Να γεμίσουμε μπαταρίες εν ώψη της νέας εργασιακής χρονιάς που έρχεται από Σεπτέμβρη και μετά. Με αυτά και με αυτά, το κρυολόγημα δεν λέει να φύγει με τίποτα, το ακούτε. Και όμως εδώ δίνω τη μάχη καθημερινά, ούτε άδειες ούτε τίποτα εδώ πέρα, στη δουλειά και την εργασία μας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, έχουμε την ενότητα σαν τότε, όπου περιεργαζόμαστε και επεξεργαζόμαστε κάθε εβδομάδα από μία εφημερίδα, μία φορά τον πολιτικό τύπο και την επόμενη εβδομάδα τον αθλητικό τύπο. Σήμερα είναι η σειρά των πολιτικών εφημερίδων και θα πάμε πίσω στο 1971 και στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Εκεί συναντάμε την εβδομαδιαία εφημερίδα Αίγυπτος, η οποία είναι με έκδοση της ιστορικής εφημερίδας Ταχυδρόμος. Μία φορά την εβδομάδα, το Σάββατο δηλαδή, έβγαινε η εφημερίδα με τίτλο Αίγυπτος. Έτος 90, αριθμός φύλου 223, Σάββατον 14 Αυγούστου 1971, τιμή φύλου 15 μιλιέμ. Και πάμε να διαβάσουμε τα πρώτα θέματα. Το πρώτο κεντρικό θέμα είναι τα Ιορδανικά τεθωρακισμένα άρματα επιτίθενται κατά της Συρίας ή στην Παραμεθόριον από 24 ήδη ώρας. Και αυτό που θα δούμε τώρα και είναι πολύ σημαντικό, μελετώντας την εφημερίδα που είναι πριν από 55 χρόνια, είναι πόσο επίκαιρα μας ακούγονται τα γεγονότα, αν όχι όλα, τα περισσότερα από αυτά, σε περιοχές όπου οι διενέξεις μετά από μισό αιώνα δεν έχουν ξεπεραστεί, συνεχίζονται και σε πολλές περιπτώσεις έχουν μάλιστα εκτραχυνθεί τα πράγματα. Και διαβάζω μέσα στο κείμενο, ο πρόεδρος κύριος Ανουάρ Ελ Σαντάτ απέστειλε επιγόντωση στην Δαμασκόν των Υπουργών Πολέμου Στρατηγών Αχμέτ Σάντεκ δια να μεταφέρει μήνυμά του προς τον αρχηγό της Συρίας Χαφέζ Ελ Ασάντ. Ο στρατηγός Σάντεκ μετέβη αμέσως και επέστρεψε με το λίγας ώρας φέρον τα πορίσματα της επαφής του. Μετεδόθηκε εν συνεχεία ότι ο πρόεδρος Ανουάρ Ελ Σαντάτ παρακολουθεί με προσοχή την εξέλιξη της καταστάσεως. Νεότερη πληροφορία μεταδοθεί σε σήμερον την πρωία να αναφέρουν ότι εσυγκρούσεις στα σύνορα Συρίας και Ιορδανίας συνεχίζονται και ο ραδιοσταθμός της Δαμασκού διέκοψε τας εκπομπάς του για να μεταδώσει στρατιωτικών ανακοινωθέν συμφώνως προς το οποίο το Ιορδανικών πυροβολικών προσέβαλεν Συριακάς θέσεις. Κατά το ανακοινωθέν στην επίθεση έλαβε μέρος και η Ιορδανική αεροπορία περί την 11η πρωινή χθες. Η Δαμασκός μεταδίδει ότι οι Συριακές δυνάμεις ανταποδίδουν το πυρ με σφοδρότητα και ότι πολλά άρματα μάχης μέχρι της πρωίας της σήμερον Σάββατον έχουν καταστραφεί. Κατά άλλας πληροφορίας, η Συρία ενισχύει τα δυνάμεις της εις τα σύνορα προς την Ιορδανία δια να προστατεύσει τα παραμεθοριακάς περιοχάς. Η Ιορδανική άποψη επί των γεγονότων είναι ότι πταίουν εσυριακές δυνάμεις, οι οποίες πολλοί λέγουν προσέβαλαν τα Ιορδανικά θέσεις. Ο Συριακός τύπος επιτίθεται με δρυμύτητα σήμερα την πρωία κατά της Ιορδανίας και φυστά την προσοχή του Αμάν. Ενωρίτων χθες στον διπλωματικό τομέα είχαν σημειωθεί και άλλες εξελίξεις. Ο επίσημος εκπρόσωπος της Συριακής κυβερνήσεως εξέδωκε να ανακοινωθέν, εις το οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων. Λόγω της συνεχίσεως εκ μέρους των Ιορδανικών αρχών, όπως έρχονται εις αντίθεση κατά της αραβικής θελήσεως και όπως μη λάβουν υπόψη τα αραβικάς προσπαθίας δια την κατεύθυνση όλου του αραβικού δυναμικού εναντίον του Ισραηλινού εχθρού, αποφασίστηκε η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μετά της Ιορδανίας. Και εδώ ήθελα να καταλήξω, παιδιά, ότι μπαίνει στο παιχνίδι και το Ισραήλ. Είναι και η συμπεριφορά και τακτική που ακολουθεί η Ιορδανία, που ενδεχομένως μπορεί να τη συγκρίνεται και με τις σημερινές ημέρες. Είναι η Συρία η οποία σήκωνε ψηλά το λάβαρο του αραβικού κόσμου. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει και εκεί πολιτικά η κατάσταση μετά την εισβολή στη Συρία έχει αλλάξει πάρα πολύ. Με αυτά και με αυτά πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Είναι όλα τραγούδια του 1971. Είναι ελληνικές επιτυχίες εκείνης της χρονιάς και ξεκινάμε με τον Δημήτρη Μητροπάνο να ερμηνεύει το τραγούδι «Άλλος για χείο τράβηξε» σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Δήμου Μούτση.

Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι τόσο κοντινό, γιατί θα συζητήσουμε για το Κυπριακό. 55 χρόνια μετά παραμένει άλυτο, όχι 55, γιατί ουσιαστικά η εισβολή έγινε 3 χρόνια μετά από αυτού που σας διαβάσω τώρα. Ο Κιουτσούκ κατηγορεί τον Αρχιεπίσκοπο Μακάρη. Πρώτα απ' όλα, για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι ο Δόκτωρ Φαζίλ Κιουτσούκ ήταν τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην Κύπρο. Γιατρός, οποίος είχε σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη, δημιουργός του κόμματος Εθνική Τουρκική Ένωση Κύπρου και βέβαια μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ ήταν αυτός ο οποίος ίδρυσε την Ένωση Τουρκοκυπριακής Αντίστασης, στην οποία και υπήρξε αρχηγός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο Κιουτσούκ για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, αυτή την τεράστια μορφή. Ο Δόκτωρ Κιουτσούκ, απαντώνει δηλώσεις του Προέδρου Μακαρίου, είπε ότι το αδιέξοδο μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων οφείλεται στη στάση του Αρχιεπισκόπου. Η απογευματινή εφημερίδα Μεσημβρινή, δημοσίευμά της, αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Μακάριος θα επισκεφθεί κατόπιν ειδικής του πρωτοβουλίας της Αθήνας περί την 15η Αυγούστου διασυνομιλίας μετά της ελληνικής κυβερνήσεως. Η δίκη Παπαφώ τη Λευκοσία. Κατά την συνέχιση της δικής της, κατά την συνέχιση της δίκης επί της υποθέσεως Παπαφώτη, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Κληρίδης, ο οποίος προσήλθεν ως μάρ της κατηγορίας, ερωτηθείς υπό του συνηγόρου του κατηγορουμένου εάν ο στρατηγός Γρίβας αποτελεί δια την Κύπρων εθνικών κεφάλαιων, είπε ότι ο ίδιος δεν ανήκει στην μερίδα εκείνων οι οποίοι θεωρούν τον στρατηγόν ως εθνικών κεφάλαιων. Ερωτηθείς εάν γνωρίζει μήπως εγένετο πολιτική δολοφονία από το 1960 και εντεύθυνη στην Κύπρο, ο κ. Κληρίδης απήντησε ότι πράγματι εγένετο και ότι εις αυτάς περιλαμβάνεται και η δολοφονία του Πολυκάρπου Γεωργκάντζη. Εις άλλη ερώτηση σχετικώς με τα σχέσεις Αθηνών-Λευκοσίας, ο κ. Κληρίδης είπε ότι είναι άριστε σχέσεις του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπαδόπουλου μετά της Κυπριακής κυβερνήσεως. Αλήτη, ερμηνεύει τώρα η Βίκη Μοσχολιού.

Ακούστε, εδώ η καλή είδηση. Συμβαίνουν στην Αθήνα. Το ραδιόφωνο δεν ήταν καλή κρυψώνα. Ο τίτλος, ανταπόκριση. Αθήνε, σε χρηματοκιβώτιο είχε μεταβάλει ένα επιτραπέζιο ραδιόφωνο ο Κωνσταντίνος Μαρσέλος, ετών 37 εργάτης. Εν αγνία της γυναίκας του, τι πήγες να κάνεις. Είχε τοποθετήσει στο εσωτερικό του ραδιοφώνου 50.000 δραχμές και 6 χρυσές λίρες. Βε τον μπαγαπώντη. Τελευταία όμως το ραδιόφωνο έπαθε βλάβη. Την πάτησες, φίλε. Και η γυναίκα του Μαρσέλου, χωρίς να πει τίποτα στον άνδρα της, το έδωσε σε νεαρό ραδιοτεχνίτη. Νεαρό, ε. Για επισκευή. Ο νεαρός τεχνίτης επισκέβασε το ραδιόφωνο και το επέστρεψε στη Μαρσέλου, αφού στο μεταξύ άρπαξε τις 50.000 δραχμές και τις 6 χρυσές λίρες. Απ! Εδώ το πράγμα γίνεται περίπλοκο. Η κλοπή απεκαλύφθη μερικές ημέρες αργότερα, όταν ο Μαρσέλος άνοιξε το ραδιόφωνο για να πάρει χρήματα. Πληροφορήθηκε από τη γυναίκα του τι είχε συμβεί και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Έτσι. Ο Παλιατζής, Στράτος Διονυσίου.

Ακούστε τώρα, είμαστε το 1971, Αμερική, εποχή Νίξον, Ρεπουμπλικανή κλπ. Διαβάζω θέμα τώρα. Πρόστιμον εις αστυνομικούς διότι μετέσχουν απεργίας. Χιλιάδες αστυνομικών της Νέας Υόρκης επληροφορήθησαν την ημέρα της πληρωμής των ότι κατεδικάστησαν εις πρόστιμον δια της συμμετοχή των εις απεργία των παρελθόντα Ιανουάριων. Το ύψος του προστίμου το οποίο επευλήθη υπό του Δημοτικού Συμβουλίου της Πόλεως δυνάμει νόμου απαγορεύοντος εις τους αστυνομικούς την απεργία ανέρχεται κατά μέσον όρον εις 417 δολάρια διέκαστων αστυνομικών και φτάνει εν τον συνόλο τα 8 εκατομμύρια δολάρια. Ωραία οικονομισχές που έφαγε ο Δήμος, Το πρόστιμο θα καταβληθεί εις τρεις δόσεις, εντάξει υπάρχει και ποιήκια, μπράβο, εκ των οποίων η πρώτη κατεβλήθη. Οι υπόλοιπες κρατήσεις θα γίνουν την 20η τρέχοντος και την 3η Σεπτεμβρίου. Ο Σύνδεσμος Ενισχύσεως των Αστυνομικών, ο οποίος αντιπροσωπεύει τα όργανα της τάξης, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο δικαστήριο την ακύρωση του προστίμου. Εάν επιτύχει, τα χρήματα θα επιστραφούν. 20.000 περίπου αστυνομικοί μετέσχουν εξ αημέρου απεργίας των παρελθόντα Ιανουάριων, αξιούντες βελτίωση των αποδοχών των. Είδατε πράγματα που γίνονται. Λοιπόν, τώρα είναι να φοβάσαι με αυτά που γίνονται, αλλά εδώ τώρα η Λίτσα Διαμάντη και ο Γιάννης Πάριος μας λένε ότι φοβούνται τα τραγούδια. Για αγάπη μη μιλάς.

Λοιπόν, και πάμε τώρα στα εσωτερικά της ελληνικής κοινότητας της Αλεξάνδρειας, που φαίνεται ότι εκείνη την περίοδο περνάει μια ταραχώδη έτσι, κατάσταση. Διαβάζω λοιπόν, τραμπούκι κρύπτονται στα γραφεία της κοινότητος. Έχουμε την επώνυμη καταγγελία ότι ένας εκ των υπαλλήλων της κοινότητος, οι οποίοι μετέχουν στην ομάδα που εμπορεύεται τους νεκρούς, κατήρτισε σχέδιων επιθέσεων εναντίον των γραφείων του ταχυδρόμου με σκοπό την κακοποίηση του αρχισυντάκτου μας δια τρίτων προσώπων, δια να μας αναγκάσει να παρασιωπήσουμε το σκάνδαλο. Ο καταγγείλας του γεγονός μετήχε και ο ίδιος στο σχέδιο, καθομολογίαν του, ο οποίος, ως είπεν την ημέρα της επιθέσεως, θα ανεχώρει εις Κάιρον δια να έχει το άλοθη, αλλά κατόπιν μετενόησεν και προχθές απεκάλυψε τα πάντα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, που βρισκόμαστε τελικά ο ελληνισμός, πλακωνόμαστε. Κανονικά το λέω αυτό γιατί τα έχω βιώσει και ως μετανάστης στην άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί δύο-τρεις να πούμε και φαγωνόταν ο ένας με τον άλλον. Ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία, ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος. Συνεχίζω λοιπόν με την ανάγνωση του ρεπορτάζ. Κανονικά θα έπρεπε να φέρουμε την υπόθεση στην αστυνομία. Αλλά δεν το κάνουμε διότι δεν μας πτωούν απειλέ. Και διότι ούτως ή άλλως δεν πρόκειται τίποτε να μας κάμει να κλείσουμε το στόμα μας όταν καταγγέλουμε σκάνδαλα. Τούτο μόνον έχουμε να είπουμε στους του παμάρους της κοινότητος. Άκου τους είπε του παμάρους, Τι κακό έχουνε μωρέ βουκαράδες ή του παμάρους παλεύανε για να πιάσουνε την ελευθερία από τα φτερά. Λέει λοιπόν ότι ας καθίσουν φρόνημα, διότι αν μας αναγκάσουν να μιλήσουμε περισσότερο ανοιχτά, θα αναγκαστούν να φύγουν νύχτα από την Αλεξάνδρεια αυτή και οι προστάτετων. Είχε όμως καταγγελία και μία αναποκάλυψη. Επιστεύαμε ότι η κοινότης είχε στα γραφεία της μόνον αργόσχολους. Ειδώ όμως ότι έχει και τραμπούκους. Τώρα κολλάει εδώ ρε παιδιά λίγο να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο και Γιώργο Ζαμπέτα να μας τραγουδούν για τη Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος Ανουάρ Ελ Σαντάτ ομιλεί προς τον στρατόν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Ανουάρ Ελ Σαντάτ, φέρον στολή ανωτά του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, επισκέφθη το κέντρο στρατιωτικών πληροφοριών και ομίλησε προς τους αξιωματικούς. Ο κύριος Σαντάτ είπε ότι θα πρέπει να δείξομεν στον κόσμο ότι είμαι θα ικανή να ελευθερώσομεν την πατρίδα μας και τόνισεν. Η μάχη είναι η μόνη λύση του προβλήματός μας. Με τη βοήθεια του Θεού θα νικήσομεν. Η μάχη θα είναι σκληρά και αιματηρά. Εν τούτης δεν υπάρχει άλλη λύση από του να αγωνιστόμεν ή να αποδείξομεν εις πάντας φίλους και εχθρούς ότι είμαι θα ικανή να αμυνθόμεν το εδάφος μας ή ότι είμαι θα ανίκανη να αντιμετωπίσουμε τον αγώνα και επομένως δεν αξίζει να ζούμεν ελεύθεροι επί του εδάφους τούτου, όπου μετά την επανάσταση της 23ης Ιουλίου ηρχίσαμε να ανοικοδομούμεν μια νέα κοινωνία δια τα τέκνα μας και δια τα επόμενα γενεά. Έχω απόλυτον πίστη εις ημάς και εις κάθε άνδρα εξ ημών και θα βρίσκομαι με θυμών εις το πεδίο της μάχης. Λέει ο Σαντάτ, εντάξει, την ιστορία με τον Σαντάτ και την εξέλιξη την ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι. Αγάπη μου, επικίνδυνη τώρα, στράτος Διονυσίου.

Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ να σας διαβάσω. Παράνομη εκκλησία. Ο φιλάρετος Βονζεσέντη, Μητροπολίτης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ελεύθερο κόσμο, απεκάλυψε. Ελεύθερος κόσμος εννοείται ότι δεν έχει να κάνει με τη Σοβιετική Ένωση, ε? Προσέξτε. Απεκάλυψε ότι μια παράνομος εκκλησία ανεπτύχθη και εξαπλούται συνεχώς στη Σοβιετική Ρωσία. Να τα μας. Ο Μητροπολίτης, ο οποίος επέστρεψε προσφάτως από το ταξίδιόν του εις Ελβετία, Γαλλίαν, Βέλγιον και Γερμανίαν, όπου επισκέφθη τα εκεί ευρισκόμενα Ορθόδοξου Εκκλησία, ανέφερε ότι πληροφορήθη υπό καλώς πληροφορημένων πηγών ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στη Σοβιετική Ένωση εγκλείονται εις ψυχιατρία διότι διατηρούν την πίστη των. Ούτως ανέφερε επίσης ότι ο νέος Πατριάρχης της Ρωσικής Εκκλησίας διορίστη υπό της κυβερνήσεως. Και πάμε τώρα εδώ σε ένα διεθνές θέμα, το οποίο μισό αιώνα μετά δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αιματηρές μάχες Πακιστανών και Ινδών. Εντάξει, τώρα μπορεί να μην υπάρχουν σε εξέλιξη άμεσες μάχες μεταξύ των δύο χωρών, αλλά η σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν παραμένει όσο πιο επίκαιρη από ποτέ. Πόσοι λέει τώρα εδώ, δεν είναι καλά τυπωμένο κιόλα. 48 Ινδοί στρατιώτε εφωνεύτησαν κατά τη διάρκεια σφοδρών και ματιρών συγκρούσεων με τα δυνάμεων του Πακιστανικού στρατού την περασμένη εβδομάδα στη μεθοριακή γραμμή μεταξύ των δύο κρατών. Όπως αναφέρει επίσημο Πακιστανικό ανακοινωθέν, το οποίο εξεδόθη αργά τη νύχτα στο Ραβαλμπίντι. Το Πακιστανικό ανακοινωθέν κατηγορεί τα ειδικά στρατεύματα ότι εξαπολύνουν συνεχείς και συστηματικές επιθέσεις εναντίον των πακιστανικών μεθοριακών φυλακίων εις μίαν μόνιμων επιδίωξη, όπως προσθέτει το ανακοινωθέν, της προκλήσεως αναταραχής εις την ευαίσθητον αυτήν περιοχήν των συνόρων. Το ανακοινωθέν κατηγορεί τον Ινδικό στρατό διότι οι επιθέσεις αυτές επικνώθησαν και κατέστησαν ισχυρότερες από Δευτέρας Αυγούστου, όταν το Ινδικό πυροβολικό εβομβάρδισε ανηλαιώς δύο πακιστανικά φυλάκια στο Γκομπάρι και στο Μπουρουγκαμάρι. Το είπα έτσι, Μπουρουγκαμάρι. Εν συνεχεία δε εξεπελήθη η επίθεση του Ινδικού πεζικού, το οποίο εισήλθε βαθέως εντός του πακιστανικού εδάφους. Πρόκειται για την σοβαροτέρα καταγγελία περί μεθοριακών επεισοδίων μεταξύ των δύο χωρών, αφότου η ένταση στη σχέση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν έφτασε στο αποκορύφωμά της μετά τα δραματικά γεγονότα του Ανατολικού Πακιστάν την περασμένη άνοιξη. Κατά τους Πακιστανούς, η Ινδική επίθεση συνεχίστηκε χωρίς διακοπή επί 6 μέρες και κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με μεθοριακά στρατεύματα της πακιστανικής κυβερνήσεως, οι Ινδοί υπέστησαν βαριές απώλειες και τελικώς υπεχρεώθησαν να αποστείλουν την επίθεσή τους. Εις το πεδίο της μάχης, προσθέτει το ανακοινωθέν του Ραβαλπίντι, αφέθησαν από τους Ινδούς πολλά εφόδια και άφθονων πολεμικών υλικών. Η πακιστανική κρίση εν τω μεταξύ λαμβάνει διεθνείς διαστάσεις. Προχθές ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Ρότζερς, είχε τετράωρη συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Θαντ, επί του θέματος των πακιστανικών προσφύγων, οι οποίοι έχουν καταφύγει στο Ινδικό έδαφος και λιμοκτονούν σε πρόχειρα στρατόπεδα διαβιώσεως, τα οποία δημιούργησε για αυτούς η Ινδική κυβέρνηση. Χθες ο Γενικός Γραμματεύς του Διεθνούς Οργανισμού ανέφερε και πάλι στο Πακιστάν εξ αφορμής της ανακοινώσεως της πακιστανικής κυβερνήσεως ότι παραπέμπει την ερχόμενη εβδομάδα σε δίκη το Σεΐχη Ραχμάν, ηγέτη του Ανατολικού Πακιστάν, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Τι γίνεται? Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Thank you.

Λοιπόν, πάμε τώρα με ονειροκρίτη και ακούστε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Σίκο. Αν δείτε ότι τρώτε σίκα, σημαίνει ότι θα έβρετε ένα παλιό σας γνώριμο, ο οποίος και θα σας δώσει χρήματα. Όπα, φέρτε σίκα, παιδιά. Τα χρήματα αυτά θα αποτελέσουν δόλωμα για να παρασυρθείτε σε κατήφορο. Όπα, μη δώσετε τίποτα. Μαζέψτε τα σίκα. Ορίστε τι λέει ο ονειροκρίτης, ε. Λοιπόν, ελέγχθη πιο κάτω. Για δεύτερη φορά μπορεί να συγχωρήσει κανείς, για τρίτη όμως δεν πρέπει ποτέ, γιατί τότε συνένοχος γίνεται σε μια κακή πράξη. Υπογραφή Τζάκσον. Τώρα, Τζάκσον 1971, ψάχνω να δω, κάτσε να γκουγκλάρω κιόλας λίγο εδώ, να δω ποιος Τζάκσον μπορεί να είναι αυτός, παιδιά. Για να δω, Τζάκσον βάζω. Α, Τζάκσον Πόλοκ, ζωγράφος. Δεν νομίζω. Τζάκσον Στόρμ, φανταστικός χαρακτήρας, αποκλείεται. Τζάκσον Ράθμπον, ηθοποιός και τραγουδιστής. Δεν νομίζω να είναι από τότε. Τζάκσον Θερόν, Μάικλ Τζάκσον. Να το πει ο Μάικλ Τζάκσον το 71. Τζάκσον Ίρβιν, παίκτης ποδοσφαίρου. Τζάκσον Γουάιτ, ηθοποιός. Τζάκσον Σμιθ, ο πρώην σύζυγος της Μεγ Γουάιτ, ε. Και Αμέλια Τζάκσον Γκρέι, ηθοποιός. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Τι τραβάμε. Η Mercedes 600 αξία 40.000 λιρών, διαβάζομεν εις εφημερίδα του Βόλου, δια πρώτην ασφαλώς φοράν, επεσκέφθη τον Βόλον μια μεγάλη Mercedes. Και πλήστοι περίεργοι είχαν συγκεντρωθεί εις την διασταύρωση Νιάσονος και Αντωνοπούλου, δια να αποθαυμάσουν το περίφημο αυτό αυτοκίνητο, δημιούργημα της γερμανικής βιομηχανίας, του οποίου η αξία εν Ελλάδη υπολογίζεται σε 1.200 δραχμάς. Με 1.200 δραχμάς δεν παίρνεις Mercedes, δε παιδιά, τότε. Ή τις 40.000 λίρες Αιγύπτου. Ευτυχής ιδιοκτήτης της Mercedes 600, ένας πανύψηλος και ευτραφέστατος ελληνομαθής Γερμανός, ο οποίος αφού είπε ότι είναι βαρύτονος της όπερας της Φραγκφούρτης, εντάξει, γι' αυτό είχε και τα παχάκια του, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος πώς θα βγει φωνή τώρα από την Τζιλιβήθρα, έκαμε επίδειξη των προσόντων του τόσο επιβλητικού αυτοκινήτου του. Ανέφερε λοιπόν ότι η Mercedes 600 έχει 12 κύλινδρων μηχανήν δυνάμεως 42 ύπων, είναι χωρητικότητας 8 με 10 επιβατών. Τι είναι, αυτό είναι λεωφορείο, δεν είναι αυτοκίνητο. Διαθέτει ψυγείον, ψυγείο στο αυτοκίνητο, στη μηχανή, ψυγείο κανονικό με καταψύκτη. Κυλικίων μικρών, παρακαλώ ένα καφέ. Γραφείων, ειδικών ραδιοφωνικών σύστημα και μαγνητόφωνων και θέση διασύρματων τηλέφωνων. Φανταστείτε τώρα που έχουν αλλάξει, παιδιά, τα αυτοκίνητα, να τους λέω σου έχω και ένα μαγνητόφωνο. Δεν είχε ακόμα κασέτα, έτσι. Αλλά είχε μαγνητόφωνο, θα βάζες τίποτα εκείνες τις μεγάλες τις ταινίες, ξέρω εγώ, και θα έλεγες ότι παίζει. Ούτε η track πρέπει να υπήρχαν τότε το 71. Τότε πρέπει να είχαν ξεκινήσει. Λοιπόν, μπομπινοφωνάκι θα ήταν τέτοιο. Τα πάντα κλείνουν και ανοίγουν διελεκτρισμού μέγιστον όριων ταχύτητος 220 χιλιόμετρα, ωριέως. Πορτ παγκάζ δια 12 μεγάλας βαλίτσας. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι. Αυτό είναι λεωφορείο. Τέλος. Λοιπόν, και διελεκτρισμού, φανταστείτε τώρα που όλοι δουλέψαμε ανιβέλα, πιτσιρικάδες, τι ωραία που ήταν. Αυτό από τότε ήταν κομπλέ. Αυτή η Mercedes 600, ένα από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα αυτοκίνητα του κόσμου, την οποία έχουν την ευκαιρία να αποθαυμάσουν αρκετοί Βολιώτε. Αυτή είναι λοιπόν, μπράβο και συγχαρητήρια. Και πάμε τώρα να διαβάσουμε ένα πιο σοβαρό θεματάκι εδώ. Μοντεβιδέο, μέτρα της Ουρουγουάης κατά των ανταρτών. Πτώμα νέου, συγγνώμη και λόξιγκας τώρα, παιδιά, και βήχας πριν, καλά το πάω έτσι. Πτώμα νέου, διάτριτων εξφαιρών, ανεβρέθη εις προάστιον του Μοντεβιδέο, μετασημειώματος ότι εξετελέστη υπό τις κατά των του Παμάρος ομάδος θανάτου ως εγνώστη εξ αστυνομικών πηγών. Το πτώμα ανεβρέθη, ενώ η αστυνομία ηρεύνα εις την άλλοτε ήρεμον πρωτεύουσα της Ουραγουάης, σας λέω πώς ακριβώς το γράφει, έτσι.
Δεν το έλεγε τυχαία, παιδιά, ο Αλέφαντος, έτσι. Προς ανακάλυψη 38 γυναικών μελών της αριστεράς τρομοκρατικής οργανώσεως του Παμάρος, οποίοι εδραπέτευσαν εκ των φυλακών μέσω σύραγγος μήκους 17 μέτρων προς τους αποχετευτικούς αγωγούς. Δεν γράφει τίποτα για τις συνδίκες εγκλεισμού των αγωνιστών των του Παμάρος. Έχουν γυριστεί ευτυχώς ταινίες. Κατά τα αστυνομικά σπηγάση του Παμάρος, οι οποίοι ανέσκαψαν τη σύραγγα, εγκαταστήσαντες μάλιστα αυτοσχέδιων συσκευήν κλιματισμού εντός αυτής, προφανώς παρέλαβαν τα σδραπέτιδας δι' αυτοκινήτων, άμα τη εξόδο των από τους αποχετευτικούς αγωγούς εις διάφορα σημεία του κέντρου της πόλης. Ο πρόεδρος κύριος Πατσέκο, εις ραδιοφωνική συνέντευξή του, δήλωσε ότι η Ουραγουάη ευρίσκεται εν όψη της ώρας της αληθείας εις τον αγώνα της προς συντριβήν των ανταρτών των πόλεων. Χωρίς να αναφέρει την επωνυμία του Παμάρους, η χρήση της οποίας απειγορεύτηκε στα μέσα ενημερώσεως εν το πλαισίο των ληφθέντων μέτρων ασφαλείας, ο πρόεδρος Πατσέκο, πρόεδρος τέλος πάντων, ετώνησε ότι η Ουραγουάη αντιμετωπίζει εχθρόν, σκοπός του οποίου είναι να καταλύσει την ανεξαρτησία της και να την υποτάξει εις ξένην τυραννία. Με λίγα λόγια, να παραμείνουν οι δικτάτορες για να μην τους ενοχλούν. Ο Παλιατζής, Σταύρος Γιονύση, Στράτος, άκου Σταύρος, ποιος είναι ο Σταύρος, παιδιά, έχει κανένα Σταύρο, Στράτος, ένας είναι ο Στράτος, Διονυσίου.

Λοιπόν, και κλείνουμε με τα αθλητικά. Εδώ θα συναντήσουμε μια ιστορική ομάδα, την Αθλητική Ένωση Ελλήνων Αλεξάνδρειας, η οποία ιδρύθηκε το 1910, παρακαλώ, με έμβλημα τον δικέφαλο ετό και χρώματα το κίτρινο και το μαύρο. Φανταστείτε μια ομάδα που μοιάζει με την ΑΕΚ 14 χρόνια πριν από τη δημιουργία της ΑΕΚ. Βέβαια, εδώ συναντάμε ίντριγκες, φασαρίες, τσακωμούς, και αυτό ακριβώς αναλύει τώρα ο αθλητικός ταχυδρόμος. Παρικιακή αθλητική ζωή, όπως είναι το τρίστυλο που θα σας διαβάσω. Ελάβω με την εξής επιστολή. Παρακολουθώ την πολεμική σας εναντίον των ανθρώπων που έφεραν εκείνο το κατάντημα της Ελληνικής Αθλητικής Ενώσεως. Συνδέομαι με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γνωρίζω όλα όσα λέγονται εκεί μέσα. Γνωρίζω τον αγώνα που έκαναν ο Αργυρόπουλος και ο Παπαδημητρίου και κατά κάποιο τρόπο και ο Πριγκιπάκης, οι νέοι σύμβουλοι, για να πείσουν την ορχήστρα, όπως γράφεται, να αλλάξουν τρόπον σκέψεως δια των προορισμών και τους σκοπούς της Ελληνικής Αθλητικής Ενώσεως. Αρίστην κρίνω την πρόταση του κυρίου Μαρκαντώνη, όπως κληθεί ο κύριος Χριστοφορίδης να διευθετήσει το αδιέξοδο της Ενώσεως. Ο κύριος Χριστοφορίδης είναι ο μεγαλύτερος γνώστης παντός άλλου κατηρδισμένος στα αθλητικά, και ότι είναι ο μόνος ο οποίος θα ήταν δυνατόν να επαναφέρει την τάξη στο σωματείο. Εμείς θα έλεγαμε και τούτο, μαζί με τον κύριο Χριστοφορίδη, να κληθούν και άλλοι παλαιότεροι άνθρωποι του αθλητισμού να εργαστούν δια τη σωτηρία της Ελληνικής Αθλητικής Ενώσεως, να γίνει μια επιτροπή σωτηρίας και να φύγουν οι τρεις σωματοφύλακες δια να μην θυγούν. Δεν προτείνουμε, όπως ο κύριος Λαζαρίδης διοριστεί έφορος ταυλίου, ο κύριος Στεφανόπουλος έφορος δια των ντόμινων και ο κύριος Ακριβιάδης έφορος δια τις μπότσες. Τους διώχνουμε με λίγα λόγια και ο ένας θα αναλάβει το τάβλι, ο άλλος τον ντόμινο και ο άλλος τις μπότσες. Τι είναι οι μπότσες, παιδιά, δεν ξέρω. Ζητώ συγγνώμη. Κλείνουμε τώρα, μιας και το θέμα είναι έτσι έντονο, με ένα τραγούδι που μιλάει για τους μετανάστες, ο Μέτικος από τον Γιώργο Νταλάρα. Να είστε καλά. Ραντεβού με ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα στις 9.

και το σπίτι. Πόλη, θάλασσα ή βουνό, λοιπόν. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για την πόλη και ότι δεν χρειάζεται μιζέρια αν μείνεις εκεί το καλοκαίρι. Θέλει attitude. Είναι μια άλλη ιστορία για άγρια θηρία, μια τρελή ταλαιπωρία. Θέλει κότσια, αντοχή και φασαρία και προετοιμασία για να γίνει το κακό. Με αυτοπεποίθηση, λοιπόν, αν το κάνετε. Είναι μια ευκαιρία να κάνεις τουρισμό στην πόλη σου και να γνωρίσεις γωνιές και στέκια που δεν ξέρεις καν ότι υπάρχουν. Μπορεί να βρεις πράγματα που έψαχνες ή δεν ήξερες ότι σου ήταν απαραίτητα, που θα κρατήσεις και μετά το staycation. Μπορεί να ξεκουραστείς και να βρεις και χρόνο να γεμίσεις τις μπαταρίες όπως θέλεις, να διαβάσεις, να κοιμηθείς, να δεις φίλους κτλ. Μπορεί φέτος να μην σε ψήνει τέλος πάντων τόσο σε κάποιον, να πας σε κάποιον παραθαλάσσιο τουρισμό και να θες το city break σου στα μουσεία. Με λίγη γαστρονομία, με λίγα μπαρ, με λίγα θερινά. Μπορεί να μην κάνεις τίποτα. Ή μπορεί και να τα κάνεις όλα αυτά μαζί και να είναι τέλεια. Ωστόσο, ας μην κρυβόμαστε. Οι περισσότεροι από εμάς ανυπομονούμε να βρεθούμε σε κάποιο νησάκι ή να επισκεφθούμε ένα μέρος που να έχει θάλασσα. Η θάλασσα το καλοκαίρι δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα αναψυχής. Είναι σχεδόν θρησκευτικό καθήκον και πολιτιστικό prerequisite για να κρατήσεις την υπηκότητα, λένε κάποιοι. Η Ελλάδα είναι γεωγραφικά και ιστορικά δεμένη με τη θάλασσα. Με την αυτοσύνη μας και το θαλάσσιο εμπόριο που είχαμε, τις αποικίες που κάναμε προ-Χριστού, έτσι. Με κομβικά λιμάνια, με ψαράδες, με τα οικογενειακά μπάνια και τα μπάνια του λαού, το πάμε για μια βουτιά που βγαίνει έτσι ανάλαφρα, και τις παιδικές μας αναμνήσεις, και τα βραδινά μπάνια, και το θησαυρό της Βαγίας. Και μια βουτιά στα γρήγορα και εκτογραμμές. Και με άλλα λόγια, γίνεται μια κοινή εμπειρία. Ένας πολιτισμικός κώδικας και μια τελετουργία που μας δίνει ταυτότητα. Επίσης, σας μην ξεχνάμε τι τραβάμε. Προφανώς και οι άνθρωποι της χώρας, οι άνθρωποι που μένουν εδώ όλο τον χρόνο και πονάνε αυτόν τον τόπο και ζουνε και αναπνέουν σε αυτό το έδαφος, η ελάχιστη ανταμοιβή των δύσκολων χειμώνων που έχουμε, είναι αυτές οι λίγες μέρες των καλοκαιρινών διακοπών που θα χαλαρώσουν δίπλα στο κύμα. Το είπα και έτσι με βαρύ λάμδα για να γίνει πιο κατανοητό. Το Θεσσαλονίτικο το χαλαρώνω, όχι το άλλο, το δικό μας, το βιαστικό. Δικό μας και στη Θεσσαλονίκη, γιατί ως γνωστόν έχουμε και από εκεί τη ρίζα, η οποία είναι και αυτή παραθαλάσσια περιοχή. Έχει ωραίες παραλίες για να κολυμπάς πολύ γρήγορα, πολύ μέσα στην πόλη. Δεν ξέρω λοιπόν αν το καταλάβετε ότι είμαι και εγώ θάλασσα team. Δεν θέλω να είμαι απόλυτη και να πω ότι το καλοκαίρι δεν μετράει αν δεν έχει θάλασσα. Γιατί okay, εδώ έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση και θέλουμε να τρέχει, έτσι. Αλλά ακόμα και αν δεν πάω διακοπές, θα κλέψω λίγες ώρες για να πάω στην παραλία. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ηρεμώ. Με γαλινεύω και μου αρέσει να επικοινωνώ, το βρίσκω με τη φύση, συνδέομαι με τον εαυτό μου, έρχομαι σε επαφή με τις επιθυμίες μου, στοχάζομαι και βιταφήνομαι και σε αυτή την αίσθηση ελευθερίας που προκύπτει μετά από όλο αυτό. Αφήστε με, και πέρσι ήμουνα στην Ανάφη αυτές τις ημερομήνες, οπότε... Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά που συμβαίνουν στα παραθαλάσσια μέρη, πονάμε. Από τον υπερτουρισμό και στα νησιά αναφέρομαι, στην ακρίβεια, στις άθλιες μέχρι πανάθλιες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, στη φιλοξενία και στην εστίαση. Η φάση με τη θάλασσα που γίνεται βορρά στα νύχια των αρπακτικών ή ρίχνεται σαν ψίχουλο στους καρχαρίες. Τι να πρωτομείς, το περιβάλλον που καταστρέφεται και τους υδροβιοτόπους που πιέζονται, τις υποδομές που δεν έχουν και ξαφνικά έχουμε άναρχα ολούθε παντού ξενοδοχεία και σπριτζερίες. Το νερό που δεν φτάνει για όλους, το ότι τόποι εκτοπίζονται, το ότι χάνονται τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Η παραλία που είναι κανονικά δημόσιος χώρος γεμίζει άκουμψες, αν μπορώ να τις πω έτσι, ξαπλώστρες, κρατήσεις, τιμοκαταλόγους και πρώτες σειρές. Οι τιμές, το ότι με όλα αυτά που κάνουμε αλλοιώνεται το χαρακτήρα του τόπου και θα χαθεί εν τέλει και το καταναλωτικό προϊόν που πουλάμε. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Για να ξέρουμε τα δεδομένα και να διαλέξουμε αντικειμενικά αν θα κάνουμε διακοπές σε θάλασσα, πόλη ή βουνό.

παραθαλάσσιο μέρος, η μέρα οργανώνεται αλλιώς. Ξυπνάς χαλαρά, παίρνεις το πρωινό σου, πας όλη μέρα παραλία, μπάνιο να ξεπληθείς από τα λάτια, υπνάκος, περίπατος, ηλιοβασίλεμα, φαγητό, ποτό. Δεν είναι μόνο το μπάνιο, αλλά πώς θα ζήσεις μέσα σε ένα διαφορετικό οργανόγραμμα. Με το που πατήσεις βοτσαλάκι, η θάλασσα αλλάζει αμέσως το ρυθμό σου. Σε εναρμονίζει με αυτό τον παφλασμό της. Π.χ. σε μέρη όπως η Ελαφώνησος, όπου ο Σίμος εκεί δεν είναι απλά μια παραλία και πάνω το κάμπινγκ, αλλά μια εμπειρία ανοιχτού ορίζοντα, λευκής άμμου και νερού, σε βγάζει από την καθημερινή ένταση και σου χαρίζει μοναδικές στιγμές ξεχνιασιάς. Και δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς παρατηρήσει ότι κάθε παραθαλάσσιος τόπος έχει και μια άλλη προσωπικότητα. Δεν είναι δηλαδή όλες οι θάλασσες ίδιες, ούτε όλες οι ακτές. Η Μήλος, για παράδειγμα, δεν αξίζει μόνο επειδή έχει παραλίες, αλλά επειδή έχει σχεδόν μια κινηματογραφική γεωλογία. Το Σαρακίνικο με τα λευκά ηφαιστιακά πετρώματα μοιάζει με σεληνιακό τοπίο, κάτι που κάνει τη βουτιά εμπειρία ζωής, όχι απλώς δροσιάς. Άλλο παράδειγμα, η κόκκινη παραλία στη Σαντορίνη, που είναι το πιο ηφαιστιακό σκηνικό ever. Κόκκινη βράχη, κόκκινη μαύρη άμμος, που νομίζεις ότι είσαι στον Άρη. Ένα μοναδικό θέαμα. Ή σε Χέλλες στην Ικαρία, ένας μικρός κολπίσκος, τον οποίο θα τον βρεις, ίσως αν δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, με σμαραγδένια νερά και λευκή άμμο και γρανιτένιους βράχους. Δωράκι παίρνεις και την ικαριώτικη αίσθηση του κόπου και του καμάτου. Πας με περπάτημα ή με βάρκα. Εγώ είχα πάει με βαρκούλα, με ένα boat, αλλά η ομορφιά δεν προσφέρεται έτσι εύκολα. Εξίσου το Σεϊτάν λιμάνι στα Χανιά, που είναι μια μικρή, στενή, dramatic παραλία μέσα σε απότομα βράχια, με δύσκολη κατάβαση και πολύ έντονη αίσθηση του κρυφού κόλπου που άραζαν κυνηγημένοι και έριχναν άγκυρα οι πειρατές. Οπότε κολλάει εδώ να πούμε ότι στις παραθαλάσσιες διακοπές δεν πας μόνο για το νερό, αλλά πας και για να μπεις σε έναν διαφορετικό κόσμο. Με έναν τρόπο τα παραθαλάσσια μέρη συνδυάζουν σώμα, ηρεμία και ελευθερία, δηλαδή αξίες που έχουμε πολύ ψηλά στο σύγχρονο πολιτισμό. Αλλά για όποιον δεν την παλεύει με αυτή την κλασικά κινησία στην ξαπλώστρα, οι παραθαλάσσιες διακοπές δεν σημαίνουν απαραίτητα αυτό. Μπορεί να έχει και μια ενεργή επαφή με το τοπίο. Στο Πύλιο, ας πούμε, δεν έχεις μόνο την παραλία. Έχεις βουνό, έχεις μονοπάτια, έχεις χωριά, έχεις δάσος, έχεις θάλασσα. Και εκτός από τις βουτιές, για να κάνεις πεζοπορία, ορεινές διαδρομές, mountain biking και υπασία. Ενώ και η Χερσόνησος είναι γνωστή για τις παραλίες της, όπως ο Μυλοπόταμος, τα Φακίστρια, η Φακίστρα, συγγνώμη, το Χορευτό και ο Άγιος Ιωάννης. Υπάρχουν επιλογές.

0: η Σύρος είναι ένα τέλειο παράδειγμα.
1: Και η Λέρος που ακούσαμε.
0: Αλλά η Σύρος υπήρξε το πρώτο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Ελλάδας. Με το αποτέλεσμα, με τα αποτελέσματα να φαίνονται μέχρι σήμερα και να κρατάνε ζωντανό το τρόπο ζωής αυτών. Έντονη πολιτισμική ζωή, εκδηλώσεις, εκθέσεις, θερινά σινεμά, καλερί και το Δημαρχείο για sightseeing. Η Ερμόπολη, μια πόλη με νεοκλασική ταυτότητα και το λιμάνι της και την αστικότητα και το θέατρο και τις πλατείες και ζωή γύρω και υπάρχουν και παραλίες. Ο Γαλισσάς, το Κίνιο, ο Αζόλυμνος, νομίζω, Βάρη. Δεν είναι το μόνο νησί όμως. Δεν είναι μόνο νησί για μπάνιο όμως. Η Καβάλα, που δεν είναι νησί, αλλά έχει και αυτή λιμάνι. Είναι και αυτή μια πόλη με ιστορία. Με το κάστρο, με καμάρες, την παλιά της πόλη, τις καπναποθήκες, προσφυγική εμπορική μνήμη, ψαροταβέρνες και καθημερινό αστικό ρυθμό. Δεν έχει αυτό το νησί καλοκαίρι, αλλά έχει τη λογική της πόλης που κοιτάει σταθερά τη θάλασσα και ένα κάστρο για να συνδέει το σήμερα με τη Βυζαντινή και την Οθωμανική και τη Βενετσιάνικη περίοδο. Και λίγο πιο κάτω στον Παγασιτικό, ο Βόλος, όπου εκεί η θάλασσα είναι καθημερινή συνήθεια και τα τσιπουράδικα μας περιμένουν για να μας ταΐσουν τους φρέσκους μεζέδες τους. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς ζουν μικρές παραθαλάσσιες κοινότητες και ποιοι είναι οι τοπικοί ρυθμοί. Δηλαδή στη Λακωνική Μάνη, το χωριό όπως το λιμένιο Γερολιμένας, που δεν είναι απλώς ωραία σημεία για φωτογραφία, είναι εκεί που έχει πυργόσπιτα, έχει τη λιτή μανιάτικη αρχιτεκτονική και τα μελιά χρώματα που φτιάχνουν μια πολύ συγκεκριμένη άγρια δωρική αυθεντική αισθητική. Στο Γαλαξίδι, που είναι ένας τόπος που αποτυπώνεται έτσι πιο ήσυχα όλο αυτό και αρχοντικά. Με τη βόλτα στο λιμάνι, φώτο και τέτοια, αναζήτηση στο Google των ονομάτων των καπετάνιων των πλοίων και φρέσκο ψημένο ψαράκι δίπλα στη θάλασσα. Όλο αυτό το συνδέει τα δύο φυσικά λιμάνια με τη σπουδαία ναυτική παράδοση. Και δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά το πολύ σημαντικό στοιχείο είναι οι πάμπολες υπέροχες επιλογές που έχουμε. Γιατί οι παραθαλάσσιες διακοπές δεν σημαίνουν μόνο νησί. Η Ελλάδα έχει 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Λίγα μου φαίνονται. Τέλος πάντων. Οπότε, όλο και κάπου θα βρεις να σ' αρέσει να κάτσεις. Πρέπει να το ξανακοιτάξω αυτό. Γύρω στα 14 χιλιόμετρα. Εγώ νόμιζα ότι είχε περισσότερο. Η Πρέβεζα όμως είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού του υπηρετικού παραθαλάσσιου προορισμού. Διότι είναι μια πόλη στην είσοδο του Αμβρακικού, ανάμεσα στους δύο υδάτινους κόλπους, το οποίο έχει το παραλιακό μέτωπο και τα μεζεδοπολία και πρόσβαση στις ακτές, αλλά μπορείς παράλληλα να κάνεις και πολλά road trips και να ευχαριστηθείς κάθε μικρή και μεγάλη στιγμή που θα προκύψει με έδρα την καταθλιπτικούλα αλλά ποιητική και υγρή Πρέβεζα. Πραγματικά μερικά μέρη σε μαθαίνουν να βλέπεις αλλιώς τη θάλασσα και να οργανώνεις τη ζωή σου γύρω από αυτήν. Η Νήσυρος για παράδειγμα δεν έχει αυτή την κλασική λευκή άμμο τυρκουάς νερά εικόνα, αλλά είναι ένα ηφαιστιακό νησί με ωραία σκούρα άμμο και βότσαλο λόγω της γεωλογικής προέλευσης, αλλά σε βάζουν σε μια διαφορετική σκέψη με άγρια ήσυχα ανεπιτίδευτα βραχώδη έτσι καταστάσεις και την ίδια τάση βέβαια έχει και η ταβέρνα της στο Ραχάτι.

μπροστά στον ανοιχτό ορίζοντα και στα βράχια και στα κύματα και στα λιμάνια και όλες αυτές τις παραθαλάσσιες κοινότητες, εκεί ξαναθυμόμαστε ότι η ζωή δεν είναι μόνο οργανόγραμμα και παραγωγικότητα και ότι έχουμε δικαίωμα στην παύση, στη βαρεμάρα. Έχεις δικαίωμα να φας μια πατάτα με στο λάδι χωρίς τύψεις και να πιεις σούζα μέχρι να ξημερώσει και να κυκλοφορείς παντού με την παντόφλα σου. Να συντονιστείς με το φυσικό ρυθμό. Και όλα αυτά πραγματικά θα ήταν τέλεια αν έμεναν έτσι. Γιατί το τέρας του υπερτουρισμού είναι αδυσόπιτο. Για όποιον δεν ξέρει τι είναι αυτό το φαινόμενο, είναι ότι ο αριθμός των επισκεπτών σε έναν προορισμό υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Με λίγα λόγια, όταν δεν μας ανήκει πλέον ο τόπος μας, όταν νιώθουμε παρήσεκτικοί που πάμε και μας φέρονται με αγένεια και τους χρωστάμε, έτσι μας κάνουν χάρη που παίρνουμε τις υπηρεσίες τους, τις υπερκοστολογημένες τις υπηρεσίες τους, του τύπου χωριάτικη σαλάτα 35 ευρώ και λάδι 15. Είχα κάνει πέρσι μια πολύ ωραία μνήμα στο Μύτο, στην εκπομπή την άλλη. Και βέβαια λέω κάθε τύπο συναντάω στο Instagram στο Αριάδνη Σοφία Κούρη πράγματα σχετικά με αυτό. Για ένα καφέ στις Ψαροκασέλες έχουν φτάσει οι τιμές στα 7 ευρώ και είναι και νερό ζούμι. Ευτυχώς έχουμε τα social media και υπάρχουν τεκμήρια που διασταυρώνουμε την αλήθεια και δεν μπορεί κανείς να πουλάει τρέλα ότι δίθεν και καλά είναι από κύματα της left wing παράδοσης σε όποια πλευρά του πολιτικού τόξου κι αν είσαι, πανανθρώπινα και μόνο μπορείς να το χλεβάσεις. Τα έκτροπα όλα αυτά που γίνονται για να κερδίσουν κάποιοι λίγους τουρίστες παραπάνω, που εδώ που τα λέμε είναι και άσχημο να αντιμετωπίσεις τους επισκέπτες σου έτσι. Με διάφορες συνέπειες. Δηλαδή, ο υπερτουρισμός είναι ένας τόπος που δέχεται περισσότερους επισκέπτες από όσο μπορούν να αντέξει η καθημερινή ζωή, το περιβάλλον, οι υποδομές, η ταυτότητα. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες που θα μπορούσαμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί έχω πολλά να δώσω, αλλά γιατί εννοείται πως ο τουρισμός δεν είναι κακός από μόνος του και η Ελλάδα ανέκαθεν ήταν μια φιλόξενη χώρα και πολύ international και εννοείται πολλοί άνθρωποι ζουν από αυτό. Το θέμα όμως είναι το να περάσουμε από το όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο στο πόσοι, πότε, πού

ωραίο πράγμα είναι ότι έχουμε πολλές μουσικές να ακούμε για τα νησιά μας, που μας εμπνέουν και μας θυμίζουν γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.

Εκεί συνδέεται με τη σπουγγαλία και τα βράχια και τη σκληρή εργασία. Άλλη είναι η Ύδρα, χωρίς αυτοκίνητα, με ένα ρυθμό πεζό, αργό, σχεδόν θεατρικό, λες, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό στα αλήθεια. Η Πάτμος που είναι ήσυχα και πνευματικά και η χώρα μοιάζει να αιωρείται πάνω στο Αιγαίο. Η Χίος με τη Μαστίχα και τα μεσαιωνικά χωριά και τα γεωμετρικά μοτίβα πάνω στους τοίχους. Η Κεφαλονιά που θα πάω, που είναι μια μεγάλη θεαματική χώρα με σπήλαια και βουνά και παραλίες που μοιάζουν σκηνοθετημένες. Ισχύρος, λαϊκή τέχνη, άλογα, ήρεμος ρυθμός και μια αίσθηση ότι δεν έχει γίνει πολύ ένα με τη μόδα. Άρα το νησί δεν είναι απλώς καλοκαιρινός προορισμός. Μας δείχνει και μια εκδοχή ζωής. Και δίπλα βέβαια η Αμοργός με την άγρια πνευματικότητα του βράχου της Χοζοβιώτισσας, η Τίνος με τα χωριά και τον Περιστεριώνα και την τέχνη της πέτρας, η Σύφνος με κυκλαδίτικη γαστρονομία υψηλού αυτό, τα ρεβίθια, την οποία προσωπικά δεν μπορώ να τη φάω, δεν μ' αρέσουν τα ρεβίθια, το καταθέτω αυτό, αλλά έχει μια ήρεμη κομψότητα και μια σοφιστική άποψη η Σύφνος, την οποία αγαπάμε, η Σαμοθράκη με τους καταράκτες και την αίσθηση της μυσταγωγίας, η Λέσβος με τα ούζα και τους ελαιώνες και τη λογοτεχνική μνήμη. Άρα όταν λες πάω σε νησί, δεν λες ποτέ ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το νησί έχει πάντα μία μικρή πιθανότητα, μία τεράστια πιθανότητα να γίνει καινούργια ιστορία. Κάθε φορά μπαίνεις σε έναν άλλο ρυθμό, σε μία άλλη αισθητική, σε έναν άλλο τρόπο να βλέπεις τη ζωή και τη θάλασσα και το χρόνο και τον εαυτό σου. Μια γνωριμία, ένα πανηγύρι, μια λάθος τροφή, μια παραλία που βρίσκεις τυχαία, ένα βράδυ που ξεκίνησε ήσυχα και τελείωσε το ξημέρωμα στο λιμάνι να τρως λιγδωμένη τυρόπιτα έξω από ένα τρελό ελληνάδικο που αόμοιο του δεν θα βρεις πουθενά αλλού στα Βαλκάνια. Επίσης, φέρνει εισόδημα σε μέρη με λίγες άλλες επιλογές. Δίνει κίνητρο στους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους, στηρίζει πολλές μικρές επιχειρήσεις, δίνει αξία στην τοπική ταυτότητα, την εξελίσσει κιόλας και βοηθά να υπάρχουν καλύτερες υποδομές.

0: Τιούνης που ακούμε το τραγούδι του Βασιλικάκη εμπνέεται από αυτό τον ελληνικό τόπο, τη φύση, τον έρωτα, τη μοναχικότητα, τη συντροφικότητα, την παράδοση, τον αργό ρυθμό ζωής που συναντά κανείς σε ένα παράθαλασσιο τόπο, όπως είναι άλλωστε και ο τόπος που μεγάλωσε τα Μέγαρα, αλλά και γενικά όπου έχει πάει. Είναι ένα μέρος ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα και αρκετά κοντά στην πόλη, αλλά και αρκετά μακριά από την έντασή της, ώστε να διατηρεί το δικό του γηίνο ρυθμό. Εκεί όπου η καθημερινότητα δεν είναι αποκομμένη από τη φύση, από τις παρέες, από τα πανηγύρια, από τις μνήμες και τους ήχους παράδοσης. Και βέβαια αυτό το βίωμα φαίνεται να περνάει και στη μουσική του. Όχι ως νοσταλγία για κάτι παλιό, αλλά ως ανάγκη να μεταφέρει στο σήμερα έναν τρόπο ζωής πιο απλό, πιο συναισθηματικό και πιο αυθεντικό. Αλλά καλύτερα αυτά να μας τα πει ο ίδιος, νομίζω. Καλώς ήρθες, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Αριάδνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ.
0: Έχεις μεγάλη εμπειρία από παραθαλάσσια μέρη και από νησιά. Νομίζω ότι είσαι ο πλέον κατάλληλος να μας μεταλαμβαδεύσει, να μας μεταδώσεις αυτό την αίσθηση και την άβρα του πώς είναι να βρίσκεσαι σε τέτοια περιβάλλοντα.
1: Κοίτα, καταρχάς να ξεκινήσουμε ότι εγώ έχω μεγαλώσει στα Μέγαρα Αττικής, όπου η φύση πραγματικά είναι πολύ όμορφη εκεί και υπάρχει η θάλασσα, υπάρχει το βουνό, οπότε τα βιώματά μου δηλαδή είναι κοντά στη φύση.
0: Θα σου πω ότι παρότι είναι σπάνιο για έναν Αθηναίο να έχει πάει στα Μέγαρα, εγώ είχα μια φίλη, την Καλλιόπη Χατζοπούλου, και έχω έρθει στα Μέγαρα δύο φορές.
1: Σου άρεσε?
0: Μου άρεσαν αρκετά. Ναι. Δεν θα σου πω, ήταν ήσυχα, πολύ ήσυχα. Εγώ έχοντας μεγαλώσει στην Αθήνα, μου λείπει αυτό το πράγμα. Ναι. Θέλω να υπάρχει μια φασαρία.
1: Κοίτα, γενικότερα είναι ένας πολύ καλός τόπος για να ζεις. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει κοντά η φύση και υπάρχει και η Αθήνα που είναι στα 40 λεπτά. Δηλαδή, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βρίσκεσαι στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε θεωρώ είναι ένας πολύ καλός τόπος για να ζεις. Εγώ βέβαια τα δύο τελευταία χρόνια δεν ζω εκεί πέρα, είμαι στην Αθήνα και πραγματικά μου έχει λείψει δηλαδή αυτό.
0: Είμαστε ακριβώς το αντίθετο λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Ναι, δεν είμαι άνθρωπος της πόλης, η αλήθεια είναι. Και πόσο μάλλον επειδή έχω μια ιδιαίτερη σχέση εγώ με τη θάλασσα ως χειμερινός κολυμβητής τα τελευταία 5 χρόνια. Οπότε κάθε μέρα σίγουρα θα βρίσκομαι στη θάλασσα. Βέβαια τα τελευταία 2 χρόνια, ας πούμε, που είμαι εδώ στην Αθήνα, όσο μπορώ να ξεκλέβω δηλαδή για αυτό, το κάνω.
0: Άρα η θάλασσα γενικά έχει επιδράσει στο χαρακτήρα σου, στο έργο σου, στον τρόπο που σκέφτεσαι?
1: Ναι, έχει επιδράσει γενικότερα. Είναι αυτό το απέραντο, έτσι, που βλέπεις όλο αυτό το γαλάζιο και πώς έχει συνδεθεί, ας πούμε, η Ελλάδα με τη θάλασσα. Γιατί άμα όπως βλέπεις, ας πούμε, και πολλής τουρισμός υπάρχει, δηλαδή μόνο και μόνο για να έρθουν να δουν τη θάλασσα και ναι, την Ελλάδα, ξέρω εγώ.
0: Φημίζεται η Ελλάδα για τις θάλασσες της. Και κάπως έτσι προέκυψε και η επιλογή σου, η απόφασή σου να αρχίσεις το χειμερινό κολύμπι.
1: Η αλήθεια είναι ότι το ξεκινήσαμε στην καραντίνα, στην πρώτη καραντίνα. Επειδή δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε από την καραντίνα, λέω okay.
0: Άλλοι ξεκίνησαν να κάνουν μπανόφι, άλλοι ξεκίνησαν να κάνουν τουμπάο.
1: Ναι, ήταν και ένας τρόπος να βγαίνεις από το σπίτι, η αλήθεια είναι. Οπότε λέω, είναι Απρίλιος, okay, ας πάμε για μπάνιο. Και από εκεί μου έχει κολλήσει το μικρόβιο, γιατί πραγματικά η θάλασσα το χειμώνα είναι τελείως διαφορετική, ας πούμε, από το καλοκαίρι.
0: Ναι, δηλαδή. Ναι.
1: Δηλαδή, μπαίνεις στη θάλασσα και βγαίνεις μετά άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, όσο παγωμένη και να είναι και κρύα, ξεχνάς τα πάντα δηλαδή και τα προβλήματά σου ξεχνάς και είναι μια αναζωογόνηση. Τουλάχιστον για μένα, ξέρεις, αυτό. Μια λύτρωση, ας πούμε.
0: Το έκανες, ακούγεται πάρα πολύ απολαυστικό.
1: Είναι.
0: Ίσως να είναι και το καινούριο μας χόμπι. Εσένα. Αυτή η διπλή, τριπλή ταυτότητα που έχεις, του ανθρώπου της πόλης, του ανθρώπου του μουσικού, του ανθρώπου που μένει σε μια περιοχή πιο ήσυχη, μακριά, αλλά και κοντά στην Αθήνα, πώς έχει επηρεάσει, πώς έχει ζυμώσει?
1: Γενικότερα όχι, θετικά τα έχω δει όλα αυτά, δηλαδή ότι έχω μεγαλώσει σε έναν τόπο ο οποίος δεν είναι το κέντρο της Αθήνας και υπήρχε ελευθερία από μικρό παιδί. Μόνο θετικό μπορεί να είναι αυτό. Και μεγαλώνοντας, ας πούμε, μετά είχα και την ανεξαρτησία μου να μπορώ να φεύγω, να πηγαίνω που θέλω και μέχρι και το κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, που ήταν κοντά και να έχω τη βάση μου στα Μέγαρα. Μόνο καλό μου έχει κάνει αυτό, ας πούμε.
0: Υπάρχει κάποια εικόνα από τα παιδικά σου χρόνια που έχεις κρατήσει και την φέρνεις στο προσκήνιο κάθε φορά που θες να κάνεις ένα έργο, δηλαδή μια παραλία, ένας δρόμος, ένα πανηγύρι, μια παρέα, έτσι που να νιώθεις ότι έχει περάσει και ασυνείδητα με έναν τρόπο στα τραγούδια σου.
1: Κοίτα, μπορώ σίγουρα να σου πω ότι την πλατεία που παίζαμε παιδιά, σίγουρα αυτό, και επίσης να δώσω και κάτι άλλο, δηλαδή ότι η μητέρα μου εμένα είναι από τη γωνιά Πρεβέζης, από την Ήπειρο. Ο πατέρας μου είναι από τη φυλήρα Τρικάλων, Θεσσαλία. Εγώ έτυχε να γεννηθώ στα Μέγαρα, εκεί εγκατασταθήκαν οι γονείς μου. Οπότε έχω και μνήμες και από πανηγύρια. Έχω και μνήμες, ας πούμε, από την παιδική μου ηλικία εκεί και από τα παιδικά μου καλοκαίρια, ας πούμε, στο χωριό. Οπότε έχω γενικά, έχω και μνήμες και από την παράδοση, ας πούμε, που μας είχε περάσει και οι γονείς μας. Ας πούμε, μας στέλνανε, ξέρω εγώ, για χορό, μας στέλνανε για μουσική, ας πούμε, παραδοσιακή. Οπότε έχω όλες αυτές τις μνήμες.
0: Πού ήταν καλύτερο το πανηγύρι, σε ποιο από τα δύο χωριά?
1: Έχω ζήσει πολύ το χωριό της μαμάς, στη γωνιά Πρεβέζης. Δηλαδή, ας πούμε, μπορώ να σου πω ότι έχω δει άπειρες φορές τον Πετρολούκα Χαλκιά, ας πούμε, με τον Αντώνη Κυρίτση σε πανηγύρια. Δηλαδή, είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτή.
0: Όταν ήσουν μικρός, αντιλαμβανόσουν το μέγεθος και τη σημασία που είχε το να έχεις επαφή με έναν τόσο σπουδαίο καλλιτέχνη?
1: Ναι, γιατί μου το είχαν περάσει οι δικοί μου.
0: Ξέρανε, δηλαδή, ναι. Οι γονείς ήταν ενημερωμένοι πάνω σε αυτό.
1: Ξέρανε και οι γονείς μου και οι συγγενείς μου, ας πούμε. Όσον αφορά δηλαδή τι μας βάζαν και ακούγαμε, δεν μας βάζαν να ακούσουμε ό,τι να είναι, ας πούμε. Ξέρανε τι κάνανε με κάποιο τρόπο. Οι οποίοι δεν είχαν τριφίσει και πολύ στη μουσική, αλλά είχαν τα ακούσματά τους.
0: Οπότε το να γίνεις μουσικός ήταν κάπως σαν μονόδρομος, αφού υπήρχε όλο αυτό το ερέθισμα μέσα στην οικογένεια.
1: Νομίζω ήταν και λίγο λόξα του μπαμπά, ας πούμε. Ότι δεν...
0: Είσαι από μουσική οικογένεια, Χρήστο?
1: Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι, αλλά από ό,τι ξέρω, ο προπάπος τώρα του πατέρα μου ήξερε αρκετά όργανα και έπαιζε. Ήταν μουσικός, μου είχε πει, ας πούμε. Ο οποίος έφυγε και σε πολύ νεαρή ηλικία. Αλλά ήταν, νομίζω, και μια έτσι λόξα του μπαμπά αυτή. Επειδή δεν μπόρεσε, ας πούμε, να μάθει κάποιο μουσικό όργανο. Και μας έστειλε και τον αδερφό μου και την αδερφή μου. Μας πήγε ο δύο κατευθείαν, δηλαδή. Σαν να ήξερε κάποια πράγματα.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί όταν έχεις καλή βάση, μπορείς να βρεις και την δικιά σου ταυτότητα, ναι, και να εκφραστείς με πράγματα που σου αρέσουν. Το γλυκό στα φύλλη, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Που θα ακούσουμε τώρα. Αυτό με τι αφορμή το έγραψες?
1: Το γλυκό στα φύλλη για μένα είναι το καλοκαίρι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, το γλυκό στα φύλλη είναι το γλυκό της μαμάς που έφτιαχνε το καλοκαίρι. Όλο αυτό. Αλλά ήθελα να δώσω έτσι μια επικεφαλίδα καλοκαιρινή στον δεύτερο δίσκο, ο οποίος έχει και έτσι πιο καλοκαιρινό και πιο παραθαλάσσιο ύφος. Γι' αυτό.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: Ένα τραγούδι με πολύ συνέστημα, Χρήστο.
1: Ναι, ναι. Πραγματικά είχε πολύ συνέστημα αυτό το τραγούδι. Γράφτηκε για τον χαμό έτσι ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν πολύ αγαπημένος θείος ενός φίλου μου και με πήρε και με ενημέρωσε εκείνη τη μέρα. Και κάπως μου βγήκε όλο αυτό, δηλαδή πραγματικά ήταν αυτόματη γραφή όλο αυτό το τραγούδι γενικότερα. Αλλά δεν ξέρω πόσο ξέρεις,
0: καλοκαιρινό θέλεις
1: πόσο
0: να πεις.
1: Καλοκαιρινό.
0: Κοίτα,
1: θα είναι
0: ο καθένας δεν αποποιείται το τι έχει περάσει, τι έχει ζήσει, ναι, το ότι εμείς μιλάμε για την ευχάριστη πλευρά του καλοκαιριού, ναι, ή ότι αυτή θέλουμε να βλέπουμε.
1: Μπορούμε να βάλουμε δεν κάτι σημαίνει, άλλο μετά. Ναι, ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι στη ζωή κάποιου δεν υπάρχουν και αυτές τις στιγμές.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
0: Οπότε πόσο ανάγκη για ουτοπία κρύβεται μέσα σε αυτές τις εικόνες? Είναι το καλοκαίρι ένα μέρος όπου κάπως σαν να θέλουμε να πετάξουμε τα δύσκολα και τα σκληρά πράγματα.
1: Κοίτα, γενικότερα
0: και το νησί να βοηθάει, το νησί, το παραθαλάσσιο μέρος να βοηθάει αυτή τη διαδικασία.
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξαναγεννιέμαι δηλαδή το καλοκαίρι. Δηλαδή μπορεί όλο το χειμώνα να μην είμαι, ξέρεις, να μην είμαι και στα καλά μας, πούμε, παιδί μου. Με το πατήσει το καλοκαίρι, 1η Ιουνίου που λέμε, ξέρω εγώ, και πιο νωρίς βέβαια, να αρχίσω να αναγεννιέμαι δηλαδή, να γεμίζω φως μέσα μου. Δηλαδή το καλοκαίρι για μένα είναι ο μήνας μου, που λέμε, η εποχή μου δηλαδή. Οπότε θεωρώ ότι συμβαίνει και σε πολύ κόσμο αυτό το πράγμα. Να είναι καλοκαιρινή, ας πούμε.
0: Ναι, λίγο το χειμώνα σαν να σε περιορίζει το κρύο, να εγκλωβίζεσαι, το καταλαβαίνω πάρα πολύ.
1: Ναι, γι' αυτό πηγαίνω και στη θάλασσα καθημερινά, για να μπορώ να έχω λίγο καλοκαίρι μες στο χειμώνα, κάπως έτσι.
0: Αυτό είναι μια πολύ ελληνική πρακτική, πολύ,
1: ναι.
0: Πολλοί Έλληνες το μοιράζονται αυτό το ίδιο. Ποια όργανα, ποιες μουσικές φόρμες νιώθεις ότι αποδίδουν όλο αυτό το πράγμα μουσικά?
1: Κοίτα, γενικότερα υπάρχουν, δεν μπορεί να εξαιρέσεις όλα τα όργανα, ας πούμε, που αντιπροσωπεύει η ελληνική παράδοση, ας πούμε, και η ελληνική μουσική. Τι να πιάσεις τώρα, να πιάσεις από την Κρήτη, να πιάσεις από τη Στερεά Ελλάδα, από την Ήπειρο, από τη Θράκη, από τη Μακεδονία. Δηλαδή δεν μπορώ να κάπως να βγάλω, ας πούμε, ότι αυτά τα δύο όργανα, ξέρω εγώ, ή τα άλλα δεν είναι Ελλάδα.
0: Εσύ δεν έχεις μια προσωπική προτίμηση?
1: Εγώ, ναι, έχω. Έχω προσωπική προτίμηση και στο βιολί και στη λύρα και στο κλαρίνο, ας πούμε, γενικότερα. Αν και είμαι άνθρωπος που ο οποίος παίζει μπουζούκι, με ξεκίνησε με μπουζούκι, ας πούμε. Και αυτό το έχω αγάπη, δηλαδή, και γι' αυτό και για μένα είναι, ξέρεις, Ελλάδα και παράδοση.
0: Πώς αποφεύγει όμως ένας δημιουργός όλο αυτό να το κάνει φολκλόρ και να το κάνει, να φθείρει αυτό το ζωντανό βίωμα που θέλει να μεταδώσει? Πώς βρίσκεις την ισορροπία ανάμεσα στο τι θέλεις να πεις και στο τι μπορεί να εξελιχθεί λάθος?
1: Ναι, νομίζω αυτό δεν το έχω βρει. Γενικότερα.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι στα τραγούδια σου έχεις μια ευαισθησία και χειρίζεσαι έτσι με έναν έλεγαν τρόπο τα κομμάτια. Okay.
1: Ναι. Τώρα τι να σου πω γι' αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να παίρνουμε την παράδοση όπως μας την έχουν δώσει γενικότερα, οι πιο παλιοί, και να μπορούμε να βάζουμε και δικά μας στοιχεία μέσα και να σεβόμαστε δηλαδή ότι τι μας έχουν δώσει, χωρίς να μπορούμε να το πειράξουμε πολύ, αν εννοείς αυτό.
0: Βάζεις και πολλά πράγματα που αφορούν τον έρωτα, τη μοναχικότητα και το συντροφικότητο,
1: ναι, ναι,
0: κομμάτι. Αυτές οι ανθρώπινες καταστάσεις πώς μπορούν στο σύγχρονο τοπίο να δώσουν content, δηλαδή να σε καθοδηγήσουν σεβόμενος το στοιχείο το παραδοσιακό που φορμάται από άλλα ερεθίσματα και από άλλες αφετηρίες?
1: Μεγάλη ερώτηση. Ναι.
0: Δύσκολα, φαντάζομαι, το πετυχαίνουμε αυτό.
1: Ναι, ναι, γενικότερα δύσκολα το πετυχαίνουμε. Σε τι να πρώτα αναφερθώ τώρα σε αυτό? Ήταν μεγάλη ερώτηση τώρα.
0: Δεν ξέρω, διάλεξε ό,τι θέλεις. Στο πώς βρίσκουμε την ισορροπία στην παράδοση και στα πράγματα που πραγματεύεται η παράδοση.
1: Ναι. Γενικότερα, αυτό όπως είπα και πριν, ας πούμε, σεβόμαστε γενικότερα το, αυτό που μας έχουν περάσει πιο παλιοί, με τις πιο παλιές μουσικές, ας πούμε, και με την παράδοση και προχωράμε, ας πούμε, παρακάτω με τα δικά μας χαρακτηριστικά. Αυτό θα έλεγα.
0: Και σε μια εποχή που όλοι ζητούν την ταχύτητα και την προβολή και την άμεση αντίδραση, πώς κρατά ένας μουσικός το δικό του χρόνο?
1: Χωρίς την ταχύτητα και την προβολή και...
0: πώς γίνεται αυτό?
1: Να πάρετε, να κάθετε, να... δηλαδή πώς λέει, να παίρνει το χρόνο του γενικότερα να κάτσει, να γράψει, να δημιουργήσει κάπως, χωρίς άγχος και χωρίς στρες, γιατί αυτά τα πράγματα χρειάζονται λίγο έτσι την ηρεμία κάπως γενικότερα για να μπορείς να εκφραστείς και να πεις κάτι στον κόσμο. Τώρα όσον αφορά και την προβολή, ας πούμε, και το θέμα της προβολής, η καθημερινή προβολή κάπως ενός καλλιτέχνη, δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα και πάντα καλό, ξέρεις. Αν δεν έχεις κάτι να πεις ουσιαστικό, ας πούμε, στον κόσμο, ώστε να τον φέρεις κοντά σου, καλύτερα να μην το κάνεις αυτό, ξέρεις, με κάποιο τρόπο.
0: Η μαμά μου λέει ένα ωραίο, αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, καλύτερα να μην μιλάς καθόλου. Και αυτό είναι μια στάση ζωής, θα έλεγα. Ναι. Σαν το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, την Χωροστάση.
1: Το Χωροστάση.
0: Το Χωροστάση.
1: Το Χωροστάση. Το Χωροστάση είναι ένας τόπος που χορεύαν οι άνθρωποι. Γενικά, και έχω εμπνευστεί γενικότερα και από τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και από όλα τα γλέντια που λείπουν και αυτοί οι άνθρωποι.

0: η μουσική μπορεί να είναι ένας τρόπος αντίστασης στην ταχύτητα της εποχής, Χρήστο, ε?
1: Ναι, μπορεί να είναι αντίσταση για πολλά πράγματα και σίγουρα είναι και ένα καθημερινό διάλειμμα στις ζωές, έτσι που ο καθένας έχει τα προβλήματά του και τις έννοιες του, και σίγουρα μπορεί να γίνει η μουσική και διάλειμμα, αλλά να γίνει και φως μέσα σε κάθε άνθρωπο, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
0: Τι σε βοηθάει να επιστρέψεις τον εαυτό σου όταν ο θόρυβος από όλα αυτά που πρέπει να κάνεις γίνεται πολύς?
1: Απλά κάθομαι με τον εαυτό μου και συνομιλούμε. Δηλαδή, ας πούμε, και γυρίζω και επιστρέφω πίσω, έτσι όπως ήμουν ένα παιδί, ας πούμε, και ξέγνιαστος και πιο πολύ για αυτά. Και σίγουρα βλέπω όλη την πορεία που έχω κάνει μέχρι στιγμής, ας πούμε, και λέω και κάποια μπράβο στον εαυτό μου, ας πούμε. Ξέρεις, ηρεμούμε μαζί. Και μετά το θέμα είναι ότι κάθομαι και ονειρεύομαι, ξέρεις. Διαλογίζομαι και οραματίζομαι κάποια πράγματα.
0: Άρα κάνεις μία πορεία από το παρελθόν στο μέλλον.
1: Μπράβο. Και στο μετέπειτα, ας πούμε. Δηλαδή, πώς θα ήθελα να δω τον Χρήστο, ας πούμε, σε 10 χρόνια. Την καλύτερη εκδοχή, ας πούμε, του εαυτού μου, κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι επιστρέφω, ας πούμε, πάλι σε μένα.
0: Στο παρόν,
1: ναι. Στο παρόν, ναι. Κάνεις μια τέτοια, ναι.
0: Αυτό μπορεί να σε διαλύσει και έτσι το κάνω. Το φέρνω σε αντιστοιχεία με την εικόνα της θάλασσας που το κύμα σε πάει, σε φέρνει και μπράβο, τελικά μπορεί να σε ξεβράσει με τον πιάσιμο τρόπο. Αλλά απ' την άλλη, μπορεί ξαφνικά να ηρεμήσει η φουρτούνα και να γαλινέψουν τα νερά.
1: Ναι, γιατί μπορεί να σε πνίξει η θάλασσα ανά πάσα ώρα και στιγμή, αλλά μπορεί και να σε σώσει, ας πούμε, να σε πετάξει, ας πούμε, στην ακτή.
0: Αν η θάλασσα γινόταν τραγούδι, θα ήταν ερωτικό, νοσταλγικό ή λυτρωτικό?
1: Νομίζω όπως τον βρίσκει σε κάθε φάση τη ζωή του καθένα. Και τα τρία όμως είναι μέσα.
0: Διπλωματική απάντηση.
1: Ωραία, εντάξει, εγώ έχω μια σχέση με έρωτα με τη θάλασσα, οπότε θα έλεγα ερωτικό.
0: Εντάξει, τώρα αυτό, ναι. Αυτό το δέχομαι τώρα.
1: Okay, ναι, ναι.
0: Υπάρχει κάποιος ελληνικός τόπος, κάποια μια περιοχή, ένα μέρος ή μια συνήθεια που νιώθεις ότι ακόμα δεν έχει τραγουδηθεί, αλλά θέλεις?
1: Από μένα ή...
0: Από σένα.
1: Να την ανακαλύψω κάπως, εννοείς,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι θα ήθελα να δω τι γίνεται με την Κάρπαθο. Πραγματικά, ας πούμε, έχω ακούσει και μουσικές από εκεί. Δεν έχω εντρυφήσει τόσο πολύ, ας πούμε, να κάτσω. Αλλά νομίζω η Κάρπαθος θα είναι το επόμενο, κάπως έτσι, project στο κεφάλι μου, ώστε να ακούσω μουσικές και να δω τι ακριβώς γίνεται εκεί, ξέρεις.
0: Μέχρι τώρα, τι θα έλεγες, τι μπράβο θα έλεγες στον εαυτό σου ότι έχεις κάνει? Ποια είναι η μεγαλύτερη σταθμή σου για σένα, αυτή που έχεις επιτύχει?
1: Έχω συνειδητοποιήσει ότι αν βάλω ένα στόχο, θα τον καταφέρω. Απλά να το κάνω με πάθος και ειλικρίνεια, δηλαδή, και να υπάρχει μια αλήθεια σε όλο αυτό. Αυτό έχω συνειδητοποιήσει.
0: Και με αυτή τη διαδικασία στο μέλλον τι θα δούμε? Δηλαδή, πέραν ενός δίσκου πιθανότατα για την Κάρπαθο, τώρα το καλοκαίρι θα έχουμε live,
1: όσον αφορά τα live, δεν υπάρχει κάτι στα σκαριά σύντομα. Από Οκτώβριο σίγουρα ετοιμάζω κάτι. Αυτό που ετοιμάζω, και είχα 2 χρόνια κενό, ας πούμε, ετοιμάζω το καινούριο δίσκο, ο οποίος έχει βρεθεί και ο τίτλος κιόλας. Και είμαι τώρα, ξέρεις, στα σκαριά που βλέπω στίχους, βλέπω μουσικές που έχω πάρα πολλές και κάνω ένα ξεκατάρισμα σε όλο αυτό, να τα βάλω σε μια σειρά. Τουλάχιστον υπάρχει θεματολογία και ξέρω γιατί θέλω να γράψω.
0: Θα μας το πεις? Ή όχι, δεν αποκαλύπτεται ακόμα.
1: Άμα δεν γίνει 90% τουλάχιστον στο κεφάλι μου να πω τι είναι αυτό,
0: δεν
1: μπορώ να πω. Αλλά σίγουρα υπάρχει στα σκαριά ο τρίτος δίσκος. Ναι.
0: Πολύ καλό αυτό. Τουλάχιστον πες μας αν θα έχει σχέση με τη θάλασσα και τα νησιά.
1: Θα έχει.
0: Ωραία.
1: Θα έχει. Και θα εντρυφήσω λίγο και πιο πολύ στην Κάρπαθο να έχουμε.
0: Ωραία. Έτσι, να, οι φίλοι μας από την Κάρπαθο που θα τα ακούσουν να ετοιμάσουν τις καταστάσεις για να σε εμπνεύσουν,
1: ναι,
0: όπως πρέπει και να κάνεις.
1: Μάλλον να είναι και επόμενος προορισμός. Θα δούμε.
0: Μάλιστα, ας ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι από το Χρήστο. Χρήστο, μη φύγεις όσο ακούμε το τραγούδι σου. Γιατί η θάλασσα είναι υπέροχη. Και
1: πάμε,
0: η Σέριφος.
1: Πάμε μια βόλτα στη Σέριφο.

0: Κάθε παραθαλάσσιο μέρος λοιπόν, ένας ολόκληρος κόσμος. Από τη Βοητοκυλιά στη Μεσσηνία, από τα Λαλάρια στη Σκιάθο, την Κύθνο. Έχει έναν άλλο τρόπο να γνωρίζεις εσένα, έναν άλλο ρυθμό ζωής. Το ζητούμενο όμως είναι να αγαπάμε κάτι χωρίς να το εξαντλούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, και πρέπει να σεβόμαστε το μέρος που είμαστε. Η αξία των παραθαλάσσιων διακοπών βρίσκεται ακριβώς αυτό που κινδυνεύει να χαθεί, λοιπόν. Στην αίσθηση της ελευθερίας, της φυσικότητας και την πρόσβαση σε έναν τόπο που παραμένει ζωντανός. Χρήστο, συμφωνείς?
1: Συμφωνώ. Εννοείται που συμφωνώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες μαζί μας και σήμερα εδώ και μας μίλησες για τη δουλειά και τη θάλασσα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και στην τελευταία εκπομπή της τριλογίας θα δούμε τι διαλέγουμε τελικά. Διαλέγουμε την πόλη, διαλέγουμε τη θάλασσα ή διαλέγουμε το βουνό. Μέχρι το επόμενο ταξίδι όμως, να θυμάστε πως η θάλασσα, όπως και εμείς, είναι πολλά πολλά πράγματα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Μπάμπης Δούκαρος στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο έχουμε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, το οποίο διεξάγεται στην Αγγλία, στο Μπέρμιγχαμ συγκεκριμένα. Εμμάνουιλ Καραλής το πρωί της Παρασκευής στον προκριματικό πήρε, όπως αναμενόταν, την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής, 9.30 ώρα Ελλάδος. Για να συμβεί αυτό, πέρασε τα 5 μέτρα και 60 εκατοστά με την πρώτη προσπάθεια. Δεν χρειάστηκε να μπει σε επόμενο ύψος, περίμενε να δει τι θα γίνει. Τα 5.60 τα είχαν περάσει 11 επικοντιστές. Ο προκριματικός δεν ολοκληρώθηκε γιατί ο Ολλανδός ο Μένο Φλόν, συγκάτοχος του τίτλου του Καραλή στον κλειστό στίβο ως πρωταθλητής Ευρώπης, πέρασε τα 5.45, αισθάνθηκε ενοχλήσεις και επιλογή του ήταν αφήσει το 5.60, μπήκε στο 5.70, δοκιμάζοντας να τρέξει τη φορά του για το δεύτερο άλμα, εγκατέλειψε και έτσι οι 11 αθλητές πέρασαν τα 5.60 και άλλοι 3 τα 5.45 και 14 συνολικά αθλητές θα πάρουν μέρος στον τελικό της Κυριακής, 9.30 ώρα Ελλάδος.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στην Αγγλία, στο Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά πήρε το χρυσό μετάλλιο. Το ασημένιο Σίμον Εχάμερ από την Ελβετία με 8.29 και το χάλκινο από τη Βουλγαρία ο Σαραμπογιούχοφ με 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Μίλτος Τεντόγλου δήλωσε ότι είναι φανταστική επίδοση. Το άλμα μου ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν πραγματικά τόσο δύσκολο να επιδείξεις λόγω των καιρικών συνθηκών. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει και αναφορά του είναι γιατί είχε άνεμο που άλλαζε η φορά και η διευθυνσή του. Δεν γινόταν να βγάλεις επίδοση, είπε, φάνηκε και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι για να κάνουμε πάνω από 8.40-8.50. Αναφερόμενος στους αντιπάλους, του είπε ότι ο Χάμερ είναι ένα πολύ δυνατό παιδί, θα μπορούσε να κάνει παραπάνω. Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ, έκανα υπερπροσπάθεια για 8.40, ήμουν για να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση αν είχα ευνοϊκό άνεμο. Άφησα την πέμπτη προσπάθεια για να ξεκουραστώ, αν χρειαζόταν θα έμπαινα στην έκτη, αλλά τελικά δεν με πέρασαν. Ο προπονητής μου, ο Γιώργος Πομάσκι, μου είπε ότι είσαι μεγάλος. Μίλτος Τεντόγλου έχει συνολικά 13 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου. Από τα 13 μετάλλια έχει 12 χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο. Ελληνικό ενδιαφέρον έχουμε και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου. Είμαστε στην Κολύμβηση, διεξάγεται στη Γαλλία στο Παρίσι ο Απόστολος Σίσκος για δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Κατακτά το αργύρο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Μάλιστα το έκανε 1.53.81. Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, είπε. Αυτός που τον πέρασε ήταν ο Κος, που με 1.53.08 πήρε το χρυσό. Και τρίτος ήταν ο Ιταλός ο Τόμας Τσεκόν με 1.53.96. Χρυσό μετάλλιο για τον Ούγγρο. Ο Έλληνας Απόστολος Σίσκος στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και ο Τσεκόν ο Ιταλός στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Είχα λοιπόν στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, ήθελα να φέρω το μετάλλιο. Στα τελευταία μέτρα έκανα κατάθεση ψυχής, είπε ο Σίσκος. Δεν κατάλαβα πολλά μέσα στην κούρσα. Είχα εστιάσει στον εαυτό μου, ήξερα πως όλα θα κρυθούν στο τέλος. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Τον τελευταίο μήνα είχα έναν μικρό τραυματισμό στον ώμο. Παρόλο που έμεινα λίγο έξω, δεν το άφησα να με επηρεάσει, γιατί ξέρω ότι είχα δουλέψει πολύ όλη τη χρονιά. Το βλέμμα μου και όλη η ομάδα είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Πρώτα βλέπω το 1.53, κατέβηκα το 1.54 και αυτό έφερε το ασημένιο μετάλλιο. Η συνεχής βελτίωση με χαροποιεί, δείχνει πως γίνεται καλή δουλειά. Το επίπεδο έχει ανέβει, το άθλημα εξελίσσεται και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύω περισσότερο, είπε ο Απόστολος Σίσκος.

Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο είχαμε και για τις ομάδες ποδοσφαίρου σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τελευταίως χρονικά αγωνίστηκε ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεχτ. Είχε τηθεί 1-0 στη Θεσσαλονίκη, τήθηκε στο Βέλγιο με 3-2, αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Πετρό άνοιξε το σκορ στο 19 για τους γηπεδούχους, ο Ζίφκοβιτς στο 34 έκανε το 1-1, ο Άμπρος στο 47 το 2-1 για την Άντερλεχτ, ο Σικάν το 3-1 στο 55 και ο Γερεμέγεφ από το σημείο του πέναλτι ο Σουηδός στο 88 το τελικό 3-2. Η ομάδα του Λύση με 9 παίκτες τελείωσε την αναμέτρηση εξαιτίας των αποβολών του Ζίφκοβιτς αλλά του Γερεμέγεφ. Ο Αλέσιο Λύση είπε ότι το γκολ που μας ακυρώθηκε είναι καθαρό, δεν offside. Υπάρχει ένα πέναλτι υπέρ μας που δεν δόθηκε. Αν σταθούμε όμως στην διαιτησία, είμαστε σε λάθος δρόμο. Μία ομάδα ανταγωνίστηκε και μία όχι, μας έδειξαν πώς είναι να είσαι ανταγωνιστικός. Μαθαίνουμε από αυτό. Μας έκαναν μάστερ, είπε χαρακτηριστικά, πώς να ανταγωνιζόμαστε. Πρέπει να μάθουμε πολλά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αν δεν μάθουμε, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Μπραν στα play-off του Conference League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει 20 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ το δεύτερο μία εβδομάδα μετά, 27 Αυγούστου, στην Νορβηγία.

Τις προηγούμενες ημέρες στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Nijmegen 2-1 στην παράταση στην Ολλανδία. Ο Μόρεδο στην πρόκριση Ολλανδού στο 95. Ο Λίνσεν είχε ισοφαρίσει τον γκολ του Ελκαμπή. Οι Ολλανδοί κάναν ανατροπή. Στο 80 είχαμε την αποβολή του Φορτούνιο. Με τη Λίμπαρη που ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για το οποίο δούλεψαν αρκετά και οι δύο ομάδες. Φεύγουμε από έναν αγώνα για τον οποίο δούλεψαν πάρα πολύ χωρίς να έχουμε καταφέρει κάτι. Στο ποδόσφαιρο παίζουν και οι δύο ομάδες για να μας νικήσουν και να προκριθούν. Σημαίνει ότι ήταν καλύτεροι. Η αντίπαλος μας δυσκόλεψε αρκετά. Στη συνέχεια δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε την ηρεμία που χρειαζόμασταν εκείνη τη στιγμή και τη συγκέντρωση για να καταφέρουμε να νικήσουμε εμείς και να πάρουμε την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σε League Phase του Europa League. Εκεί θα μπει στο πρώτο group δυναμικότητα. Υπάρχει και ένα ραντεβού του μεγάλου μετόχου του Βαγγέλη Μαρινάκη με το Μελ τη Λίπαρα σήμερα. Θα δούμε τις εξελίξεις. Ο 65 ετών Βάσκος έχει 122 αγώνες στον πάγκο του Ολυμπιακού, 75 νίκες, 27 ισοπαλίες, 20 ήττες. Σήμερα προπόνησε τους Ερυθρόλευκους. Στη Βουλγαρία, ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, Παναθηναϊκός 1-2 στον επιπλέον χρόνο, 1-1 κανονική διάρκεια. Ο Λιβάη Γκαρσία έδωσε πράσινο στο 60 το προβάδισμα. Ο Ντουμπάλη στο 87 ισοφάρισε. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση. Ο Ντέζερς, ο Νιγηριανός, στο 95 για πρώτη φορά μετά από 8 μήνες πέτυχε τέρμα και χάρη στους πράσινους στην πρόκριση. Ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ είπε ότι παίξαμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο. Είπα στους παίκτες μου ότι θα είναι μια νέα κατάσταση για εμάς, καθώς παίζουμε για πρώτη φορά, παίξαμε με 5 στην άμυνα. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχαμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος, είπε ο Δανός. Η ομάδα βελτιώνεται, θα υπάρξουν νίκες, αλλά θα υπάρξουν και ήττες. Μπορεί να μην παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, όμως ο στόχος μας ήταν να αποκριθούμε και τα καταφέραμε. Τώρα κοιτάμε τον επόμενο αντίπαλο, όποιος και αν είναι αυτός. Ο αντίπαλος των Πρασίνων είναι Χράντες Κράλοβε στα play-off του Europa Conference League. Η πρώτη αναμέτρηση 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και 27 Αυγούστου το δεύτερο παιχνίδι στην Τσεχία. Έναρξη και στις εγχώριες διοργανώσεις με το Super Cup στο Παγκρίτιο. ΑΕΚ Όφη 4-5 στα πέναλτι, 2-2 η κανονική διάρκεια. Χρήστο Γιώργος απέκρισε το πέναλτι, έκανε την απόκριση στο πέναλτι του Βάργα και ο Ανδρούτσος σκόραρε το νικητήριο για τους κριτικούς. Ο Γιώβιτς έκανε το 1-0 για την Ένωση, ο Ανδρούτσος το 69-1-1, Κοστούλας 1-2 για τους κριτικούς και στον επιπλέον χρόνο στο 97 ο Ζήνη 2-2. Ο Κόντις είπε δεν θέλαμε suspense, ο Θεός μας έδωσε το τρόπαιο, είμαι σίγουρος ότι θα το πάρουμε στα πέναλτι και έδωσα συγχαρητήρια στους παίκτες μου, είμαι συλλέκτης τροπέων, τι να πω δεν ξέρω, δεν είμαι μόνο εγώ, είμαστε μια ομάδα. Ο Όφη ξεκινά μάλιστα το ευρωπαϊκό του ταξίδι στα play-off του Europa League, θα βρει την Τζέσικα Σόφιας απέναντί του 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο, 27 εκτός έδρας η δεύτερη αναμέτρηση. Ο Μάρκο Νίκολιτς για την Ένωση είπε πρέπει να βρεθούμε σε καλύτερο επίπεδο, ήταν ένα καλό μάθημα για εμάς, τώρα πρέπει όλοι να ξαναβρούμε τη δίψα και τη συγκέντρωσή μας αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Προσωπικά ήθελα πάρα πολύ να νικήσουμε, απ' την άλλη καλύτερα που συνέβη τώρα παρά σε δύο εβδομάδες, ήταν ένα καλό προειδοποιητικό καμπανάκι για εμάς. Πρόκειται για ένα παιχνίδι στην αρχή τη σεζόν. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα προκριματικά στη League Phase του Champions League 13 Αυγούστου στη Σόφια στη Λεύσκη, 10 η ώρα Ελλάδος, και η δεύτερη αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφια 26 Αυγούστου, 10 η ώρα Ελλάδος, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας.

κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο διεξήχθη στη Γερμανία. Στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, ο Γιώργος Κάλανδρος με χρόνο 1.58.77 ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Το πώς έφτασε στη σημαντική διεθνή διάκριση στο Μόναχο στην κατηγορία των εφήβων θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των

0: Πώς έκανα περίπου στην μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τους προπονητές μου και σε όλους αυτούς που πίστευαν σε μένα.
1: Γιώργο, πόσο ετών είσαι?
0: Αυτή τη στιγμή είμαι 17.
1: 17. Πώς συνδυάζεις το σχολείο με τον αθλητισμό?
0: Η αλήθεια είναι ο συνδυασμός με το σχολείο είναι... Ο συνδυασμός πρωταθλητισμού και σχολείου είναι αρκετά δύσκολος, αλλά είναι εφικτός μόνο με την οργάνωση. Δηλαδή εγώ την οργάνωση την έχω βάλει στο πρόγραμμά μου από την πρώτη γυμνασίου που ξεκίνησα περίπου τον πρωταθλητισμό εκεί και το έχω εφαρμόσει καθόλου όλες τις χρονιές αυτές. Οπότε το έχω συνηθίσει και λίγο.
1: Και μάλιστα έχεις δηλώσει στην ιστοσελίδα της Κολυμβητικής Ελληνικής Ομοσπονδίας ότι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου ο αθλητισμός και η εκπαίδευση είχαν πάντα σημαντική θέση. Γιατί είχαν σημαντική θέση και τα δύο, Γιώργο? Υπήρχαν κάποιοι λόγοι?
0: Θα σας πω. Πάμε πρώτα για τον αθλητισμό. Και ο πατέρας μου ασχολούνταν με τον αθλητισμό και με το γυμναστήριο και όλα αυτά μετά και διατροφές παλαιό και όλα αυτά. Και η μάνα μου ήταν χορεύτρια, οπότε γιόγκα, μπαλέτ και τέτοια. Και ήταν αθλητισμός πολύ ψηλά σε εμάς. Η αδερφή μου κάνει και αυτή επικοντό. Και όσον αφορά την εκπαίδευση, θεωρώ πως σε καλλιεργεί σαν άνθρωπο και διευρύνει τους ορίζοντές σου. Γι' αυτό την έχω και εγώ σαν Γιώργος τόσο ψηλά.
1: Οπότε από μικρή ηλικία ήταν, Γιώργο, το περιβάλλον, έτσι, πολύ σημαντικό το ερέθισμα και το περιβάλλον που έχουμε ως άνθρωποι.
0: Ναι, το σημαντικότερο.
1: Πώς αντιμετώπισαν συμμαθητές και καθηγητές την επιτυχία σου?
0: Πολύ χάρηκαν μαζί μου, μου στείλαν μηνύματα, αλλά καθόλου τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας ήταν όλοι στο πλάι μου και οι συμμαθητές μου και οι καθηγητές μου δείχναν κατανόηση και με βοηθούσαν. Οπότε το κλίμα και το περιβάλλον ήταν πολύ φιλικό και ωραίο.
1: Για πες μας, υπάρχει αθέατη πλευρά. Η πλευρά που βλέπουμε όλοι είναι τα μετάλλια, τα χειροκροτήματα, τα μηνύματα. Η αθέατη πλευρά, η καθημερινότητα, πώς είναι? Δηλαδή, τι ώρα ξύπναγες, πότε πήγαινες σχολείο, πότε πήγαινες προπόνηση? Αυτό, η πλευρά που δεν φαίνεται, έτσι, που όμως είναι αυτή καθώς που θα καθορίσει το αποτέλεσμα τελικά.
0: Εντάξει, οι πρωινές είναι το χειρότερό μου προσωπικά, δηλαδή δεν μου αρέσει καθόλου να ξυπνάω πρωί για να μπαίνω στο κρύο νερό. Αλλά πιστεύω δεν είναι τόσο η προπόνηση που κάνουμε το πρωί, είναι το ότι πειθαρχείς. Και αυτό είναι το σημαντικότερο στον αθλητισμό, η πειθαρχία. Είναι οι πρωινές και μετά οι αμέτρητες προπονήσεις και τα γυμναστήρια. Επίσης, κάνει πολύ δύσκολη διατροφή, δηλαδή πρέπει να τρώσεις συγκεκριμένες θερμίδες, να ζυγίσεις την πρωτεΐνη σου, τους υδατάνθρακες, τα καλά λιπαρά, καθόλου ζάχαρη. Όλα αυτά είναι μεγάλες θυσίες. Και οι άλλες θυσίες πολύ μεγάλες είναι το ότι Σαββατοκύριακα έχω χάσει πάρα πολλές βόλτες, κάτι που στην ηλικία μου δεν είναι συνηθισμένο.
1: Γιώργο, είπε τη λέξη πειθαρχία. Ο Δημήτρης Δαμασιώτης, ο προπονητής σου, μας σε χαρακτήρισε σε δήλωση που μας έκανε. Λέει, θα χρησιμοποιήσω μία λέξη. Ο Γιώργος είναι ρομπότ. Του δίνεις... δίνει έμφαση στην ακρίβεια με αυτή τη λέξη ο Δημήτρης Δαμασιώτης. Του δίνεις, λέει, μία εντολή και την εκτελεί ως οδηγία. Αυτό το είχες από μικρό παιδί?
0: Αυτό το είχα από μικρός, αλλά μέσα από τον αθλητισμό το βελτίωσα και το έκανα περισσότερο, καθώς με βοήθησε αυτό. Επίσης, μ' αρέσει να δουλεύω σειρά, μ' αρέσει να βάζω τον εαυτό μου σε δύσκολες καταστάσεις για να σε περνάω. Οπότε, ό,τι μου δώσουν, θα το κάνω.
1: Στον αθλητισμό δεν υπάρχει μόνο επιτυχία, υπάρχουν και τα κάτω και τα πάνω. Πώς ξεπερνάς αυτή τη δύσκολη στιγμή, όποια και αν είναι, Γιώργο? Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει δικό του λειτουργικό, δική του σκέψη, δικούς του τρόπους, έτσι, να αντιμετωπίζει τα πράγματα.
0: Ναι, σωστά. Προσωπικά μπορεί έτσι στιγμιαία, όταν δω κάποιο χρόνο που να μην μ' αρέσει, να μην δει κάτι, μπορεί να απογοητευτώ λίγο, αλλά μετά από λίγα λεπτά, γιατί κάπου εκεί μου παίρνει, είμαι κάπως χαρούμενος, καθώς μέσα από τα λάθη μου μαθαίνω και μ' αρέσει να μαθαίνω. Οπότε νιώθω και πιο δυνατός.
1: Πόσο σημαντικό είναι στον αθλητισμό η στήριξη από το περιβάλλον, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι προπονητές, είτε είναι υποστηρικτική ομάδα? Μπορεί το αποτέλεσμα

0: Και η φωτογράφηση να είναι για έναν, είναι όμως ένας, είναι ομάδα πίσω από κάθε στιγμή, από κάθε επιτυχία.
1: Είναι. Πιστεύω εγώ προσωπικά το περιβάλλον το οποίο θα μεγαλώσεις και η στήριξη που θα έχεις καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλητισμού στη δική μου περίπτωση είναι το σημαντικότερο. Καθώς χωρίς τους προπονητές μου, χωρίς τη στήριξη της οικογένειάς μου, δεν θα βρισκόμουν εδώ. Οπότε είναι το σημαντικότερο αυτό, πιστεύω.
0: Γιώργο, τι περιέλαμβανε η προετοιμασία σου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
1: Είχαμε κάνει μια προετοιμασία η οποία είχαμε πάει στην Κρήτη και κάναμε κάθε μέρα πρωινές και απογευματινές. Τις πρωινές κάναμε πιο πολύ αερόβια μέτρα εκεί, μέχρι 11 χιλιόμετρα είχαμε κάνει, θυμάμαι. Και στις απογευματινές είχαμε γαλακτικά, αεροβια, τέτοια σετάκια. Επίσης δεν είναι μόνο οι προπονήσεις στην προετοιμασία. Συνέχισα τη διατροφή μου ακόμα πιο αυστηρά, καθώς ήθελα να είμαι στην τέλεια κατάσταση. Και κάθε βράδυ διατάσεις και τακτικές αναπνοών.
0: Λοιπόν, είχες 1.58-41, αυτή ήταν η ατομική σου επίδοση πριν το ευρωπαϊκό. Βάση χρόνου πήγαινες με στόχο το βάθρο?
1: Ναι, εγώ το είχα στο νου μου. Πίστευα, δηλαδή ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα πάρω θέση. Για το χρόνο δεν ήμουν ευχαριστημένος, αλλά εξ αρχής πήγαινα για τη θέση, οπότε βγήκε έτσι όπως ήθελα.
0: Αυτό σου δημιούργησε επιπρόσθετο αυτό που λέμε πίεση ή άγχος, ή είσαι έξω από αυτή τη διαδικασία, Γιώργο, ως ανθρώπος?
1: Θα σας πω, εγώ μικρός γενικά ήμουν πολύ αγχώδης στους αγώνες, αλλά με τον καιρό το έφτιαξα αυτό. Τώρα μπορεί να είχα αγχωθεί λίγο, αλλά πιο πολύ στους προημιτελικούς. Στους τελικούς ήμουνα, δεν ξέρω, ήμουνα εκεί και ήξερα τι μπορώ να κάνω, ήμουνα σίγουρος ότι μπορώ να τα καταφέρω. Δεν είχα αγχωθεί τόσο στους τελικούς. Μόνο ημιτελικούς και προημιτελικούς.
0: Λοιπόν, πάμε στη Γερμανία. Μόναχο είχες ξαναπάει, Γερμανία, και Μόναχο ήταν η πρώτη φορά?
1: Ποτέ, πρώτη φορά.
0: Ποια έτσι η εντύπωση όσο πρόλαβες να δεις από το μέρος?
1: Μ' άρεσαν πολύ οι δρόμοι, τα τοπία και όλα αυτά. Εκεί γενικά και τα κτίρια της Μπεβέ που έβλεπα με τα μάτια, πολύ όμορφα, το μουσείο. Αλλά αυτό που θα μου μείνει είναι η φύση, λίγο εκεί που ήταν το Olympia Park, τα μονοπάτια και αυτά, ήταν πολύ ωραία η φύση.
0: Έχει... Ναι, συνέχισε.
1: Αυτά για το μέρος. Όσον αφορά το πώς περάσαμε εκεί και η ομάδα, αυτό που θα μου μείνει είναι, που το έχω ξαναπεί, είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που μας κάνανε να νιώσουμε άνετα και να κάνουμε αυτό που μπορούμε.
0: Γιώργο, εκεί έχουμε ομογένεια, έχουμε πολλούς Έλληνες. Συναντήσατε Έλληνες ή όχι?
1: Συναντήσαμε κάποιους Έλληνες όταν ήμασταν έξω ή και στο ξενοδοχείο ακόμα. Κάποιοι που δουλεύαν εκεί ήταν Έλληνες. Αλλά έχω και σώη εκεί που είναι πολύ Έλληνες, οπότε το γνωρίζω αυτό. Ναι, ισχύει.
0: Οπότε ήρθανε, είχες επαφή με τους δικούς σου ανθρώπους εκεί, είχες υποστήριξη επιπλέον?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Για πες μου, σίγουρα μιλάς με τους δικούς σου ανθρώπους. Υπάρχει αυτό που λέμε η νοσταλγία για τον τόπο, για την Ελλάδα?
1: Σίγουρα υπάρχει. Αλλά εκεί είναι και διαφορετικός τρόπος ζωής, τον έχουν συνηθίσει. Οπότε κάνουν αντάπτικη.
0: Λοιπόν, πάμε, Γιώργο, στο αγωνιστικό του μέρους. Έπεσε στον προκριματικό, ήσουν στην τρίτη σειρά, έτσι?
1: Ναι.
0: Τερμάτισες δεύτερος, 2-0-1-63. Πήγε βάσει σχεδίου ο προκριματικός σου?
1: Ακριβώς. Είχαμε, ο προπονητής μου είχε δώσει αυτή την τακτική. Να το ρισκάρουμε. Ήταν σίγουρο ρίσκο, αλλά τέλος πάντων. Και μου είπε να μην κουραστώ, αλλά να είμαι μπροστά, πρώτος ή δεύτερος να είμαι στη σειρά μου, έτσι ώστε να περάσω κατευθείαν.
0: Και
1: οπότε έλεγχα την κούρσα,
0: ναι,
1: και το κατάφερα.
0: Και πας στον ημιτελικό, τερματίζεις με 1.59.65 πρώτος στη δεύτερη σειρά, πέρασε με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο και εκεί με πλάνο, Γιώργο?
1: Εκεί είχα ένα πλάνο, δεν το έκανα ακριβώς όμως, καθώς ο διπλανός μου, ένας Ιταλός, με επηρέασε λίγο καθώς μπήκε πολύ γρήγορα. Αλλά και εκεί, δηλαδή, έλεγχα την κούρσα. Ήμουν ακόμα πολύ ελεγχόμενος.
0: Και μετά γύρισες πίσω, την άλλη μέρα ήταν ο τελικός, έτσι, πήγες ξενοδοχείο.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Για πες μου, ποιες ήταν οι σκέψεις σου, πώς ετοιμάστηκες και σωματικά και πνευματικά για την επόμενη μέρα για τον τελικό.
1: Το βράδυ διατάσεις, σίγουρα, αλλά αυτά είναι τα λιγότερα. Όλα είναι στο μυαλό, πιστεύω, και έκανα πολλούς εσωτερικούς μονόλογους μόνος μου, μίλαγα, σκεφτόμουν και πιστεύω αυτό, το ότι αν λες ένα πράγμα συγκεκριμένο θα το καταφέρει κάποια στιγμή ο εγκέφαλος, θα το καταφέρεις.
0: Και ξημερώνει η μέρα του τελικού, παίρνεις το πρωινό σου, πας για ζέσταμα. Το ζέσταμα είναι σημαντικό, μπορεί να καταλάβεις μέσα από το ζέσταμα πώς είσαι και πνευματικά και σωματικά.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πνευματικά δεν θα το έλεγα με την έννοια, ίσως αν σου πει ο προπονητής κάποιο πιο γρήγορο χρόνο από αυτό που θα κάνεις, αλλά δεν το κάνω εγώ αυτό. Εγώ θέλω να ξέρω την αλήθεια για να ξέρω πώς είμαι. Δεν με επηρεάζουν δηλαδή αυτά εμένα. Αλλά σωματικά το να είσαι ζεστός, να είσαι ζεστός γενικά είναι το σημαντικότερο. Είναι πολύ σημαντικό πριν τον αγώνα.
0: Για πες μας πώς εξελίχθηκε ο τελικός, για κάνε μας την περιγραφή, πώς το βίωσες, πώς το έκανες και πώς το έζησες. Για κάνε μας μία μεταφορά.
1: Ναι, ναι. Ήμουν λίγο κουρασμένος, αλλά δεν με επηρεάσει αυτό ψυχολογικά από τα 200 τα προηγούμενα. Ένιωθα έτοιμος. Ήξερα τη δουλειά που έχω κάνει, ήξερα τι μπορώ να κάνω και πήγα να κάνω αυτό που μπορώ. Είχα το άγχος το φυσικό, αυτό που σε ανεβάζει, όχι αυτό που σε κάνει υποτονικό, οπότε με βοήθησε και αυτό. Και το περιβάλλον, δηλαδή οι προπονητές, ο μασέρ και οι συναθλητές μου ήταν εκεί να βγάλω να νιώσω άνετα, να βγάλω να νιώσω έτοιμο, να με ψυχώσουν και ήταν πολύ ωραίο συνέστημα. Ήμουν έτοιμος να το κάνω.
0: Και πέφτεις μέσα, πώς εξελίσσεται ο τελικός για εσένα?
1: Ήμουν σίγουρος για αυτό που θα κάνω, μπαίνω μέσα. 150 μέτρα πήγαινα πολύ ελεγχόμενα. Αλλά να ήμουν δίπλα στο διπλανό μου, αλλά πολύ ελεγχόμενα. Έλεγχα την κούρσα δηλαδή. Και τελευταίο 50 αυτό που κάνω πάντα δίνω. Και εκεί το έβλεπα, τον πέρναγα. Είχα πολύ δύναμη.
0: Λοιπόν, το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Αντάλ, ο Ούγγρος, με ένα 57-40. Το χάλκινο ο Γάλλος Σαρμασόν με ένα 58-79. Ποια είναι η πρώτη σου σκέψη με το που τερματίζεις? Τι σου περνάει από το μυαλό, Γιώργο?
1: Εκεί όταν τερμάτισα δεν το είχα συνειδητοποιήσει, όπως είπα και μια προηγούμενη φορά. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Το συνειδητοποίησα μόνο στα μετάλλια, που ήταν στις κερκίδες γεμάτο με κόσμο, την Ελλάδα να χειροκροτάει, και ήταν πολύ ωραίο συνέστημα.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Δαμασιώτης, με το που βγήκες από την πισίνα, τα πρώτα σου λόγια ήταν προς τον προπονητή σου: τώρα θέλω πιο σκληρή προπόνηση ακόμη. Αυτό του είπες, αυτό μας μετέφερε ο Γιώργος Δαμασιώτης. Ήταν αυτό που λέμε το κίνητρο, Γιώργο, αυτό που σου δίνει το μετάλλιο να ξεκολλήσεις και να πας ακόμη πιο ψηλά, το ίδιο ως κίνητρο?
1: Αυτό, στον Γιώργο Δαμασιώτη το πάω το τηλέφωνο, στον Δημήτρη Δαμασιώτη, είχα φύγει από την κούρσα, είχα πάει για χαλάρμα, βγαίνω, χαιρετιόμαστε, αγκαλιές, συγχαρητήρια και τέτοια, πάμε για... Με ενημέρωση τότε να μην ξεφουσκώσω, επειδή τώρα πήρα το σημαίνιο, πάμε γερά και για τους άλλους αγώνες, δεν τελείωσε τίποτα. Και ναι, το 200 αυτό ήταν ένα μεγάλο κίνητρο για να συνεχίσω να κάνω δουλειά. Αλλά πάντα έτσι ήμουν, θεωρώ. Δηλαδή, και καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς ήθελα να δουλεύω σκληρά.
0: Και αυτό που σου είπε ο προπονητής σου, ο Δαμασιώτης, οι πρώτες κουβέντες, αυτό που άξιζες, αυτό πήρες, να το κάνεις και στη συνέχεια. Αυτά ήταν τα πρώτα του λόγια. Η συνέχεια είναι αυτό που τρέφει τον αθλητή Γιώργο Κάλανδρο.
1: Πιστεύω πως ναι, καθώς μια στιγμή δεν καθορίζει τον αθλητή. η διάρκεια καθορίζει τον αθλητή και οι περισσότεροι αθλητές θεωρώ πως εκεί είναι που ξεφουσκώνουν όταν κάνουν κάτι πολύ καλό. Οπότε εκεί ένας δυνατός αθλητής πρέπει να συνεχίσει για να καταφέρει τα πράγματα που θέλει.
0: Γιώργο, για πες μου, τι ένιωσες, τι βίωσες ως συναισθήματα πάνω στο βάθρο?
1: Ένιωσα πολύ χαρούμενος και περήφανος που εκπροσωπούσα τη χώρα μου. Το να φοράω το εθνόσημο ήταν μεγάλη τιμή για μένα, δηλαδή.
0: Λοιπόν, ο προπονητής σου μας είπε ότι από την πρώτη στιγμή που τον ανέλαβα, που ήρθε στο κολυμβητήριο, ό,τι κάνει το απολαμβάνει, είτε πρόκειται για προπόνηση είτε πρόκειται για αγώνας. Αυτή η απόλαυση που είχες, Γιώργο, από την πρώτη μέρα που έπεσες ως παιδί, παραμένει παρά το γεγονός ότι διεκδικείς μετάλλιο και νίκη? Γιατί έχει φύγει αυτό που λέμε επιδικότητα, έτσι, η χάρα της απόλαυσης. Εσύ όμως καταφέρνεις να τη διατηρείς αυτή την ευχαρίστηση?
1: Καταφέρνω σίγουρα, ειδικά σε τέτοιους αγώνες που ξέρω ότι είμαι δίπλα στους καλύτερους αθλητές και παρόλο που υπάρχει το άγχος, τις απολαμβάνω πραγματικά πάρα πολύ και μ' αρέσει αυτός ο ανταγωνισμός, μ' αρέσει πολύ.
0: Ο Δημήτρης Δαμασιώτης μας είπε ότι έχεις άγνοια κινδύνου, είσαι προσιλωμένος, επίμονος στον στόχο, δουλεύεις σκληρά. Τι άλλο θέλεις να προσθέσεις εκτός από αυτά τα στοιχεία, Γιώργο?
1: Πιστεύω πως εγώ προσωπικά έχω άγνοια κινδύνου. Δεν φοβάμαι να πονέσω. Και μάλιστα θέλω να πονέσω, δηλαδή. Εγώ πιστεύω αυτό που χτίζει τον αθλητή είναι η σκληρή δουλειά, η σκληρή δουλειά. Και δεν το χτίζει μόνο σαν αθλητή, αλλά και σαν άνθρωπο. Πιστεύω αυτό που προσφέρει αθλητισμός, το σημαντικότερο πράγμα που προσφέρει αθλητισμός είναι ο χαρακτήρας που σου δίνει, η πειθαρχία, το πώς θα συμπεριφέρεσαι στους άλλους ανθρώπους. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το άθλημα, είναι και ο χαρακτήρας που σου χτίζει. Εγώ πιστεύω με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο αθλητισμός στο να χτίσω ένα χαρακτήρα πιο ολοκληρωμένο. Αυτά που είπε ο κ. Δημήτρης θα συμφωνήσω απόλυτα, προπονητής μου. Και εγώ θα μείνω σε αυτό, στην πειθαρχία. Πιστεύω με χαρακτηρίζει καλύτερα από όλα.
0: Από θέμα τεχνικής και τακτικής, τι θέλεις να προσθέσεις, τι θέλεις να βάλεις στο κολύμπι σου?
1: Θα σας πω. Στην Ελλάδα, στα Dolphin, είμαι πολύ καλός. Σε διεθνείς αγώνες, οι αθλητές είναι άλλου επίπεδου και το Dolphin μου είναι ίδιο με αυτόν. Εγώ θέλω να ξεχωρίσω εκεί. Το Dolphin πιστεύω είναι το σημαντικότερο πράγμα στον αγώνα. Θέλω να βελτιώσω το Dolphin δραματικά, τις στροφές μου, καθώς οι στροφές μου είναι αργές και το κολλή μου λίγο στην πεταλούδα να μπαίνει η χεριά μου πιο ευθεία. Αυτά θα ήταν που θα ήθελα να βελτιώσω. Και σε θέμα τακτικής, μέσα στον αγώνα πιστεύω είμαι αρκετά καλός και ελέγχω την κούρσα. Αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.
0: Κοιτάς δίπλα τους αντιπάλους ή όχι?
1: Εγώ έχω μια τακτική στο μυαλό μου και πάω να κάνω αυτή την τακτική. Προσπαθώ να μην με επηρεάσει ο άλλος αθλητής. Το ότι δεν κοιτάω μόνο επειδή στρίβω, φαίνεται που είναι ο άλλος. Όταν κολυμπάω δεν κοιτάω γιατί μου κόβει ρυθμό. Οπότε στροφή κοιτάω, βλέπω που είναι και ανάλογα με το που είναι, αν πρέπει να ανεβάσω, να κατεβάσω, εκεί κάνω το ανάλογο. Και είναι θέμα το τι θέλεις, δηλαδή θα σας πω τώρα. Άμα θες το μετάλλιο, πας με βάση τους άλλους αθλητές. Έχεις την τακτική σου, αλλά κοιτάς που είναι οι άλλοι για να πάρεις το μετάλλιο. Αν πας με χρόνο, πας μόνο με τακτική ή κοιτάς και τους άλλους για να σε τραβήξουν ίσως. Αυτό.
0: Λοιπόν, κατέλαβες την έκτη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα στο ευρωπαϊκό, χρόνος 52-83. Βελτίωσες την πανελλήνια επίδοση των εφήβων. Από το 2009 την είχε ο Φώτης Κογιόπουλος, το 52-87. Ικανοποιημένος από το κατοστάρι σου?
1: για τις συνθήκες, δηλαδή ότι είχα κολυμπήσει ήδη 3 εκατοστάρια και 3 διακοσάρια και άλλα 2 εκατοστάρια, ήμουν αρκετά ικανοποιημένος, γιατί ήμουν κουρασμένος, αλλά πιστεύω πως μπορώ να το βελτιώσω αρκετά. Έχουμε ακόμα δηλαδή.
0: 50, 100 ή 200, τι επιλέγεις?
1: Ποιο μου αρέσει πιο πολύ?
0: Ναι.
1: 200. Και δεν είναι λόγω του μεταλλίου. Είναι, θεωρώ, από τα πιο δύσκολα αγωνίσματα. Πρέπει να πονέσεις για να πας γρήγορα. Και μ' αρέσει και ο ανταγωνισμός. Και δεν υπάρχει και πολλοί κόσμος που το παίζει.
0: Για πες μου για εσένα, τι είναι, τι σημαίνει ο Δημήτρης Δαμασιώτης?
1: Ο Δημήτρης Δαμασιώτης είναι ο προπονητής μου. Αυτός με μεγάλωσε. Από μικρό παιδί και εκείνος και ο αδερφός του, ο Γιώργος Δαμασιώτης, με έχουν αναλάβει εκείνοι. Είναι πολύ σημαντικά πρόσωπα γενικά στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου. Και είναι αυτοί που με την προπόνησή τους και την υπομονή τους με κάναν αυτό που είμαι. Και θα με κάνουν για να συνεχίσουν.
0: Γιώργο, σε τι ηλικία, πού και πότε ξεκίνησες την κολύμβηση?
1: Εγώ ξεκίνησα κολύμβηση όταν ήμουνα, πρέπει 8 νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, από εκεί. Και ήταν ωκεανός, δηλαδή από τότε ήμουν στον ωκεανό.
0: Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σου άρεσε πέφτοντας στην πισίνα, η πρώτη αίσθηση?
1: Ένιωθα λες και πέταγα, απλά ήταν σε νερό. Αλλά πιο πολύ είχα πάει εκεί στην αρχή για τους φίλους. Δηλαδή εγώ έκανα μπάσκετ και ένας άλλος φίλος μου έκανε κολύμβηση και ανταλλάξαμε τα αθλήματα. Και εγώ έμεινα στην κολύμβηση μετά. Μ' άρεσε η αίσθηση, ήμουνα μέσα στο νερό, έτσι λες και πέταγα, ήταν ωραία. Αλλά φαινόταν από μικρός ότι είχα και ένα ταλέντο, δηλαδή έτσι μου λέγανε.
0: Εκτός από το μπάσκετ έκανες άλλο άθλημα ή μπάσκετ και κολύμβηση?
1: Έκανα μπάσκετ, έκανα ποδόσφαιρο, έκανα kickboxing, έκανα τένις, έκανα... Νομίζω αυτά έκανα, τώρα δεν είμαι σίγουρος αν ξέχασα.
0: Δεν χάσαμε κάτι, έτσι?
1: Δεν είμαι, δεν νομίζω.
0: Όχι. Λοιπόν, τι ήταν αυτό όμως που σε τράβηξε και σε έκανε να κολλήσεις μικρό παιδάκι τελικά στην κολύβηση και να πεις θα μείνω εδώ και σταματάω τα άλλα?
1: Όπως έτσι έγινε, δηλαδή έπρεπε να το αποφασίσω. Ήταν δύσκολο για μένα, δηλαδή έκανα 3 αθλήματα εκείνη τη στιγμή και λέω πρέπει κάτι να κάνω, πρέπει κάπου, δεν γίνεται να είμαι σε όλα μέτριος. Ήθελα κάπου να γίνω πολύ καλός. Και τα σκέφτηκα πολύ, σκέφτηκα πώς νιώθω ενώ κολυμπάω, ενώ παίζω kick ή ενώ παίζω μπάλα. Σκέφτηκα και τις παρέες μου, σκέφτηκα το περιβάλλον και από μικρός δηλαδή μου άρεσε η θάλασσα, οι πισίνες, το νερό γενικά. Οπότε έμεινα εκεί στην κολύμβηση. Ένιωθα πιο άνετα εκεί.
0: Και ποια ήταν η στιγμή της μετάβασης από την ευχαρίστηση του απλού αθλητισμού να μπεις μέσα στον πρωταθλητισμό και να πεις όπα, εδώ το έχω και μπορώ να πάρω και μετάλλια? Πότε ήταν η στιγμή που το συνειδητοποίησες, Γιώργο?
1: Που το συνειδητοποίησα εγώ άργησα λίγο. Απλά γύρω μου οι προπονητές μου και όλοι αυτοί μου λέγανε πότε, αν έχω δυνατότητες και τέτοια. Ήταν όταν έκανα ύπτιο, αυτό ήταν αρκετά παλιά, δεν θυμάμαι. Έκανα ύπτιο κάποτε, μετά μειχτή και μετά πήγα πεταλούδες. Όταν άρχισα τις πεταλούδες, κατάλαβα εγώ προσωπικά ότι μπορώ να καταφέρω πράγματα. Και από μικρός, ενώ δεν έκανα πεταλούδα, μου είχαν πει πως η πεταλούδα μου είναι πολύ καλή. Χωρίς να είμαι πεταλούδης εγώ τότε.
0: Είχες κάποιον αθλητή, αθλήτρια από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, ως πρότυπο ή όχι?
1: Παλιά ή και τώρα?
0: Και παλιά και τώρα.
1: Θα πω για αθλητές. Σαν πρότυπο είχα παλιά το Michael Phelps. Εντάξει. Αλλά να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν πολύ βλέπω. Βλέπω μόνο όταν θέλω να δω τακτικές, τι κάνουν ο Μίλα, ξέρω εγώ, που έκανε την 200, να δω τις τακτικές του, πώς φάνηκε και τέτοια. Γενικά δεν ασχολούμαι πολύ να δω κάτι. Κοιτάω εμένα λίγο τι θα κάνω.
0: Γιώργο, τι αποτελεί για σένα κίνητρο το να σηκώνεσαι και να πηγαίνεις να πέφτεις στην πισίνα, είτε για προπόνηση είτε για αγώνα, και πώς δημιουργείς το κίνητρο?
1: Το κίνητρο είναι απλά ότι θέλω να δω απλά πού μπορώ να φτάσω. Θέλω να φτάσω στον καλύτερο μου αυτό. Να γίνω ο καλύτερος μου αυτός μου. Αυτό θέλω. Οπότε ξυπνάω κάθε πρωί μη θέλοντας να πάω, τι θα πας, ξέρω. Δηλαδή μου αρέσει να δυσκολεύω τον εαυτό μου.
0: Για πες μου, σε επίπεδο σπουδών τι σκέφτεσαι?
1: Σε επίπεδο σπουδών θα ήθελα πολύ Αμερική, μιλάω με πανεπιστήμια, αλλά και η Ελλάδα έχει πολλά καλά πανεπιστήμια. Όσον αφορά πτυχίο, θα με ενδιαφέρει κάτι πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη. Μ' αρέσει πολύ το AI και οι αυτοματοποιήσεις. Έχω δουλέψει και με αυτά λίγο, οπότε έχω και μια μικρή εμπειρία.
0: Και σίγουρα στην Αμερική αποτελεί μεγάλο κίνητρο, έτσι, και η κολύμβηση και οι σπουδές.
1: Ναι.
0: Εκεί αυτό που λέμε, σου δίνει και η προπόνηση, σου δίνουν και και τα πανεπιστήμια, 2-1, δηλαδή βρίσκεσαι στο δρόμο προς τα εκεί, και ειδικά και μετά την σημαντική διάκρισή σου, έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχεις δει, βλέπεις, είδες Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι το 24, κολύμβηση?
1: Έβλεπα που και που, άμα ήταν στην τηλεόραση, αλλά όχι κάτι τρελό. Όπως είπα και πριν, δεν ασχολούμαι πολύ αυτό. Αλλά άμα θέλω αυτό, μόνο κοιτάω για να δω τακτικές, πώς το κάνουν και τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, έχεις δηλώσει, Γιώργο, το όνειρό μου είναι να ανέβω στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό είναι στόχος με τον οποίο, αυτό που λέμε, κοιμάσαι, ξυπνάς, πηγαίνεις, προπονείσαι, αγωνίζεσαι, που το κουβαλάς κάθε μέρα μέσα στο μυαλό σου.
1: Το έχω σαν ένα βασικό στόχο, αλλά δεν είναι συνεχώς. Δεν είναι στο κεφάλι μου όλη την ώρα. Αυτό που είναι στο κεφάλι μου είναι ότι θέλω να γίνω ο καλύτερος με αυτός. Αυτό. Ο πιο πειθαρχημένος. Να έχω γενικά έναν καλό χαρακτήρα αυτό. Να χτίσω χαρακτήρα μέσα από τις δυσκολίες και όλα αυτά που θα περάσω.
0: Για τον Γιώργο Κάλανδρο, τι είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα και το εθνόσημο?
1: Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ήταν τεράστια τιμή. Μ' αρέσει να φοράω πάρα πολύ το εθνόσημο. Και μ' αρέσει που σαν Ελλάδα εκεί στην αποστολή είμαστε μια ομάδα. Ενώ έβλεπα άλλες ομάδες οι οποίοι ήταν διάσκορποι, ο ένας ήταν αλλού, άλλος αλλού. Εμείς ήμασταν οργανωμένοι και δεν ήμασταν οργανωμένοι επειδή μας πίεζε κάποιος, επειδή το θέλαμε. Και ήμασταν μια οικογένεια όλοι μαζί εκεί. Και αυτό με συγκίνησε κιόλας.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γιώργος Κάλανδρος, ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση στα 200 μέτρα πεταλούδα. Γιώργο, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος. Να έχεις ανάλογη συνέχεια σε ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα, να ανέβεις στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν εδώ στην Αθλητική Φωνή.
1: Δική μου χαρά, δική μου.
0: Κάθε επιτυχία συνέχεια, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μπάμπης Δούκαρος στην ηχοληψία, από τον Γρηγόρη Νάνη. Καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

Κάθε αρχή κρύβει στο βάθος ένα τέλος. Σκουριάζει κάποτε του έρωτα το βέλος. Μα δεν με νοιάζει.

Η καρδιά μου είναι τώρα ένα φαρδί χωματένιο τσουκάλι που μπήκε πολλές φορές στη φωτιά, που μαγέρεψε χιλιάδες φορές για τους φτωχούς, για τους ξωμάχους, για τους περατάριδες, για τους εργάτες, για τους σπουδαστές, για τις πικρές μανάδες τους, για τον πεινασμένο ήλιο, για τον κόσμο, ναι, για όλο τον κόσμο. Ένα φτωχό καπνισμένο μαυρισμένο τσουκάλι που κάνει καλά τη δουλειά του. Και τούτο το τσουκάλι βράζει, βράζει τραγουδώντας.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: αταραξίες. Εσείς είστε βρε βρωμόπεδα. Εσείς είστε που μου χαλάτε την ωραία μουσικία. Καλησπέρα παιδιά. Τι κάνετε εδώ πέρα?
1: Πρέπει να σου κάνουμε κατάδα και βγήκες να μας προκύξεις.
0: Για μένα ήρθατε?
1: Για ποιον άλλο?
0: Μόνο.

στο μεθύσι το γλυκό θα ζαλιστώ και τα φαρμάκια μου σ' αυτό μέσα θα πνίξω για να μπορέσω μια σταλιά να ξεχαστώ.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινο συναγερμό και σήμερα για φωτιές λόγω των θυελωδών ανέμων, κυρίως σε ανατολικά και νότια. Προβλήματα παρουσιάζονται στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει μέχρι τη μία το μεσημέρι για τα πλοία από το Λαβρίο και τη Ραφίνα με εξαίρεση τα δρομολόγια προς το Μαρμάρι. Τροποποιήσεις δρομολογίων παρατηρούνται στον Πειραιά, ενώ τα πλοία προς τα νησιά του Αργοσαρονικού εκτελούν τα δρομολόγια τους κανονικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ, προκαλώντας τις δυσκολίες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Σε Ρέτκο, Τατική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαία και Ηλία, καθώς και περιοχές της Τερεάς, των Σποράδων, του Αιγαίου, της Ανατολικής Κρήτης, της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η πρόσβαση στα δάση απαγορεύεται, ενώ στην Πάρνη θα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του Τελεφερίκ. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη Σίβηρη Χαλκιδικής, επιτηρώντας σημεία στην περίμετρο του Καμένου Δάσους. Δύο εργολάβοι του ΔΔΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της φωτιάς. Οριοθετημένη η πυρκαγιά στην ΚΟ χωρίς ενεργό μέτωπο στο Ρέθυμνο. 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές θέσει όλη τη χώρα, 4 συλλήψεις σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. Στην Ινδονησία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν από το σφοδρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε σήμερα τα ανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών έχουν καταρρεύσει κτίρια και έχουν σημειωθεί μεγάλες ζημιές. Ασθενείς σε πολλά νοσοκομεία απομακρύνθηκαν προληπτικά και δημιουργήθηκαν προσωρινοί εξωτερικοί χώροι θεραπείας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, αλλά αργότερα την ήραν, καθώς η παρακολούθηση δεν έδειξε σημαντικές αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας, που θα αποτελούσαν απειλή για τις παράκτιες κοινότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκε κυματισμός μικρότερος του 1 μέτρου. Τον αρχικό σεισμό ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί ως 6,1 ρίκτερ. Με μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη γιορτάζει σήμερα η Ορθοδοξία την κοίμηση της Θεοτόκου, σήμερα η λιτάνευση της θαυματηργής εικόνας. Χιλιάδες είναι οι πιστοί που σειραίουν στην Τίνο για να προσκυνήσουν και να ακολουθήσουν τη λιτανία της θαυματουργής εικόνας της Ευαγγελίστριας στις 9.30 η ρήψη Στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού Έλλη, 86 χρόνια από τον τορπιλισμό του από Ιταλικό υποβρύχιο ανήμερα της Παναγίας. Τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Χανιά θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός. Στην Κροατία, μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή και μία αγνοείται από τη μεγάλη δασική φωτιά που σάρωσε κατοικημένες περιοχές στις ακτές της Αδριατικής, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 40 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα. Στη Μεγάλη Βρετανία, δεκάδες φωτιές συνεχίζουν να καίνε σε Αγγλία και Ουαλία, προκαλώντας καταστροφές και κενός. Ο αριθμός των πυρκαγιών ξεπέρασε ήδη το περσινό ετήσιο ρεκόρ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα, Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Από 23 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

εκ του καταλούκαν Αγίου Ευαγγελίου το Ανάστημα.

θεοαρχείονε μογματί, συνεκεντρώθησαν εκ των περάτων της Οικουμένης οι πνευματοφόροι και θεοκήρυκες Απόστολοι για να ψάξουν με τα χέρια τους την έμψυχον του Θεού Κιβωτών, την Κυρίαν Θεοτόκον, και να την κυδεύσουν ιεροπρεπώς. Θεαρχείο νεύματι, εκ των περάτων της πατρίδος μας αλλά και της Οικουμένης, πολυάριθμος φάλαγγα πιστών, προσέρχεται αγνοώντας τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες για να καταθέσει ενώπιον της Επτής και Αγίας Εικόνος τους μοιχιέτατους της καρδίας πόθους. Θεαρχείο νεύματι, εκινήθη η φιλόφρον και αγαπώσα, άδολος και άκακος καρδία, του σεβασμιωτάτου εν Χριστώ αδελφού, ηγαπημένου αδελφού, του σεπτού πατρός και ποιμενάρχου σας Κυρίου Δωροθέου, ώστε να προσκαλέσει και την ημετέραν αναξιότητα να προσέλθομεν από τα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διαπλέψαντες στο ελληνικότατον αρχιπέλαγος, και να φτάσουμε στην καρδιά του, εκεί όπου κουμάντο κάνει η μεγαλόχαρη κυρά της Τίνου, η πληγωμένη Παναγιά του 15 Αυγούστου του 1940. Ομολογούμεν την χάριν, κηρύττωμεν τον έλεον, ου κρύπτωμεν την ευεργεσία. Ηλίγκια όμως ο νους μας, πώς θα κινηθούν χιλιπύλινα και γλώσσα χωική, για να μιλήσουν για το πρόσωπο εκείνο για το οποίο ρητορεύουσα ούσθεν η γλώσσα υμνολογήσει, για το πρόσωπο εκείνο το οποίο αποτελεί το μεθόριον του κτιστού και το ακτίστου, το σύνορο ανάμεσα στον άκτιστο δημιουργό και το κτιστό δημιούργημα, την κλίμακα που ανεβάζει στον ουρανό, την γέφυρα που ενώνει τα επίγεια με τα επουράνια, την Θεόν μετά τον Θεόν, το πρώτο των δημιουργημάτων που εθεώθηκε, που ηξιώθη κατά χάριν εκείνου του οποίου η Θεότης κατουσίαν μόνον έχει την κατοχή, την κατέχουσαν τα δευτερία της Τριάδος, εκείνη που μετά από την λατρεία προς την Τρισίλιον Θεότητα τιμάται ως Αγία μίζων Αγίων και των Αγγέλων και των Αποστόλων και των Προφητών και των Πατέρων και των Μαρτύρων και των Οσίων. Με μία λέξη, όπως βγαίνει μέσα από τα χείλη των ανθρώπων, των πιστών, αλλά επιτρέψατε μου να πω και τον απίστων, να μιλήσουμε για την Παναγιά μας. Έρχεται στο νου μου αυτή τη στιγμή ως πλοηγός ο θεόπνευστος πατερικός λόγος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στην κοσμολογία της Ορθοδόξου Χριστιανικής Διδασκαλίας. Ο Θεός, λέγει ο μεγάλος αυτός πατέρας, δημιούργησε όλο τον κόσμο για χάρη της Παναγίας μας. Δημιούργησε όλο τον κόσμο για χάρη της. Ναι, χριστιανοί μου, ναι, ευλογημένοι προσκυνητές της μεγάλης αρχόντισσας του έθνους μας και της Οικουμένης, ο Θεός δημιούργησε την δημιουργία, την κτίση, για να έρθει στον κόσμο η Παναγία μας και να αποτελέσει το σκεύος εκείνο μέσα στο οποίο θα κατοικήσει ο ίδιος.
η σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον. Ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό για χάρη της Παναγίας μας, η οποία απεδείχτη πλατιτέρα των ουρανών, εχώρεσε μέσα της ως χώρα του αχωρήτου εκείνων που δεν χωρούν οι ουρανοί, κατά τον θαυμάσιο εκείνων υμνογραφικό ιρμό της ενάτης οδής του μεγάλου παρακλητικού κανόνος. Εξέστη επί τούτο ο ουρανός και της γης κατεπλάγει τα πέρατα ότι Θεός όφθη της ανθρώπης σωματικός και η γαστήρ σου γέγονε νευριχωροτέρα των ουρανών. Ο Θεός σε δημιούργησε για χάρη της Παναγίας και την γη, για χάρη εκείνης που απεδείχθη και ανεδείχθη γη της επαγγελίας, προς την οποία προσβλέπουν νοσταλγικά οι συνειδήσεις των πιστών. Γη εξής ρέει μέλι και γάλα, άρουρα βλαστάνουσα ευθυνία ηλασμών. Ο Θεός εδημιούργησε και την θάλασσα για χάρη της Παναγίας μας, που ανεδείχθη θάλασσα ποντίσα σα φαραώ των νοητών και εχάρισε στο ανθρώπινο γένος την δυνατότητα, το δώρο, να διέλθει ανίκμης ποσίν από την φαραωνική τυραννίδα στην ελευθερία των παιδιών του Θεού. Ο Θεός εδημιούργησε και τα αστέρια για χάρη της, για χάρη της Παναγίας που ανεδείχθη αστήρ εμφαίνων των ήλιων, που ανεδείχθη ο νέος αυγερινός και η νέα πουλια, που προμηνύουν τον ερχομό στον κόσμο του ηλίου της δικαιοσύνης, του γιγνοσκομένου εξύψους Ανατολής. Αλλά ο Θεός εδημιούργησε και τον ήλιο τον κτιστό για χάρη της Παναγίας μας, που ανεδείχθη καθαρωτέρα λαμπιδώνων ηλιακών, γιατί εκείνη έφερε, όπως προείπαμε, τον ήλιο στον κόσμο. Όταν τον είδε ο κτιστός ήλιος επάνω στον σταυρό, μη έχοντα είδος ουδέ κάλος, εσκοτίστη. Ο Θεός εδημιούργησε και τα ζώα για χάρη της, για χάρη της Παναγίας που ανεδείχθη δάμαλης τεκούσα των μόσχων, των μόσχων των σιτευτών, των οποίων η φιλάνθρωπος διάθεση του φιλεύς φλαχνού πατέρα παραθέτει εις βρόσιν της πιστής. Ο Θεός εδημιούργησε και τα πτηνά για χάρη της, για χάρη της Παναγίας που ανεδείχθη υπεριστερά τον ελεήμονα από τη Ίσασα, μέσα στο απέραντο πέλαγος της ελεημοσύνης των νυκτυρμών και της μακροθυμίας του οποίου πνίγεται η κακότητα και η δολιότητα του αποστατημένου ανθρωπίνου γένους. Ο Θεός εδημιούργησε και τα λουλούδια για χάρη της, για χάρη της Παναγίας η οποία είναι το αμάρα των ρόδων που ευωδιάζει με τις άπειρες αρετές της μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Και τέλος, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για χάρη της, για να γεννηθεί ως θυγατέρα του Αδάμ και να γίνει με τη σειρά της η μητέρα του νέου Αδάμ, που θα κάνει όλους εμάς να αποκτήσουμε την υιοθεσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Και επιτρέψτε μου, χριστιανοί μου, να πω ότι ο Θεός δημιούργησε και την Ελλάδα για χάρη της, την Ελλάδα που της έδωσε τον στοχασμό της για να γίνουν αντιληπτά, όχι κατανοητά, αντιληπτά τα απερινόητα μυστήρια του Θεού, την Ελλάδα που της έδωσε την γλώσσα της για να γίνουν περιγραπτά τα άρρητα της διδασκαλίας του Θεού, την Ελλάδα που της εχάρισε από άκρο έως άκρο
τους ιερούς ναούς και τα μοναστήρια της, τα ξοκλήσια και τα παρεκκλήσια της, ακόμα και τις σπηλιές, τις σοπές της γης, που σήμερα τιμούν και μεγαλύνουν το όνομά της, την Ελλάδα που της εχάρισε την ιεράν νήσον Τίνο, την Τίνο που μέσα από τα σπλάχνα της έβγαλε στο φως του ήλιου την θεόσταλτη εικόνα της, όπως η Παναγία μέσα από την μακαρία κοιλία της έφερε στα μάτια των ανθρώπων τον ήλιο της δικαιοσύνης. Σε αυτόν τον ιερό χώρο λοιπόν η αγάπη και η προσευχή των αδελφών και συλλειτουργών αρχιερέων, των πρεσβυτέρων και των διακόνων και η ευλάβεια του πιστού λαού, του στήλου και του εδρεώματος της αληθείας, κινεί και την αναξιότητά μου να κλείνω τα γόνατα της ψυχής μου μπροστά στην ιερά εικόνα της και να της απευθύνω με τόλμη όπως ο ευσχήμων, αλλά συγχρόνως και με ταπείνωση όπως ο Τελώνης, τον ωραιότερο και τον γλυκύτερο λόγο της Ορθοδόξου Ημνογραφίας που ζεσταίνει και αγκαλιάζει τις καρδιές μας. Προς τι να καταφύγω άλλη αγνή, πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσωμε, πού πορευθώ, ποι αν δε εφεύρω καταφυγήν, ποι αν θερμήν αντίληψην, ποι αν εντεστλείψες η βοηθών. Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυχόμαι και επίσε θαρών κατέφυγων. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπην σου. Η ζωή μας στα χέρια σου, Παναγία μου.

της Διοικούσης Επιτροπής του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος τούτου, του ευσεβούς ημών έθνους, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Θεοφρουρίτου και Παναγίος και Πάστου, Φιλοχρίστου και εν δόξου ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας.

Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου, Πατρός και Συλλειτουργού ημών γενωμένου, των Αηδήμων και Αγίων Προκατόχων μου Αρχιερέων, Δωροθέου Φιλαρέτου Αθανασίου Μεθοδίου Αλεξάνδρου, Δανιήλ Γαβριήλ Ανθίμου και των προαυτών Αρχιερατευσάντων εν τη Ιερά Μητροπόλητα αυτή, των αημνήστων Προκατόχων ημών Διονυσίου και Χρυσοστόμου, των και κοιμημένων τιμίων αρχιερέων, Ιερονύμου Αρχιεπισκόπου, Γρηγορίου, Στυλιανού, Νικολάου, Αγαθονίκου, Παντελεήμονος, Νικολάου και Ιωακήμ, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, ελθαλάσσι και ναυαγίο τελειοθέντων και εξαφανιστέντων αδερφών ημών, των πληγέντων ενδόξων αξιωματικών κατά των τροπιλισμών του Ευδρώμου Έλλη, Πέτρου, Ιωάννου, Νικολάου, Ιωάννου, Γερασίμου, Κωνσταντίνου, Αναστασίου, Ιωάννου, Δημητρίου και Μιχαήλ, των δούλων αυτών του Ευρέτου της Αγίας Εικόνος και των αηδήμων κτητόρων του Θεομητορικού και Πανσέπτου Ναού τούτου, των δούλων αυτού, των προσκυνητών, ευεργετών, δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των απαρχής και έως των εσχάτων και κοιμημένων, Αθηνάς Προμήτωρος και Αθηνάς

Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετου, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και ο Υιός σου προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση.

Πρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου.

0: σου γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμαι τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

αγιάζουν τους επιθώτας, σώσουν τον λαό σου και ευλόγησουν κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρη ματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού.

αυτού Μητρός της μεγαλόχαρης εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού,

χρόνια πολλά από την Τίνο. Στο μικρόφωνο για τη μετάδοση Μαρία Σταθοπούλου. Με θρησκευτική ευλάβεια και λαμπρότητα, οι απανταχού της γης χριστιανοί εορτάζουν την κοίμηση της Θεοτόκου. Σε απευθείας μετάδοση παρακολουθήσατε την τρισαρχαιρατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Μητροπολίτη Χίου Μάρκου, του Μητροπολίτη Μάνης Χρυσόστομου και του Οικίου Μητροπολίτη Σύρου και Τίνου, Δωρόθεου του Δευτέρου. Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Νωρίτερα στο πλάνο είδατε τον Υπουργό να βγαίνει από τον ναό κρατώντας τα χέρια του τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, η οποία τοποθετήθηκε στο Ιερό Κουβούκλιο προκειμένου να αρχίσει η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας.

επιστρεφτική πομπή θα καταλήξει στην πλατεία Παντανάσης, όπου θα αναπευθεί δέηση και θα εκφωνηθούν πανηγυρικοί λόγοι. Το γενικό πρόσταγμα, την εθιμοτυπία και την εκκλησιαστική τάξη των εορταστικών εκδηλώσεων έχει ο Γενικός Αρχιερατικός της Ιεράς Νήσου της Τίνου, πρώτος πρεσβύτερος Γεώργιος Φανερός. Η ατμόσφαιρα στο νησί της Μεγαλόχαρης είναι πανηγυρική. Πλήθος πιστών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό έχει συρρεύσει ελπίζοντας ότι η Αγία Μητέρα θα ακούσει τις προσευχές τους και θα βρουν τη λύτρωση που επιθυμούν.

λατρείαση σημερινή για την πιο ιερή και δοξασμένη μητέρα. Όλη η χριστιανοσύνη προσκυνά τη χάρη της Παναγίας. Σαν σήμερα εκοιμήθη. Η κοίμησή της όμως δεν σήμανε το τέλος, αλλά την αρχή. Τη μετάβασή της σε κόσμο αιώνιο, όπου μεσητεύει για τη σωτηρία όλων μας. Με θρησκευτική εγκαρτέρηση χιλιάδες πιστοί έφτασαν στο νησί για να προσκυνήσουν στη χάρη της. Με σεβασμό και ταπεινότητα να ασπαστούν το Άγιο εικόνισμα, να φέρουν ένα τάμα, να γλύσουν δύναμη, παρηγοριά.

Έχουν έρθει όλοι εδώ για αυτήν και μόνο για αυτήν. Την πλατιτέρα των ουρανών. Τη μητέρα όλων. Το όνομα της Παναγίας επικαλούνται στις δύσκολες στιγμές που περνούν. Τα μάτια τους δακρύζουν όταν θωρούν τη θαυματουργή εικόνα. Ανοίγουν την καρδιά τους στην Αγία Μητέρα για να βρουν γαλήνη, παρηγοριά.

ελπιστούν ότι ο Θεοτόκος θα ακούσει τις προσευχές τους και το θαύμα θα συντελεστεί. Με λαμπρότητα και επισημότητα γίνεται η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης εδώ στην Τίνο, παρουσία πλήθους πιστών. Το νησί άλλωστε γιορτάζει την προστάτηδά του, την Παναγία. Ένα ανθρώπινο ποτάμι θα αρχίσει να σχηματίζεται στη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης, από όπου θα περάσει το ιερό κουβούκλιο με τη θαυματουργή εικόνα. Με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, με θρησκευτική κατάνοιξη, με πίστη και τιμή στην ιστορία και τα ιδανικά, εορτάζουμε το πανορθόδοξο προσκύνημα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, αλλά και την επέτειο των 86 ετών από τον τορπιλισμό του θρηλυκού καταδρομικού Έλλη. Φόρος τιμή στην Παναγία, αλλά και στη λαβωμένη Έλλη, που κοιμάται ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου. Πριν από λίγη ώρα, έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη η ρήψη στεφάνων στο λιμάνι της Τίνου. Και αυτό γιατί η τορπιλάκατος Τρουπάκης δεν κατέστη δυνατόν να βγει στα ανοιχτά λόγω καιρού. Μουσική 86 χρόνια πέρασαν από τότε που το καταδρομικό, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο έξω από τον κυματοθράφστη στο λιμάνι της Τίνου για να πάρει μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις για την κοίμηση της Θεοτόκου, χτυπήθηκε από τορπίλη Ιταλικού υποβρυχίου και βυθίστηκε παρασύροντας το θάνατο 9 παλικάρια. Πράξη άνανδρη. Η μεγαλύτερη πρόκληση πριν από τον πόλεμο του 1940.

Μαγείματα αποδίδουν τιμές, όπως και πολεμικά πλοία που έχουν καταπλέψει στο λιμάνι της Τίνου, αλλά και πλοία του λιμενικού σώματος. Η ατμόσφαιρα είναι πανηγυρική στο νησί.

Αθήνος, το νησί της Μεγαλόχαρης, του ελληνικού πολιτισμού, της Ορθοδοξίας. Οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα. Όλο το νησί είναι σημειοστόλιστο. Γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου, της Πλατιτέρας των Ουρανών. Οι φιλαρμονικές του Πολεμικού Ναυτικού και του Ιερού Ιδρύματος της Ευαγγελίστριας δίνουν το ρυθμό.

πανδημίνη συμμετοχή στη λατρευτική πομπή. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες της τηλεόρασής σας, παρακολουθείτε τη λιτάνευση της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης στην Τίνο. Πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό προσήλθαν για να αγγίξουν το ιερό κουβούκλιο με τη θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού, να περάσουν από κάτω και να λάβουν την ευλογία της Παναγίας.

ατμόσφαιρα στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας όλες αυτές τις μέρες ήταν κατανυκτική. Μόλις περάσει κανείς την πύλη, ακόμη κι αν έχει έρθει εδώ όχι από θρησκευτική πίστη, αλλά από απλή τουριστική περιέργεια, δεν μπορεί να μην νιώσει τη γλυκιά υποβολή του χώρου και τη δύναμή του, παρατηρώντας τις αντιδράσεις των πιστών, θωρώντας τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Μετατρέπονται σε προσκυνητές, ηκέτες, ευγνώμονες. Όλοι άλλωστε μπροστά της

ανθρώπινο ποτάμι έχει σχηματιστεί στη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης. Φιλαρμονικές δίνουν τον τόνο. Πάνδημοι είναι η συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις. Ακόμη και οι ξένοι επισκέπτες με ταπεινότητα ανταποκρίνονται. Παίρνουν μέρος στη λατρευτική πομπή. Βιώνουν, όπως μας έχουν πει, πρωτόγνωνα συναισθήματα. Ούτε τα Μποφόρ χθες πτώησαν τους χιλιάδες πιστούς που με εγκαρτέρηση προσήλθαν στο νησί με καθυστέρηση πολλών ωρών στον προορισμό τους. Καθώς σε ισχύ ήταν τα απαγορευτικά μέτρα, απαγόρευση απόπλου από νωρίς το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Οι σκέψεις τους όμως, όπως μας είπαν, ήταν στην Αγία Μητέρα. Δεν μπορούσαν να λείπουν από την εορτή της. Είναι η μητέρα όλων, μας έλεγαν. Μεσητεύει στον ιό της για τη σωτηρία όλου του ανθρώπινου γένους.

Στην οροφή του ιερού ναού της Ευαγγελίστριας κρέμονται δεκάδες χρυσά και σημαίνια καντήλια. Εκατοντάδες αφιερώματα των πιστών, τα οποία είναι στολισμένα με παραστάσεις που προέρχονται από τις επιθυμίες και τις δεήσεις του καθενός. Καράβια, σπίτια, μορουδίστικες κούνιες, αποδείξεις ενός θαύματος που συντελέστηκε. Κάθε κερί και μία ευχή. Κάθε αφιέρωμα και μία προσδοκία που εκπληρώθηκε.

καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας συναντούσε κανείς ανθρώπους κάθε ηλικίας να ανεβαίνουν γονιπετής τη λεωφόρο της Μεγαλόχωρης για να εκπληρώσουν κάποιο τάμα που έκαναν. Ο πόνος αφόρητος. Έσφιγγαν όμως τα δόντια και προχωρούσαν με αστήρευτο πείσμα και δυνατή πίστη, με σκοπό να φτάσουν τελικά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Να τις ανοίξουν την καρδιά τους. Να βρουν δύναμη. Γαλήνη.

Πιστεύουν ακράδαντα ότι Θεοτόκος θα ακούσει τις προσευχές τους και θα τους στηρίξει στις δύσκολες στιγμές που περνούν. Αγγίζουν το ιερό κουβούκλιο με τη θαυματουργή εικόνα, οι πιστοί που έχουν προσέλθει εδώ. Θέλουν να πάρουν

Με μεγάλη ευλάβεια μιλούσε για την υπεραγία Θεοτόκου ο Άγιος Παΐσιος. Έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι για να μιλήσει κανείς για την Παναγία θα πρέπει να την έχει ζήσει, να την έχει μέσα στην καρδιά του. Γέροντα το ρωτούσαν, και το όνομα της Παναγίας έχει δύναμη πνευματική όπως και το όνομα του Χριστού? Ναι, έλεγε, ακόμη και αν το δει κανείς κάπου γραμμένο, το ασπάζεται με ευλάβεια και σκυρτάει αμέσως η καρδιά του. Και όταν μάλιστα προσκυνά την εικόνα της, δεν έχει την αίσθηση ότι είναι μία απλή εικόνα, αλλά ότι είναι η ίδια η Παναγία μπροστά του και πέφτει κάτω λιωμένος και διαλυμένος από την αγάπη της.

ζήτησαν από τον Άγιο Παΐσιο η πιστή να αναφερθεί στο προσκύνημά του στην Παναγία της Τίνου. Τι να πω, τους είπε. Μία τόσο μικρή εικόνα είναι και έχει τόση χάρη. Δεν μπορούσα να ξεκολλήσω από κοντά της. Παραμέρισα λίγο για να μην εμποδίζω τους άλλους που ήθελαν να προσκυνήσουν την εικόνα της Μεγαλόχαρης. Συγκινητικές όμως είναι και οι στιγμές που εκτυλίσσονται μέσα στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, όταν οι πιστοί θωρούν την εικόνα της Αγίας Μητέρας. Προσκυνούν ευλαβικά στη χάρη της και δέχονται, όπως λένε αμέσως, τη ζεστασιά της να τους

Η κοίμηση της Θεοτόκου αποτελεί τη μεγαλύτερη από τις θεομητορικές εορτές. Εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε πολλά μέρη της χώρας. Ονομάζεται και Πάσχα του Καλοκαιριού. Για την κοίμηση της Θεοτόκου δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες από την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτήν μαθαίνουμε από τις διηγήσεις σημαντικών εκκλησιαστικών ανδρών όπως του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, του Διονυσίου του Αεροπαγίτη και του Ιωάννη Δαμασκηνού. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, η Παναγία πληροφορήθηκε τον επικείμενο θάνατό της από έναν άγγελο, τρεις ημέρες πριν αυτό συμβεί, και άρχισε να προετοιμάζεται κατάλληλα. Προσευχήθηκε στο όρος των Ελαιών και έδωσε τα υπάρχοντά της σε δύο γειτόνισσες της Χήρες. Επειδή κατά την ημέρα της κοίμησής της δεν ήταν όλοι οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, καθώς κήρυταν απανταχού της γης, λέγεται ότι μία νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της. Μοναδικός απών, ο Απόστολος Θωμάς. Η κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, στο οποίο διέμενε η μητέρα του Θεανθρώπου. Αφού της έκλεισαν τα μάτια, μετέφεραν τον νεκροκρέβατό της στον κήπο της Διεστημανίας. Κατά τη μεταφορά του Λειψάνου, φανατικοί Ιουδαίοι αποπειράθηκαν να το ανατρέψουν, αλλά τυφλώθηκαν. Ένας μάλιστα από αυτούς κατόρθωσε να το ακουμπήσει και τότε μία ώρα τη ρομφαία του έκοψε τα χέρια. Όταν μετά από τρεις ημέρες ο Απόστολος Θωμάς πήγε στον τάφο της Παναγίας, βρήκε μόνο τα εντάφια της. Η Αγία Μητέρα είχε αναλυφθεί στους ουρανούς.

Πάνω από τον τάφο της Παναγίας χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός που αποδίδεται στην Αγία Ελένη. Μετά την καταστροφή του, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μαρκιανός με τη δεύτερη σύζυγό του Πουλχερία έκτισαν ένα νέο ναό που υπάρχει μέχρι και σήμερα.

Ολόκληρη η ζωή της Παναγίας ήταν μια διαρκής θεία δοξολογία, αλλά και η μακαρία κοίμησή της ήταν ένα αντάξιο επισφράγισμα της ζωής της. Συμπαρίσταται δυναμικά στο ανθρώπινο γένος. Μεσητεύει υπέρ του. Η θαυματουργική της χάρη είναι ξεχωριστή και πιο ισχυρή από των άλλων Αγίων και εκδηλώνεται στους ανθρώπους με πολλούς τρόπους. Έτσι η Παναγία εμφανίζεται σαν η υπέρμαχος στρατηγός στους πολέμους, ως ιατρός στις αρρώστιες, ως ταχεία σκέπη και βοήθεια σε κάθε ανάγκη. Η ευγνωμοσύνη, η εμπιστοσύνη και η αγάπη του πιστού λαού στην Παναγία αποτυπώνονται στην υμνογραφία, στη λαογραφία, στην τέχνη και στη λατρεία. Πολλές εκκλησίες και μοναστήρια είναι αφιερωμένα στη Θεοτόπου. Προς την Μύτης υλοτεχνήθηκαν πλήθος ιερές εικόνες, αλλά και ύμνοι, τροπάρια, ακολουθίες και εορτές έχουν την αναφορά τους στην Θεομήτωρα.

Κάθε τόπος έχει και μία θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Κάθε μία με τη δική της ιστορία και τους θρύλους της, που δημιουργούν ατμόσφαιρα θρησκευτικού μυστηρίου. Τα θαύματα της Αγίας Μητέρας είναι αναρρύθμιτα. Επεμβαίνει σύμφωνα με τους πιστούς θαυματουργικά και θεραπεύει αρρώστιες. Ικανοποιεί ανάγκες. Σώζει από κινδύνους. Δίνει λύσεις σε προβλήματα και αδιέξοδα.

Η λατρευτική πομπή ξεκίνησε από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας. Ο ναός χτίστηκε σε σημείο που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας κατά τη θρησκευτική παράδοση, μετά από σχετικά οράματα της μοναχής Πελαγίας. Η εικόνα ανακαλύφθηκε μετά από ανασκαφές στις 30 Ιανουαρίου του 1823 και ενώ προηγήθηκαν ανασκαφές το 1822. Η Θεοτόκος είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στο όνειρο ενός γέροντα Κυπουρού, του Μπάρμπα Μιχάλη Πολυζώη. Τον καθοδήγησε να πάει στο χωράφι του Αντώνιου Δοξαρά, να σκάψει και να βρει το εικόνισμά της. Οι προσπάθειες όμως τότε ήταν άκαρπες. Δύο χρόνια αργότερα, η μοναχή Πελαγία για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, στις 9, 16 και 23 Ιουλίου του 1822, έβλεπε στον ύπνο της την Παναγία. Στο πρώτο της όραμα η Αγία Πελαγία είδε μια γυναίκα που έλαμπε περισσότερο από τον ήλιο να την καλεί να συναντήσει τον πρόκριτο Σταμάτη Καγκάδη και να του ζητήσει να την βρουν στο χωράφι του Δοξαρά. Η Πελαγία απέκρυψε το όραμά της αυτό. Μια εβδομάδα μετά όμως είδε την ίδια λαμπερή γυναίκα με προστακτικό τόνο να της υπενθυμίζει την εντολή που της είχε δώσει. Και πάλι η μοναχή προτίμησε να σιωπήσει. Την τρίτη Κυριακή, η άγνωστη γυναίκα, θυμωμένη πλέον, απέτησε η εντολή της να πραγματοποιηθεί και να υπακούσει. Πάραυτα η Πελαγία. Η Πελαγία τότε με τρεμάμενη φωνή τη ρώτησε: «Ποια είσαι, κυρία, που τόσο οργίζεσαι μαζί μου και τα διατάζεις αυτά?» Τότε εκείνη της είπε: «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλη». Αμέσως η Πελαγία γονάτισε και απάντησε: «Ενείτε ουρανή τη δόξαν», και έτρεξε στην ηγουμένη της μονής για να διηγηθεί το όραμά της. Στη συνέχεια ειδοποίησαν τον Μητροπολίτη Τίνου Γαβρίλ. Οι ανασκαφές άρχισαν και αποκαλύφθηκαν τα ερείπια του παλαιού ναού του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Ωστόσο κανένα ίχνος της εικόνας δεν βρέθηκε. Η απογοήτευση όλων ήταν διάχυτη. Λίγους μήνες αργότερα όμως, οι έρευνες επαναλήφθηκαν με μεγαλύτερη οργάνωση και πείσμα. Έτσι, στις 30 Ιανουαρίου 1823, η αξίνα του εθελοντή εργάτη Δημήτρη Βλάση χτύπησε πάνω στη θαυματουργή εικόνα, σχίζοντάς την στα δύο. Όταν έγινε γνωστή η ανακάλυψη της εικόνας, όλοι έσπευσαν να την προσκυνήσουν, ενώ λέγεται ότι η επιδημία της πανόλης που μέχρι εκείνη την ώρα απειλούσε το νησί, εξαφανίστηκε.

Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης στην Τίνο. Η ατμόσφαιρα είναι πανηγυρική. Οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα στο νησί που γιορτάζει την προστάτηδά του. Οι φιλαρμονικές του πολεμικού ναυτικού και του ιερού ιδρύματος της Ευαγγελίστριας δίνουν το ρυθμό. Πάνδημοι είναι η συμμετοχή του κόσμου, κατοίκων και επισκεπτών που ήρθαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό. Ταπεινοί προσκυνητές στη χάρη της. Η ιερή εικόνα της Παναγίας που φυλάσσεται στην Τίνο είναι ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα στην Ελλάδα και έχει συνδεθεί άμεσα με την πίστη και τους αγώνες του έθνους μας. Η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι γεμάτη αφιερώματα πιστών. Απεικονίζονται δεξιά η Παναγία και αριστερά ο Αρχάγγελος Γαβρίλ κρατώντας τον κρίνο. Πάνω από τα δύο πρόσωπα είναι το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού. Η εικόνα για τους πιστούς θεωρείται θαυματουργή και συνδέεται με συγκλονιστικές αναφορές τους στην παρέμβαση της Παναγίας που αξιώθηκαν να βιώσουν σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Η ιστορία του ιερού προσκυνήματος και η νεότερη ιστορία του ελληνικού έθνους συμπορεύονται. Η έβρεση της εικόνας το 1823 θεωρήθηκε θεϊκός ιονός για το δίκαιο και την επιτυχία της Επανάστασης ενάντια στον τουρκικό ζυγό. Το νησί μάλιστα επισκέφθηκαν γι' αυτό το λόγο οι Κολοκοτρώνης, Μιαούλης, Νικηταράς και Μακρυγιάννης για να προσκυνήσουν την εικόνα και να λάβουν θεία χάρη και φωτισμό για τα προς την πατρίδα καθήκοντά τους.

και τιμή για την υπέρμαχο στρατηγό, προστάτηδα και οδηγήτρια των Ελλήνων σε όλους τους υπερπίστεως και πατρίδος ιερούς και δίκαιους αγώνες. Μετά την ανέβρεση της εικόνας, αποφασίστηκε η ανοικοδόμηση του μεγάλου ναού της Ευαγγελίστριας, που είναι πάνω από το μικρότερο ναό της Ζωοδόχου πηγής. Απαιτήθηκαν μεγάλες ποσότητες μαρμάρων, οι οποίες κατά κύριο λόγο μεταφέρθηκαν από τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου. Η ολοκλήρωση του έργου οφείλεται στη σημαντική συνδρομή σε εργασία και χρήμα, τόσο του τινιακού λαού, όσο και πιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ναός της Παναγίας της Τίνου είναι ένα επιβλητικό οικοδόμημα από λευκό μάρμαρο, που αποτελεί το πρώτο αξιόλογο αρχιτεκτονικό μνημείο του απελευθερωμένου ελληνικού έθνους.

χθες τελέστηκε ο μέγας τρισαρχιερατικός Εσπερινός, αλλά και η επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο του καταδρομικού Έλλη. Πολλοί πιστοί ξενύχτησαν στον προαύλιο χώρο του ναού. Ήρθαν, όπως μας είπαν, για να πούνε ένα ευχαριστώ στην Παναγία, να ζητήσουν τη συγχώρεσή της, να την παρακαλέσουν, να τη στάξουν. «Παναγία μου, βοήθησέ μας», λένε με δάκρυα στα μάτια. Η επίκληση του ανώματός της άλλωστε είναι συνεχής στις δύσκολες στιγμές που βιώνει ο καθένας. Στο Σταυρό,

ταπεινοί προσκυνητές, χιλιάδες πιστοί στη χάρη της Θεοτόκου που έχουν έρθει στο νησί. Όλοι κουβαλούν επιθυμίες. Όλοι προσδοκούν σε ένα θαύμα. Πιστεύουν βαθιά μέσα από την καρδιά τους ότι η Αγία Μητέρα θα τους ακούσει, θα τους νιώσει και θα μεσητεύσει στον Υιό της.

Άτομα κάθε ηλικίας από κάθε γωνιά της Ελλάδος και το εξωτερικό έχουν έρθει εδώ. Για αυτήν και μόνο για αυτήν. Βρέθηκαν εδώ για να οικετεύσουν για αυτούς και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Για να ευχαριστήσουν τη Μεγαλόχαρη για τη βοήθειά της. Για την προστασία της. Για τη δύναμη που τους έδωσε να αντέξουν όλες τις δυσκολίες και τα χτυπήματα της μοίρας. Και να σταθούν όλοι.

Στις ιερές ακολουθίες των παρακλήσεων στον πάνσεπτο και πανίερο ναό της Παναγίας, μάτια δακρυσμένα θωρούν την εικόνα της. Λαμπυρίζουν σαν θάλασσες. Ζητούν βοήθεια, έλεος μέσα στην ανησυχία, την απελπισία, την απόγνωσή τους για το αύριο, παρακαλώντας την Αγία Μητέρα να μην τους εγκαταλείψει, αλλά να ανοίξει απλόχερα την αγκαλιά της και να τους δώσει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

το πρωί τελέστηκε η τρισαρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας, ιερορχούντος του Μητροπολίτη Χίου, του Μητροπολίτη Μάνης και του οικείου Μητροπολίτη Σύρου και Τίνου. Τώρα παρακολουθείτε τη λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας. Αγήματα αποδίδουν τιμές, ενώ έχουν καταπλέψει στο λιμάνι της Τίνου πλοία του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος για τον ίδιο λόγο.

στη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης, χιλιάδες πιστοί στέκουν με ευλάβεια και συγκίνηση, περιμένοντας το ιερό κουβούκλιο να περάσει από πάνω τους και στη συνέχεια να συνοδεύσουν όλοι μαζί την κυβωτό της ελπίδας ως την πλατεία Παντανάσιες, όπου θα αναπευθυδέησει και θα εκφωνηθούν πανηγυρικοί λόγοι.

Μαρία κατέχει πρωταρχική θέση στην καρδιά των απανταχού χριστιανών. Την επικαλούνται σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής τους, επειδή πιστεύουν ότι θα βρουν ανταπόκριση στις προσευχές τους. Αμέτρητα είναι τα ονόματα που έχει δώσει ο λαός στην Παναγία. Πάνω από 6.000. Παναγία η Γλυκοφιλούσα, η Ελεούσα, η Θρηνούσα, η Βρεφοκρατούσα, η Μυροβλήτησα, η Μαρμαριώτησα, η Μεγαλόχαρη. Η πίστη προς την Αγία Μητέρα, η λατρεία που της δείχνει ο λαός μας, έχει κάτι το ανίποτο, το γλυκύτατα ανθρώπινο. Είναι μία ζέστη, μία καλοσύνη, μία επίοικια, μία φρόνηση, μία συμβουλή, μία στοργή, μία υπόσχεση. Ημερώνει, εξαγνίζει, θεραπεύει, καταλαγιάζει τα πάθη, γεννάει τη διάθεση της αγνής λατρείας, ενθουσιάζει, προσφέρει τη σωτηρία.

Οικετεύουν οι πιστοί την Αγία Μητέρα για την πραγματοποίηση του αδύνατου. Το όνομά της φωνάζουν όταν πονούν. Το πρόσωπό της αναζητούν για να βρουν ανακούφιση, παρηγοριά. Παναγία η Μεσήτρια της Αγάπης. Το καταφύγιο της Ελπίδας.

σε όλη τη χώρα αλλά και τους τόπους του οικουμενικού ελληνισμού, η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου θεωρείται από τις κορυφαίες και τιμάται με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνοιξη και επισημότητα όπως και εδώ στην Τίνο. Η ημέρα της κοιμήσεως μέσα στην παράδοση έγινε γιορτή. Πανηγύρι.

Ημέρα ανάστασης και πεποίθησης για υπέρβαση των προβλημάτων. Ημέρα της πίστης και της προσδοκίας ότι το αδύνατο μπορεί να συμβεί. Το θαύμα να πραγματοποιηθεί. Η τελευταία

Η μέρα λατρείας η σημερινή για την πιο ιερή και δοξασμένη μητέρα. Όλη η χριστιανοσύνη προσκύνα τη χάρη της Παναγίας. Με λαμπρότητα και επισημότητα εορτάζεται η κοίμηση στις

Σαν σήμερα η κοιμήθη Παναγία. Η κοίμησή της όμως δεν σήμανε το τέλος, αλλά την αρχή. Τη μετάβασή της σε έναν κόσμο αιώνιο, όπου μεσητεύει για τη σωτηρία όλων μας.

Με θρησκευτική εγκαρτέρηση, χιλιάδες πιστοί έφτασαν στο νησί για να προσκυνήσουν στη χάρη της. Με σεβασμό και ταπεινότητα να ασπαστούν το Άγιο εικόνισμα, να φέρουν ένα τάμα, να αντλήσουν δύναμη, παρηγοριά, ελπίδα. Έχουν έρθει για αυτήν και μόνο για αυτήν. Το όνομά της άλλωστε επικαλούνται όλοι στις δύσκολες στιγμές που περνούν. Τα μάτια τους δακρύζουν όταν θωρούν τη θαυματουργή εικόνα. Ανοίγουν την καρδιά τους στην Αγία Μητέρα για να βρουν γαλήνη. Και εκείνη τη δίνει απλόχερα.

ανάμνηση της μεγαλόχαρης, του ελληνικού πολιτισμού, της Ορθοδοξίας. Οι καμπάνες από νωρίς το πρωί ήχουν χαρμόσυνα. Όλο το νησί είναι σημεοστόλιστο. Γιορτάζει άλλωστε την προστάτηδά του.

καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας συναντούσε κανείς ανθρώπους κάθε ηλικίας να ανεβαίνουν γονιπετοί στη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης για να εκπληρώσουν κάποιο τάμα που έκαναν. Ο πόνος ήταν αφόρητος. Έσφυγαν όμως τα δόντια και προχωρούσαν με αστήρευτο πείσμα και δυνατή πίστη, με σκοπό να φτάσουν τελικά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, να της ανοίξουν την καρδιά τους, να βρουν δύναμη,

Συγκινητικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίσσονταν μέσα στον ιερό ναό της Ευαγγελίστρας όταν οι πιστοί θωρούσαν την εικόνα της Παναγίας, της μητέρας όλων. Η ατμόσφαιρα μέσα στον ναό κατανυκτική. Μόλις περάσει κανείς την πύλη του άλλωστε, ακόμα κι αν έχει έρθει εδώ από απλή τουριστική περιέργεια, δεν μπορεί να μην νιώσει τη γλυκιά υποβολή του χώρου και τη δύναμή του παρατηρώντας τις αντιδράσεις των πιστών, θωρώντας την εικόνα της Παναγίας. Μετατρέπονται σε προσκυνητές, οικέτες, ευγνώμονες. Όλοι άλλωστε μπροστά της είναι οι ίδιοι, ίσοι, όμοιοι. Κάθε κερί και μία ευχή. Κάθε αφιέρωμα και ένα θαύμα. Στην οροφή του ναού κρέμονται δεκάδες χρυσά και ασημένια καντήλια. Εκατοντάδες αφιερώματα των πιστών, τα οποία είναι στολισμένα με παραστάσεις που προέρχονται από τις επιθυμίες και τις δεήσεις του καθενός. Καράβια, σπίτια, μορουδίστικες κούνιες, αποδείξεις θαυμάτων.

Σαββατοκύριακο αποτελεί τη μεγαλύτερη από τις θεομητορικές εορτές. Εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε πολλά μέρη της χώρας. Ονομάζεται και Πάσχα του καλοκαιριού.

Η λατρευτική εκπομπή, όπως και εσείς βλέπετε στους δέκτες σας, έχει φτάσει στην πλατεία Παντανάσης, όπου θα αναπεμφθεί δέηση και θα εκφωνηθούν πανηγυρικοί λόγοι.

Ολόκληρη η ζωή της Παναγίας ήταν μια διαρκής θεία δοξολογία, αλλά και η μακαρία κοίμησή της ένα αντάξιο επισφράγισμα της ζωής της. Συμπαρίσταται δυναμικά στο ανθρώπινο γένος. Μεσητεύει υπέρ του. Η θαυματουργική χάρη της Θεοτόκου είναι ξεχωριστή και πιο ισχυρή από των άλλων Αγίων και εκδηλώνεται στους ανθρώπους με πολλούς τρόπους. Έτσι η Παναγία εμφανίζεται σαν η υπέρμαχος στρατηγός στους πολέμους, ως ιατρός στις αρρώστιες, ως ταχεία σκέπη και βοήθεια σε κάθε ανάγκη. Η ευγνωμοσύνη, η εμπιστοσύνη και η αγάπη του πιστού λαού στην Παναγία αποτυπώνονται στην υμνογραφία, στη λαογραφία, στην τέχνη και στη λατρεία. Πολλές εκκλησίες και μοναστήρια είναι αφιερωμένα στη Θεοτόκο.

Είμαστε εκ της

0: Αξιότιμε κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, εκπρόσωπε του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβερνήσεως, ο ελληνισμός και η Ορθοδοξία σήμερα κλείνουν ευλαβικά το γόνι εδώ, στο Ιερό Νησί της Τίνου, μπροστά στην νεκρική κλίνη της Παναγίας, που όμως δεν εγνώρισε θάνατο, αλλά μετάσταση, μεσητεία, μία αιώνια μεσητεία προς τον Υιόν της και Θεόν μας, για όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως της κάθε εποχής που την επισκέπτονται και ζητούν τη βοήθειά της. Μικρά και μεγάλα παρεκκλήσια στην πατρίδα μας, μικρή και μεγάλη ενωριακή ναή, πολυαιώνια μοναστήρια, ιερά θεομητορικά προσκυνήματα και ιδρύματα, μεταξύ των οποίων κορυφαίο το εδώ Ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας, που επί 203 χρόνια πληροφορεί τη φιλανθρωπική, κοινωνική, εθνική, κηρυκτική και λειτουργική διακονία του στο λαό του Θεού Πανελληνίως, φυλάσσουν ιερά εικονίσματα, οι χρωστήρες των οποίων ζυμώθηκαν με προσευχές και με δάκρυα και υπενθυμίζουν σε όλους μας ότι η εντικοιμήση των κόσμων ου κατέλειπε η Θεοτόκος. Μπροστά στο ιερό της εικόνισμα στεκόμαστε με ευλάβεια, αναζητούμε στον εσωτερικό κόσμο μας τον εαυτό μας, αναγνωρίζουμε τα λάθη και τις άτακτες πράξεις μας, ζητούμε τη συγγνώμη, το έλεος και τη φιλανθρωπία της, την παρακαλούμε πάντοτε να σκύβει με στοργική ματιά επάνω στον κάθε έναν από εμάς και να μας δίνει δύναμη για να συνεχίζουμε τον δύσκολο και ανηφορικό δόλυχο της ζωής. Η εσχάτη επιστάτησα της ζωής μας η μνήμη, κύριε Υπουργέ, σήμερα μας καλεί από τις ιταποθήκες της να ανασύρουμε την ιστορία μας. Να γυρίσουμε 86 σελίδες πίσω και να φτάσουμε σε εκείνη τη σελίδα που γράφει 15 Αυγούστου 1940, καταδρομικό Έλλη. Και να δούμε την Παναγία να κατεβαίνει γοργόφτερη από τον Ιερό Ναό της, μόλις σηκούστη ο εκοφαντικός θόρυβος της τορπίλης που συνετάραξε τον προβλήτα του νησιού και της άλλης που πλήγωσε θανάσιμα την Έλλη, να την βλέπει η Παναγία σιγά σιγά σημεοστολισμένη να βυθίζεται και να χάνεται εδώ λίγο πιο έξω στα γαλανά νερά του Αιγαίου, παίρνοντας μαζί της 11 γενεόψυχους ναυτικούς. Και η Παναγιά δακρυσμένη στην άκρη του λιμανιού, όταν είδε την Έλλη να χάνεται από τα μάτια της, έδωσε έναν όρκο. Έναν όρκο που τον τηρεί απαραχάρακτα μέχρι σήμερα, ότι πάντοτε θα είναι η σκέπη, η προστασία και υπέρμαχος στρατηγός της Ελλάδος, της πατρίδας μας, της ένδοξης και του λαού μας, όλων σας, οι οποίοι σήμερα με την παρουσία σας την πληθωρική, παρόλες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αποδεικνύεται ότι η πίστη που παραλάβατε από τους πατέρες σας, από τους πατέρες μας και τις μητέρες μας, διατηρείται άσβεστη μέσα στην καρδιά σας και ότι αυτή την πίστη τη μεταλαμπαδεύετε και στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Κύριε Υπουργέ, η Έλλη είναι ένα σύμβολο για την πατρίδα μας, για την ελευθερία της, για την πίστη των Ελλήνων, την πίστη στην πατρίδα, στην Εκκλησία, στην οικογένεια, στα ιδανικά. Και αν η σημαία της την σαβάνωσε και την πήρε μαζί της στο βυθό της θάλασσας, θα κυματίζει παντού, όπως σήμερα εδώ, γαλανόλευκη, και θα δημιουργεί ρήγη συγκινήσεως στις καρδιές μας, βλέποντάς την και κοντά της, κάτω από τη σκιά της και τη σκέπη της, να αισθανόμαστε πράγματι ότι η Παναγία ουδέποτε μας εγκατέλειψε, αλλά πάντοτε ήταν και θα είναι δίπλα μας και κοντά μας. Γι' αυτό αυτήν την ώρα στρέφουμε τη σκέψη μας στα σύνορα της πατρίδος μας, κύριε Υπουργέ, ενδοξότατη Αρχηγή, στους στρατιώτες μας, γυναίκες και άντρες, στους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού, της αεροπορίας, του λιμενικού σώματος, που είναι αγαπητοί αδελφοί συνεορταστές τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και που φυλάσσουν με φιλοπατρία, με αυθορμητισμό, με αγάπη για αυτή την πατρίδα τα θαλάσσια και τα χερσαία σύνορα της πατρίδος μας. Και είναι έτοιμα τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να δώσουν και το αίμα τους ακόμα εάν χρειαζόταν, που δεν χρειάζεται για αυτή την πατρίδα, την πολύπαθη, τη ματωμένη, αλλά την ένδοξη και την περίζηλη στα μάτια της Οικουμένης και του κόσμου. Αισθανθήκαμε υπερήφανοι, κύριε Υπουργέ, με τα όσα εδήλωσε ο εξοχότατος κύριος Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, στη γειτονική μας και φίλη χώρα, με λόγων στιβαρών και σαφή αναφερθείς στην αμυντική θωράκιση της πατρίδος μας, η οποία την κατέστησε ασφαλή και μέσα σε έναν κόσμο που πτεράσεται από πολέμους και ιαχές και τύμπανα πολέμων, την έχει καταστήσει οχυρωμένη, σταθερά, με μια δυναμική η οποία πράγματι την έχει στα μάτια των λαών της Οικουμένης και Δύτης Ευρώπης ως ένα υπόδειγμα. Και ακόμα, για τα όσα είπε, για τα απαράγραπτα δικαιώματα της πατρίδος μας, στο Αιγαίον Πέλαγος, στο ελληνικό Αιγαίον Πέλαγος, κάτω από το φως και τη λάμψη του οποίου λιτανεύουμε σήμερα την εικόνα της Παναγίας μας. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, εδώ σε αυτό το μικρό νησί του Αιγαίου, στη Τίνο, οι άνθρωποι ευσεβείς, πιστοί, κρατάμε τις παραδόσεις. Το ιερό εικόνισμα 203 χρόνια είναι το γαλήνιο λιμάνι κάθε πονεμένου ανθρώπου και κάθε πληγωμένης ψυχής. Κάθε τάμα, κάθε καντήλι που κρέμεται στην οροφή του ναού κρύβει πίσω του μία ιστορία, μία πονεμένη ιστορία, μία πληγωμένη καρδιά που ήρθε εδώ και βρήκε βάλσαμο, βρήκε ελπίδα, βρήκε χαρά. Αυτή την ελπίδα θέλω να ευχηθώ μπροστά στην εικόνα της Παναγίας για τους πυρόπληκτους και πυροπαθείς συνανθρώπους μας που αυτές τις τελευταίες μέρες επλήγησαν από τις φωνικές φλόγες της πυρκαγιάς και ευτυχώς οι γενναιόψυχοι και λεωτόκαρδοι πυροσβέστες μας, άνδρες και γυναίκες, υπό την καθοδήγηση του κατά πάντα αξίου αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, έδωσαν μάχη στήθος προς στήθος για να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές και κέρδισαν τη μάχη αυτή, την κέρδισαν. Γι' αυτό τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε μέσα από την καρδιά μας και στέλνουμε ένα μήνυμα ελπίδας και συμπάθειας και συμπόνιας στις οικογένειες των ολίγων αυτών αξιωματικών που την ώρα του υψηλού καθήκοντος και της ευθύνης έχασαν τη ζωή τους. Αγαπητοί αδελφοί συνεορταστές, η παρουσία σας είναι αυτή που δίνει δύναμη και σε μας. Ο δρόμος της ζωής είναι ανηφορικός, είναι δύσκολος. Και η ζωή του καθενός, όπως λέει το λαϊκό τραγούδι, είναι μια θάλασσα. Άλλοτε τρικυμιώδης όπως σήμερα και άλλοτε γαλινία. Αυτή τη θάλασσα πρέπει όλοι να τη διαπλέψουμε. Και εύχομαι να τη διαπλέψετε μέχρι τα βαθιά σας γυρατιά όλοι. Και τότε θα έχουμε επαναπαυμένη τη συνείδησή μας ότι επληρώσαμε το καθήκον μας σε αυτόν τον κόσμο, ότι δώσαμε στα παιδιά μας τα πνευματικά εφόδια για να γίνουν καλοί άνθρωποι, καλοί πατριώτες, καλοί χριστιανοί, για να κρατήσουν ψηλά αυτά τα οποία οι πατέρες μας κράτησαν με πείνα, με δυστυχίες, με κακουχίες, με πολέμους, με κατοχές. Α, όσα χρόνια η πατρίδα μας έχει δοκιμαστεί από κατακτητές, γιατί ενώ δεν απειλεί κανέναν και ενώ δεν θέλει να φοβίζει κανέναν, ο Σάκης την απείλησαν, οι Έλληνες απέδειξαν ότι η Ελλάδα για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά πάντα προς τη δόξα τραβά. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε στην Τίνο, σας ευχαριστούμε, συνοδευόμενον από τους ενδοξωτάτους αρχηγούς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, του Πολεμικού Ναυτικού, του Λιμενικού Σώματος, του κυρίου Υπαρχηγού του Στόλου, των ενδόξων αξιωματικών του Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, από τους τοπικούς άρχοντες της Τίνου, τους καλούς και εκλεκτούς συνεργάτες μας, από τους ευλαβεστάτους ιερείς, τους ψάλτες μας, τους επιτρόπους, αλλά κυρίως, κύριε Υπουργέ, από αυτόν τον ευγενικό, τον αρχοντικό και υπερήφανο λαό, το λαό της πατρίδος μας. Χρόνια πολλά σας εύχομαι, αδελφοί, και ευλογημένα.
1: Σεβασμιότατα, είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ σήμερα την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό σε μία μέρα η οποία είναι Άγια και είναι μία μέρα η οποία αφορά όλο το γένος μας και είναι μία μέρα μνήμης, πίστης, ελπίδας και εμπιστοσύνης. Δεν είναι τυχαίο ότι περισσότερα από 1000 θεοτομητικά επωνύμια υπάρχουν για να αποδώσουν στην αιώνια μητέρα αυτό το οποίο η πίστη μας επιβάλλει, τον σεβασμό, την αγάπη και την ελπίδα. Σεβασμιότατε, συμπληρώνεται φέτος 25 χρόνια ποιμαντορίας εδώ στην καρδιά του Αιγαίου και 50 χρόνια στην Εκκλησία μας. Το έργο σας είναι απαράμιλο και θέλω να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας, όχι μόνο ως λειτουργός της πολιτείας, αλλά και ως απλός πιστός, γιατί εμπνεύσατε τον τόπο αυτό και εμπνεύσατε όλους τους πιστούς και τους Έλληνες. Θέλω σήμερα, σε αυτή την ιστορική, τη μεγάλη επέτειο, που συμβολίζει όχι τον θάνατο, αλλά την μετάσταση και την ελπίδα, να διαβεβαιώσω όλους τους πιστούς, όλους τους Έλληνες, όλους τους Ελληνίδες, ότι η Ελλάδα θα στέκεται πάντοτε μπροστά, θα στέκεται πάντοτε ισχυρή. Σήμερα βρίσκεται στο απόγειο της ισχύως τους, το ξέρει ο καθένας. Οι φίλοι μας γνωρίζουν πόσο δυνατοί είμαστε και καλό είναι να το θυμούνται και εκείνοι που μας επιβουλεύονται και μας φθονούν. Για κάθε ένα νεκρό από τους 9 της Έλλης, της άνανδρης επίθεσης στην Έλλη, χιλιάδες θα υψώνονται τείχος και ανάχωμα σε οποιονδήποτε επιβουλεύεται την πατρίδα μας. Και από την καρδιά του Αιγαίου σήμερα σας μεταφέρω το μήνυμα ότι σε αυτή την θάλασσα, την προαιώνια ελληνική θάλασσα, θα στεκόμαστε πάντοτε ήρωες ο καθένας από εσάς για να τιμήσουμε τα πατρογονικά μας εδάφη και τις πάτριες θάλασσές μας. Θα είμαστε πάντοτε εκείνοι οι οποίοι θα τιμούμε την πατρίδα μας, θα αγαπάμε, θα σεβόμαστε και πάνω απ' όλα με την πίστη στην Παναγία και με το σθένος των Ελλήνων θα στεκόμαστε στους αιώνες, διότι οι Έλληνες είναι ταγμένοι να μεγαλουργούν. Και αυτό θα κληρονομήσουμε στις επόμενες γενιές. Χρόνια πολλά στην Τίνο, χρόνια πολλά στην Ελλάδα.
2: Εθνικό σύνδεσμο.

ημάς προς την υπεραγία Πέρμαχο, στρατηγόν την υπεραγία Θεοτόκο, δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16.

0: ακολουθείτε από την πλατεία Πατανάσης. Και η λιτάνευσή της Αγίας Εικόνας αναπαύθηκε δέηση, εκφωνήθηκαν πανηγυρικοί λόγοι από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιρουτίνου Δωρόθεο II και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία κλείνουν το γόνι εδώ, είπε ο Μητροπολίτης. Η μνήμη μας καλεί να ανασύρουμε την ιστορία μας. Η Έλλη αποτελεί σύμβολο για την πατρίδα μας. Στρέφουμε τη σκέψη μας στα σύνορα της πατρίδας, στους στρατιώτες μας. Αισθανθήκαμε υπερήφανοι με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός αναφερθεί στην αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας, ενώ έκανε και αναφορά ο Σεβασμιότατος και στους πυρόπληκτους που δοκιμάζονται. Η Παναγία θα σταθεί στο πλευρό τους, θα τους δώσει την ελπίδα, την πίστη ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε όλους ότι η Ελλάδα θα στέκεται πάντα ισχυρή. Βρίσκεται άλλωστε στο απόγειο της ισχύως της. Έστειλε μήνυμα ότι σε αυτή τη θάλασσα, το Αιγαίο, θα στεκόμαστε πάντα ήρωες για να τιμήσουμε τα πατρογονικά μας εδάφη. Η Παναγία κατέχει πρωταρχική θέση στην τιμή και το σεβασμό των απανταχού χριστιανών. Την επικαλούνται σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής τους, επειδή πιστεύουν ότι θα βρουν ανταπόκριση στις προσευχές τους. Αμέτρητα είναι τα ονόματα που έχει δώσει ο λαός στην Παναγία, πάνω από 6.000. Παναγία η Γλυκοφιλούσα, η Ελεούσα, η Θρηνούσα, η Βρεφοκρατούσα, η Μυροβλήτησα, η Μαρμαλιώτησα, η Μεγαλόχαρη. Η πίστη προς την Αγία Μητέρα, η λατρεία που της δείχνει ο Θεός μας. Ο λαός μας έχει κάτι του ανίποτο, το γλυκύτατο ανθρώπινο. Είναι μια ζέστη, μια καλοσύνη, μια επιείκεια, μια φρόνηση, μια συμβουλή, μια στοργή, μια υπόσχεση. Ημερώνει, εξαγνίζει, θεραπεύει, καταλαγιάζει τα πάθη, γεννάει τη διάθεση της αγνής λατρείας. Ενθουσιάζει, προσφέρει τη σωτηρία. Χίλια πρόσωπα, χίλιες όψεις έχει Παναγία. Άπειροι μύθοι είναι πλεγμένοι με τη θεία φύση της και τα θαύματά της. Για τους χριστιανούς οι ελπίδες και οι προσευχές εναποτίθενται στη Μεγάλη Μητέρα.
1: Ελληνικούς άνθρωπους.

Κάθε τόπος είχε και μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, κάθε μία με τη δική της ιστορία και τους θρύλους της που δημιουργούν ατμόσφαιρα θρησκευτικού μυστηρίου. Τα θαύματα της Αγίας Μητέρας είναι αναρρύθμιτα. Επεμβαίνει σύμφωνα με τους πιστούς θαυματουργικά και θεραπεύει αρρώστιες. Ικανοποιεί ανάγκες, σώζει από κινδύνους, δίνει λύσεις σε προβλήματα και αδιέξοδα. Οικετεύουν οι πιστοί για την πραγματοποίηση του αδυνάτου. Το όνομα της Παναγίας φωνάζουν όσοι πονούν. Το πρόσωπό της αναζητούν για να βρουν ανακούφιση, παρηγοριά. Παναγία η μεσήτρια της αγάπης, το καταφύγιο της ελπίδας. Σε όλη τη χώρα αλλά και τους τόπους του οικουμενικού ελληνισμού, η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου θεωρείται από τις κορυφαίες και τιμάται με θρησκευτική ευλάβεια, κατάνοιξη και επισημότητα. Η ημέρα της κοιμήσεως μέσα στην παράδοση έγινε γιορτή, πανηγύρι. Έγινε η μέρα αναζωογόνησης της ελπίδας. Η μέρα ανάστασης και πεποίθησης για υπέρβαση των προβλημάτων. Η μέρα της πίστης και της προσδοκίας ότι το αδύνατο μπορεί να συμβεί. Το θαύμα να πραγματοποιηθεί. Η τελευταία ελπίδα να δικαιωθεί. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε τη λιτάνευση της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης σε απευθείας μετάδοση από την Τίνο. Από όλους εμάς που εργαστήκαμε για τη μετάδοση αυτή, χρόνια πολλά γεμάτα υγεία και ευτυχία.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης της Τίνου, από όπου παρακολουθήσαμε το πολυαρχιερατικό συλλήτουργο και τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Μεγαλόχαρης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Θα έχεις μάτια γαλανά, θα έχεις κορμάκι τρυφερό. Θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιώτης. Δεν είσαι εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό. Εσύ νοικοκερόπουλο. Όχι, όχι σκλάβος, ή προδότης. Θεριά οι ανθρώποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν.

Αγάπη, Αλκιβιάδης, Αμαλία, Ανδρέας, Ανδρονίκη, Αντώνης, Αριστομένης, Αρίστος, Αφροδίτη, Βαγγέλης, Βαγγελιό, Βασίλης, Γιάννης, Γιώργης, Δημάρατος, Δημήτρης, Ειρήνη, Ελένη.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ιστορικούς περιπάτους. Μια εκπομπή που εξερευνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο, με εκλεκτούς καλεσμένους και ατμοσφαιρικές μουσικές. Οι ιστορικοί περίπατοι ακούγονται δυνατά από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και ο Κώστας Κυριακάκης επιμελείται τους ήχους και το μοντάζ της εκπομπής.

0: σήμερα ξεκινάμε ένα καλοκαιρινό αφιέρωμα στο ελληνικό πανηγύρι. Πολλοί από εμάς το ταυτίζουμε με το ίδιο το καλοκαίρι και κυρίως το αυγουστιάτικο. Τι είναι όμως ένα πανηγύρι? Είναι απλώς μια γιορτή, ένα θρησκευτικό έθιμο, ένα λαϊκό δρόμενο? Όπως χαρακτηριστικά λέει η εθνολόγος λαογράφος Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, που είναι και συνοδοιπόρος μας σε αυτό το ταξίδι, ένα πανηγύρι δεν είναι αξιοθέατο, είναι αξιοβίωτο. Μαζί λοιπόν θα περιπλανηθούμε στα πανηγύρια της Ελλάδας για να κατανοήσουμε τη βαθιά τους σχέση με τη θρησκεία, τα έθιμα, την κοινότητα, αλλά και για τις αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτά με το πέρασμα του χρόνου. Κυρία Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, καλώς ήρθατε, και να πω ότι ανάμεσα στις πολλές ιδιότητες που έχετε είστε και προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογών Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και δασκάλα παραδοσιακών χορών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα κάνουμε μαζί αυτόν τον περίπατο στον χώρο και τον χρόνο.
1: Κυρία Μαριλένα Κατσίμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρίσκω στη Φωνή της Ελλάδας. Πολύ όμορφος τίτλος για διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό που μιλάει στις ψυχές όλων των Ελλήνων. Θα έλεγα τελικά όλων των ανθρώπων που κατοικούν σε κάθε τόπο και θέλουν να σκέφτονται τούτο εδώ τον τόπο.
0: Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι γιατί επιλέξατε αυτό το τραγούδι για την εισαγωγή του τριπλού αφιερώματος που θα έχουμε τον Αύγουστο για τα ελληνικά πανηγύρια.
1: Μα το είπατε σχεδόν κατευθείαν. Πρώτα απ' όλα γιατί είμαστε στο καλοκαιράκι, γι' αυτό και ξεκινήσαμε με το τραγούδι τούτο το καλοκαιράκι σε εκτέλεση εδώ από τον Νίκο Γράψα από το βινήλιο στα βουνά της Αρκαδίας. Μία δουλειά της δεκαετίας του 90, προπομπό της διάθεσης να πειράξουμε, να επανεπισκεφθούμε παραδοσιακά τραγούδια, και ξεφυτρώνει σαν τραγούδι με τον ιδιωματικό τρόπο κάθε περιοχής, πραγματικά από την Πελοπόννησο μέχρι την μακρινή και κριτική Θράκη, για να μπούμε στο κλίμα των πανηγυριών που ίσως λίγο παρεξηγημένα τα έχουμε συνδέσει με το καλοκαίρι.
0: Γιατί ασχολείστε εσείς και μάλιστα επιστημονικά με τα πανηγύρια?
1: Ως εθνολόγος και λαογράφος, και θεωρώντας ότι είμαι εδώ εκπροσωπώντας αυτό τον τόσο αγαπημένο επιστημονικό κλάδο, δεν θα μπορούσα και δεν θα μπορούσαμε οι εθνολόγοι και οι λαογράφοι να μην ασχοληθούμε με τα πανηγύρια. Γιατί είναι πραγματικά η στιγμή που συμπυκνώνεται ό,τι ο καθής μας μελετά ως πεδίο ερευνητικό. Από κοινωνικές πρακτικές μέχρι στοιχεία που πια έχουν απομείνει της προφορικότητας, από την κίνηση στο χορό, από τις λαϊκές πίστης και τα έθιμα που περιδινίζονται γύρω από τα πανηγύρια μας. Συμπυκνώνει το πανηγύρι πολλές από τις σχέσεις που θέλουμε να δούμε και διέπουν την κοινότητα.
0: Εσείς είχατε εμπειρίες από πανηγύρια στη ζωή σας από τότε που ήσασταν παιδί?
1: Καταγόμενη από την όμορφη, λιόλουστη και ελαιοπαραγωγό Μεσσηνία, οι παιδικές προσλαμβάνουσες ήταν τα πανηγύρια του χωριού, τα οποία δεν λειτουργήσαν τόσο θελεκτικά μέσα μου ώστε να με κατευθύνουν στο κομμάτι του να επιλέξω τη λαογραφία ως πεδίο και επαγγελματικής δράσης, γιατί μέσα σε όλα εργάζομαι στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού ως λαογράφος. Η μεγαλύτερη τριβή έρχεται αργότερα, όταν πια στα πρώτα φοιτητικά χρόνια συνδυάζω σαν άσκηση βλέμματος αλλά και σαν διαφυγή από την πόλη, από την Αθήνα που σπουδάζω, πανηγύρια επιλεκτικά σε συγκεκριμένους τόπους.
0: Τώρα, τι σχέση έχουν οι ιστορικοί περίπατοι με τα πανηγύρια?
1: Και εγώ στην αρχή το αναρωτήθηκα, αλλά ακριβώς γυρνώντας σε αυτό που πρωτοείπα και νομίζω ότι είναι η ραχοκοκαλιά της κουβέντας μας, δηλαδή ακριβώς επειδή το πανηγύρι ξεκλειδώνει αποτυπώνοντας στο χώρο κοινωνικές σχέσεις, οικονομικές σχέσεις, πολιτικές σχέσεις των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να μην ειδωθεί μέσα και από τη διόπτρα της ιστορικότητας. Ως εκ τούτου, ναι, η ιστορική περίπατη είναι πολύ καλό που παίρνουν το δρόμο των πανηγυριών και αυτοί, για να δούμε καταρχάς ακόμη και το πώς αλλάζουν τα πανηγύρια μέσα στο χρόνο. Και αυτό είναι κομμάτι της ιστορικότητας, έτσι ως δομείται τώρα και έτσι ως μετά από 5, 10, 15 χρόνια μπορεί να αποτελέσει και αντικείμενο ιστορικής έρευνας. Η ιστορία άλλωστε έχει πάψει να είναι η ιστορία των γεγονότων, έχει πάψει να είναι γεγονοτοκεντρική και έχει φύγει πολύ περισσότερο σε ενδιαφέρουσες και διεπιστημονικές της εκφάνσεις που ακουμπάνε τα εργαλεία της προφορικής ιστορίας τόσο κοντινά μας στις κοινωνικές επιστήμες, την ιστορία των συναισθημάτων. Ως εκ τούτου είναι κομμάτι της ιστορίας τα ίδια τα πανηγύρια, είναι αντικείμενο έρευνας και ιστορικής.

0: Και αφού πήγαμε νοερά στη Λέρο με το σκοπό του Μπιλάλη, αυτό ακούσαμε, που κάποιοι πλέον το ξέρουν οι περισσότεροι μας ως άρωμα, είναι ίσως κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για τη σχέση του πανηγυριού με την παράδοση, ακριβώς γιατί αυτό που στον τόπο του δεν είχε όνομα ήταν ο αγαπημένος σκοπός ενός γλεντιστή, του Μπιλάλη. Όταν δισκογραφήθηκε και δόθηκε στα μεγάλα ακροατήρια πια μέσα από τους δρόμους, τους κλασικούς της κατανάλωσης ενός ηχογραφημένου προϊόντος, απέκτησε τον τίτλο «Το άρωμα», από την αμηχανία και ευρηματικότητα ή την αμήχανη ευρηματικότητα των ανθρώπων από τη Λέρο που το δισκογράφησαν. Και τώρα πώς θα το πούμε αυτό, πώς θα πούμε το σκοπό του Μπιλάλη? Και ονοματοδοτείται από τον πρώτο στίχο που ακούσαμε, και «Θα ήθελα να ήμουν άρωμα να μπαίνω στην καρδιά σου».
1: Ποια χρονολογία είναι αυτή η ηχογράφηση?
0: Αυτό γίνεται μέσα στη δεκαετία του 90.
1: Α, τόσο αργά.
0: Ναι. Και ερχόμαστε τώρα εδώ να μιλήσουμε για το τι είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε παράδοση και το οποίο ακριβώς δεν μπορούσαν να το ορίσουν οι άνθρωποι στους τόπους που παραγόταν. Όπως εύστοχα και αξεπέραστα έχουν θίξει άνθρωποι όπως ο Βασίλης ο Νητσιάκος, η παράδοση είναι κάτι που έρχεται να ονοματίσει για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, ιδίως οι νεωτερικοί με τα νεωτερικοί, πια θα έλεγα εγώ, μελετητές, ερευνητές, αλλά και προσκυνητές ή απλώς λάτρεις των φαινομένων, των πολιτισμικών που εξακολουθούν να παράγονται και να δημιουργούνται ή που αναπαράγονται, όπως είναι τα έθιμα και τα πανηγύρια μας. Για τους ανθρώπους στους τόπους τους είναι ο τρόπος ζωής τους.
1: Τι είναι όμως παράδοση? Γιατί για μένα το πανηγύρι ταυτίζεται με την παράδοση. Το πανηγύρι είναι παράδοση.
0: Είναι ο τρόπος ζωής ανθρώπων που δομούν καθημερινότητά τους μέσα από σχέσεις, μέσα από ένα παρεδώσε, είτε με τη γη, είτε με την εργασία τους, είτε με τον τρόπο που διαπραγματεύονται για όλα αυτά. Και είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζει στεγανά. Είναι πολύ περίεργο που αντιμετωπίζουμε πια τα πανηγύρια ως έναν τρόπο ψυχαγωγίας. Είναι πολύ περίεργο που βάζουμε στην κουβέντα μας την ψυχαγωγία, ακόμη και για μορφές όπως ήταν ο χορός ή η μουσική, που ήταν σύμφυτες με διάφορες πλευρές της ζωής. Δεν μαζεύονταν να πούν «τώρα θα τραγουδήσουμε». Σιγοτραγουδούσαν ενώ έκαναν δουλειά, σιγοτραγουδούσαν ενώ το βράδυ μπορεί να βελόνιαζαν τα καπνά, σιγοτραγουδούσαν όταν καθάριζαν τη μαστίχα. Έτσι όπως και εμείς μπορεί τώρα να ακούμε ραδιόφωνο. Δεν μαζεύονταν στο καφενείο για να ξεσκάσουν. Μαζεύονταν για να συζητήσουν για τις τιμές των προϊόντων, για να κανονίσουν τις αλληλέγγυες βοήθειες στις αγροτικές εργασίες. Χόρευαν για να δείξουν ποια είναι τα νέα μέλη της κοινότητας που θα βγουν και θα αναπαράξουν αυτή την κοινότητα, ποιες είναι οι νέες νύφες και οι νέοι γαμπροί. Κάθονταν και πίνανε το κρασάκι τους και κανονίζανε μέσα από τις γαμήλιες πρακτικές που εμείς ονομάζουμε προξενιά και συνοικέσια, πώς θα αυγατήσει το βιός, πώς θα γίνουν περισσότερα τα εργατικά χέρια. Αυτή η διχοτόμηση ανάμεσα στην ψυχαγωγία, κάτι που κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου, όλα αυτά είναι τελείως νεωτερικές έννοιες που είναι πολύ έξω από μια φυσιολογική ροή καθημερινότητας.

0: Ακούσαμε Μάρθα Φριτζίλα τώρα.
1: Ακούσαμε Μάρθα Φριτζίλα, αναγνωρίσαμε τη φωνή της Μάρθας Φριτζίλα. Δεν είναι καινούριο στοιχούργημα. Είναι ένα παλιό κομμάτι από αυτά που πολύ φιλότιμα νέοι άνθρωποι ξεθάβουν πραγματικά από τις γιαγιάδες, οι οποίες μπορεί να σου πούν στο πρώτο άκουσμα, στην πρώτη ερώτηση, «Ναχ, δεν θυμάμαι τίποτα», και σιγά σιγά αρχίζουν και ρέουν ποταμό στα λόγια τραγουδιών που ήταν ενεργά μέχρι και το 60 και το 70, και μιλάμε και για μια περιοχή παραγνωρισμένη. Πριν και εγώ είπα ότι δεν με έθελγαν τα πανηγύρια της Πελοποννήσου, τα μεσσηνιακά πανηγύρια. Τα πράγματα όσο περνάει ο καιρός και νιώθουν την ανάγκη οι άνθρωποι του τόπου να ασχοληθούν σοβαρά με τους τόπους τους. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή του Νικού του Μπαριάμι, που επιμελήθηκε την καταγραφή και τη μουσική αποτύπωση για την περιοχή του Ζάρακα στη Λακωνία, νοτιοανατολική Λακωνία, αγαπημένος τόπος. Η Μάρθα Φριτζίλα, καταγόμενη από την περιοχή, δάνεισε τη φωνή της σε ένα από αυτά τα τραγούδια. Και είναι και ενδεικτικό του πώς μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που δεν έχει κατά ανάγκη σπουδάσει από την αρχή το κομμάτι της καταγραφής και της ερμηνείας, τουλάχιστον στο κομμάτι της καταγραφής, στέκεται επάξια, σκύβοντας και σκάβοντας πολλά από τα τραγούδια που έχουμε να ακούσουμε σε αυτό το τρίωρο ταξίδι αφιέρωμα. Φέρνουν τέτοιες περιπτώσεις, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να τις αναζητήσουν και οι ακροατές. Μία τέτοια είναι και ο Νικός Μπαριάμις με τη δουλειά που έκανε για το Ζάρακα.
0: Ο περισσότερος κόσμος πάντως δεν γνωρίζει και πολλά για την επιστημονική έρευνα πίσω από τα πανηγύρια.
1: Εθνολόγοι, λαογράφοι, ανθρωπολόγοι, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την πολιτισμική πραγματικότητα του πανηγυριού ως μία αρένα διεξαγωγής πολλαπλών γεγονότων την ίδια στιγμή. Είναι αυτοί που συμμετέχουν στο πανηγύρι, είναι οι επισκέπτες του πανηγυριού, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τρέξει για το πανηγύρι, γιατί ένα πανηγύρι έχει την τάξη του και δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, είναι πολλά επεισόδια πιο πριν και είναι και πολλά επεισόδια απολογισμού μετά τη λήξη του πανηγυριού. Όλα αυτά μελετώνται. Το ζήτημα είναι να βρούμε έναν τρόπο να τα επικοινωνήσουμε με φιλικό τρόπο στο δημόσιο λόγο. Εδώ ο ρόλος ενός μουσείου, των μουσείων, μπορεί να είναι κομβικός. Ο ρόλος της δημόσιας και όχι μόνο ραδιοτηλεοπτικής ματιάς μπορεί να είναι καταλυτικός.

0: αυτό που ακούσαμε.
1: Αυτό που ακούσαμε μας πήγε στη Μυτιλίνη, στη Λέσβου. Και είναι, όπως αγαπημένη συνάδελφος από τη Λέσβου μου είπε σήμερα, το πρώτο και το καλύτερο και πολλές φορές ακούγεται στα πανηγύρια μας. Είναι μια καταγραφή που γίνεται το 1996, ολοκληρώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε επιμέλεια του Νίκου του Διονυσόπουλου, που σαρώνει πραγματικά το νησί και βγάζει και πολλά άγνωστα στοιχεία, όπως τα χάλκινα, τα υπέροχα χάλκινα της Λέσβου. Συστήνεται ανεπιφύλακτα το Λέσβος Αιωλής, είναι από τις κλασικές δουλειές τις οποίες πρέπει να ανατρέχουμε για να δούμε και πώς αλλάζουν τα πράγματα σιγά σιγά.
0: Θέλω να ρωτήσω πώς γίνονται αυτές οι καταγραφές, από ποιους γίνονται συγκεκριμένα, γίνονται μέσα από πανεπιστήμια, ο καθένας πάει και κάνει μια καταγραφή, πώς αρχιοθετούνται.
1: Η κατάσταση ακριβώς είναι λίγο πιο ελεύθερη από την κατάσταση της ανασκαφής, αλλά παρουσιάζει και πολλές ομοιότητες. Επειδή στην Ελλάδα γενικά το κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς το διαχειρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί το έχουμε ταυτισμένο με κάτι το οποίο πρέπει να μείνει άθικτο στο χρόνο και αποτελεί, και καλά κάνει, δημόσια περιουσία, τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά στο κομμάτι της καταγραφής του πιο πρόσφατου και συνεχώς εναλλασσόμενου, μετασχηματιζόμενου, εμπλουτιζόμενου κομματιού του ζωντανού πολιτισμού, κομμάτι του οποίου είναι και ο λαϊκός πολιτισμός. Λέω κομμάτι γιατί έχουμε και το κομμάτι της σύγχρονης δημιουργίας, που πολύ συχνά, όλο και συχνότερα τον τελευταίο καιρό, εμπνέεται από αυτό που ονομάζουμε λαϊκό πολιτισμό, για να συνεννοούμαστε. Πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία συνεργάζονται όλο και περισσότερο με τοπικούς φορείς. Θα ήταν μεγάλη παράληψη να μιλήσουμε για το Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας, που από συστάσεώς του εδώ και 107 χρόνια, το 1918, διενεργεί μέσα από τους ερευνητές του, μόνιμους αλλά και συνεργάτες εξωτερικούς, επιτόπιες έρευνες, σαρώνει σε ολόκληρη την Ελλάδα και επιστρέφει και σε παλιότερες και τις επικαιροποιεί. Μουσικά αρχεία, όπως είναι το αρχείο του Σίμωνα Καρά, θα ακούσουμε αποσπάσματα παρακάτω, που επισκέπτεται τόπους όπου έχουμε παλιότερες καταγραφές και γυρνά να δει τι συμβαίνει τώρα εκεί. Και μέσα από την αντιπαραβολή φαίνεται, προκύπτει και πόσο όλο αυτό είναι ζωντανό και απρόβλεπτα ζωντανό. Από εκεί που λέμε δεν έχει μείνει τίποτα, όρος που θα τον συζητήσουμε παρακάτω, έχουν αλλοιωθεί και χαλάσει και αλλοτριωθεί και με έναν πανικό, θα έλεγα συντηρητικό, αντιμετωπίζουμε τη ζωντάνια, το χυμαρόδε στην εξέλιξη, συχνά μένοντας μόνο στα φαινόμενα και όχι στη δομή που παραμένει η ίδια. Όλοι αυτοί οι φορείς με δουλειά μυρμηγκιού έρχονται και βγάζουν στην επιφάνεια πράγματα τα οποία πρέπει, και το ξαναλέω γυρνώντας και στην προηγούμενη ερώτησή σας, να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνηθούν για να βρουν αποδέκτη τελικά, για να μην μείνουν μόνο για να γίνονται.
0: Υπάρχει κάποιος ορισμός για το πανηγύρι?
1: Ο ορισμός είναι περισσότερο για να συνεννοούμαστε, όπως είπαμε και πριν, με τον όρο παράδοση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για πάνδημες ή έστω με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου εκδηλώσεις, οι οποίες συνδέονται, αυτό είναι κομβικό και διαφοροποιεί το πανηγύρι από ένα οποιοδήποτε γλέντι, συνδέονται με το θρησκευτικό εορτολόγιο, το οποίο θρησκευτικό εορτολόγιο συνδέεται με το βιωμένο χρόνο της φύσης, ως εκ τούτου είναι γιορτές που συνδέονται με θρησκευτικές γιορτές, οι οποίες περιλαμβάνουν πολλά επεισόδια. Κάποια από αυτά είναι το κοινό γεύμα, είναι ο χορός, είναι η μουσική, είναι το γλέντι, που έπονται συνήθως του εκκλησιασμού. Με όσο χαλαρό πλαίσιο μπορεί να είναι αυτό σήμερα, σε μια εποχή που και οι νέοι θα κοιτάξουν να πάνε στη στιγμή της κορύφωσής του.
0: Που είναι ο χορός.
1: Που είναι ο χορός. Και που δεν είναι μόνο ο χορός το γλέντι του πανηγυριού.

0: μιλήσουμε για τα πανηγύρια και να μην ακουστεί ο ύμνος του Κίνικ. Το Κίνικ είναι το βασικό μουσικό και χορευτικό μοτίβο που ακούστηκε 26 του Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής, αχολογάει όλο το περιβόλι Γρεβενών για 3 μέρες σε ένα πανηγύρι με πολλά εφημικά στοιχεία και πολλά εφημικά στιγμιότυπα. Αν με ρωτούσε κάποιος, είναι από μόνο του στενά δεμένο με τον τόπο του περιβολιού, το χωριό του περιβολιού, γιατί Κίνικ είναι το πλάτωμα στο οποίο μαζεύεται όλη η κοινότητα στην άκρη του χωριού.
1: Σταυλάχικα δηλαδή.
0: Κίνικ σταυλάχικα, που σημαίνει πλάτωμα με κίτρινα λουλούδια. Και μαζεύεται όλο το χωριό με την τάξη κατά ηλικία και κατά καλυφωνία παλιότερα. Οι πιο καλύφωνοι και ηλικιωμένοι έμπαιναν μπροστά, χωριστά άντρες, χωριστά γυναίκες. Αυτό εξακολουθεί να τηρείται. Είναι υπέροχο το ότι ακόμη και σήμερα στο περιβόλι Γρεβενών θα το δούμε να γίνεται και συνέχει την κοινότητα με έναν μαγικό τρόπο. Όλα τα βλαχοχώρια του νομού Γρεβενών επέρονται το καθένα για το πανηγύρι του και δικαίως, η Σαμαρίνα, το περιβόλι, η Αυδέλα, η Σμίξη, το Κίνικ που σηματοδοτεί και αυτόν τον πολύ μεγάλο σε συμμετοχή χορό, έναν τρανό χορό και γίνεται της Αγία Παρασκευής. Και ήθελα πραγματικά να το ακούσουμε γιατί ακριβώς στα πανηγύρια ειδικά ομάδων εθνοπολιτισμικών όπως είναι οι Βλάχοι, τα επεισόδια των πανηγυριών κρατιώνται ακόμη μια μεγαλύτερη τάξη από τη χαλαρότητα πιο νησιωτικών ίσως ή πιο δημοφιλών πανηγυριών, δημοφιλών ως προς την επισκεψιμότητά τους. Εδώ η ακολουθία είναι αυστηρή, τα επεισόδια είναι πολύ συγκεκριμένα, κάθε μέρα υπάρχει άλλη σήμανση του τόπου, άλλη συμμετοχή, άλλα τραγούδια και συμπλέει αυτός ο τριήμερος εορτασμός μας αποτυπώνει πάρα πολύ καλά πως το πανηγύρι δεν είναι μόνο βρισκόμαστε και χορεύουμε για 3 ώρες και φεύγουμε. Πολλές φορές πανηγύρια εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο ευρύτερων εθιμικών διαδικασιών. Στο μυαλό μου έχω τον εορτασμό του Αϊσιμιού στο Μεσολόγγι. Μιλάμε για ένα πανηγύρι τριήμερο επίσης του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έχει συνδυαστεί στενά στη συλλογική μνήμη και με την ιστορική περιπέτεια της πολιορκίας του Μεσολογγίου και οι αντανακλάσεις ακόμη και σήμερα στις αναπαραστάσεις των βασικών συμμετεχόντων τελεστών με τις φορεσιές τους, με τα κοσμήματά τους, με τους μιμητικούς χορούς, δημιουργούν ένα πολύ πιο πλούσιο περιεχόμενο από τα πιο συντετμημένα πανηγύρια της παραμονής και του ανήμερα του εορτασμού ενός Αγίου.
1: Άρα αυτό είναι ένας συνδυασμός και της θρησκείας αλλά και της ιστορίας.
0: Σε πολλά πανηγύρια το βρίσκουμε αυτό. Ειδικά η περίπτωση του Αϊσιμιού ή η περίπτωση της Αγίας Αγάθης πάλι στη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας το έχουν πολύ έντονο αυτό το στοιχείο.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δρόμενα, τα έθιμα και τα πανηγύρια.
0: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχει ο αστικός μας οδοστρωτήρας περνάει με έναν εξομοιωτικό τρόπο ανάμεσα στο πανηγύρι, το δρόμενο ή ένα απλό γλέντι. Ακριβώς επειδή μένουμε στη σημασία του ρόλου που έχει η μουσική και ο χορός. Το έθιμο δεν συνοδεύεται απαραίτητα από πανηγύρι. Το έθιμο είναι η εξαντικειμενοποίηση μιας συνήθειας.

πρωτομαγιάτικο έθιμο είναι το στεφάνι που βάζουμε στην πόρτα, αυτό ή τα μαγιόξυλα. Όλα αυτά, το στεφάνι, το ξύλο, στην πραγματικότητα είναι το πώς μέσα από αντικείμενα εκφράζουμε βαθύτατες πίστες και δοξασίες που έχουν δομηθεί μέσα από το διάλογο που προείπα με τη φύση, για την ευκαρπία, τη γονιμότητα, την καλωσοδιά. Αυτό λοιπόν ως έθιμο ορίζουμε μία συνήθεια. Το δρόμενο είναι μία πολύ πιο θεαματική μορφή εθιμικής διαδικασίας που έχει αυστηρούς ρόλους, τελείται σε συγκεκριμένη περίοδο. Συχνά τώρα όλο και περισσότερο βλέπουμε να συμμετέχουν και γυναίκες. Συχνά ήταν μόνο αρενοκρατούμενη η θίαση των τελεστών και εδώ πια μιλάμε για ό,τι γίνεται το 12ήμερο στη Βόρεια Ελλάδα ή στις απόκριες με έθιμα κοδωνοφορίας και λαϊκά δρόμενα, όπως είναι και η ιστορία των Γενίτσαρων και της Μπούλας στην Άουσα. Στα δικά μας μάτια είναι σαφής η διαφορά ανάμεσα σε ένα πανηγύρι και ένα δρόμενο ή ένα έθιμο. Όχι ακριβώς και στον άνθρωπο της πόλης. Πολύ πρόσφατο παράδειγμα είναι η ιστορία τέλη Ιουνίου της γιορτής του Αγιάννη του Κλείδωνα, που είναι μία αστική εθιμική πρακτική που και εγώ ακόμα από τα χρόνια που ζούσα στην Αθήνα ως παιδί, στα τέλη του 70, τη θυμάμαι να ασκείται αυθόρμητα στο σταυροδρόμι εκεί στο πολύγωνο σύνορα με αμπελόκηπους, να πετάμε τα στεφάνια μας και να μαζεύουμε ό,τι ξερόκλαδο μπορούσε να βρεθεί γύρω μας και μετά να επιστρέφουμε σπίτι. Σύντμηση του εθίμου, έτσι. Είχαμε αφήσει τα μαντέματα, είχαμε αφήσει τα τραγούδια, η προφορικότητα είχε χαθεί, η φωτιά έμενε. Τα τελευταία χρόνια στην πόλη όλο και περισσότερο βλέπουμε την ανάγκη αυτό να συνδεθεί με ένα πανηγύρι. Οπότε μπαίνει ως καταλυτικό στοιχείο η μουσική και ο χορός στους κλείδωνες που οργανώνονται αυθόρμητα. Ήταν φίλοι που φέρνανε όργανα, ο ένας με τον άλλον ένα συγκρότημα, έβγαινε ένα καπέλο για την αμοιβή των μουσικών και αυτό ήταν το κύριο μέρος. Και όχι η υπερπίδηση της φωτιάς και όχι τα στιχοπλόκια που πλέκονταν παλιότερα. Οπότε η ανάγκη να πανηγυρίσουμε συχνά έρχεται και κουμπώνει με έθιμα, δημιουργώντας νεοεθιμικές συμπεριφορές, ειδικά μέσα στην πόλη.

0: αυτός ο σκοπός που ακούσαμε είναι από την μακρινή αλλά εμβληματική, δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη, αλλά για να συνεννοούμαστε, Κάρπαθο. Και μάλιστα από τη Μέκα των λαογράφων, που είναι η Όλυμπος Καρπάθου. Και δεν βάλαμε τυχαία αυτό το τραγούδι σε αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι αν θέλαμε να μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά του πανηγυριού και να προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε μία τυπολογία, θα πηγαίναμε λίγο τη ματιά μας σε τέτοιο κρατεό πανηγύρι σαν αυτό που γίνεται στις 29 Αυγούστου στην Κάρπαθο, στον Αγιάννη του Βρικούντα, ή αντίστοιχα στα πανηγύρια που συζητήσαμε στη Βόρειο Ελλάδα, στην Ακτίνα γύρω από τα Γρεβενά, ακόμη και στο πανηγύρι που γίνεται στα Σπάτα, στα τέλη Ιουνίου. Πολύ πρόσφατο πανηγύρι, με την έννοια του ότι έγινε μόλις τον Ιούνιο που μας πέρασε και κρατάει χρόνια και εξελίσσεται μέσα στο χρόνο και αυτό τόσο κοντά στην πύλη της Αθήνας προς τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι. Πραγματικά έχει επιδράσει και τοπογραφικά ακόμη και το αεροδρόμιο, αλλά το πανηγύρι εξακολουθεί να γίνεται αδιάσπαστα από το 19ο αιώνα τουλάχιστον, που έχουμε τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες. Ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά του πανηγυριού είναι η συλλογικότητα. Πανηγύρι χωρίς κόσμο δεν είναι πανηγύρι, ή κάτι συμβαίνει και κάτι σημαίνει. Σημαίνει κάτι για τη συνοχή της κοινότητας, σημαίνει κάτι ιστορικά. Σημαίνει κόσμος που έχει φύγει ή είναι στα βουνά, είναι στην ξενιτιά και δεν μπορεί να έρθει. Μία συνθήκη πάντως που είναι λίγος πολύ δυσχερής. Πανηγύρι σημαίνει καταμερισμός εργασίας. Το είπαμε και πριν. Αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς που πηγαίνουμε απλώς ως επισκέπτες είναι η κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω υπάρχει μία προετοιμασία παλιότερα από την ίδια την κοινότητα, τώρα πια και από τους συλλόγους που συμμετέχουν στη διοργάνωση των πανηγυριών, για το ποιοι είναι αυτοί που είναι επιφορτισμένοι να συλλέξουν τα χρήματα για να αγοραστούν τα φαγητά, ποιοι είναι αυτοί που θα προετοιμάσουν με τον κοντινότερο σε αυτό που έχουν παραλάβει από τους δικούς τους γονείς τρόπο τα φαγητά, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα προσφέρουν, ποιοι είναι αυτοί που θα χωροθετήσουν το μέρος, γιατί συχνά το πανηγύρι γίνεται σε έναν ανοιχτό χώρο, είτε είναι στο κέντρο του χωριού, είτε είναι σε ένα από τα ακραία σημεία του χωριού, στο Ξοκλήσι, που και αυτό έχει τη σημασία του. Ποιοι είναι αυτοί που θα φιλοξενήσουν και πώς θα γίνει αυτό. Ένα από τα άλλα χαρακτηριστικά του πανηγυριού είναι η φιλοξενία.
1: Να φιλοξενήσουν τι, τους μουσικούς?
0: Να φιλοξενήσουν τον κόσμο. Σε δέχονται στο πανηγύρι, σε τραπεζώνουν στο πανηγύρι. Γι' αυτό και πρέπει και εμείς να προσερχόμαστε με έναν σεβασμό και με μία ενσυναίσθηση και των ορίων μας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του πανηγυριού είναι η εμπλοκή συχνά, η προσωπική ανθρώπων με το πανηγύρι, ακόμη και ως εκπλήρωση τάματος. Είτε έχω υποσχεθεί για κάποιο λόγο σε αυτό το οποίο εγώ ορίζω ως θείο και στο οποίο αναφέρομαι, να με προστατέψει, να με βγάλει από τη δύσκολη στιγμή, θα αναλάβω να κάνω το πανηγύρι του χρόνου. Θα αναλάβω εγώ να καθαρίσω τις εικόνες της εκκλησίας που πανηγυρίζει. Άρα η συλλογικότητα, ο καταμερισμός εργασίας, η τάξη στην ακολουθία του πράγματος, η φιλοξενία, το τάμα είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά του πανηγυριού, θα λέγαμε. Η τάξη επίσης στο πότε θα γίνει οτιδήποτε, πότε θα φάμε, πότε θα ακούσουμε μουσική, τι θα παιχτεί, με ποια σειρά θα παιχτεί, πότε ξεκινάμε το χορό, ποιος ξεκινάει το χορό. Άρα και αυτή η σεβαστική ματιά σε μια ιεραρχία πράξεων και ανθρώπων που μας έχει παραδοθεί είναι και αυτό από τα χαρακτηριστικά του.
1: Όμως οι διοργανωτές πια μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία.
0: Παρά τα αυτά, το ορόσημο εξακολουθεί να είναι η γιορτή της Αγίας Μαρίνας, της Αγίας Παρασκευής,
1: ως ημερομηνία.
0: Ναι. Και την ίδια στιγμή, επειδή η σχέση με το θείο, το οποίο διαφέρει από το πολιτικό σύστημα που είναι μια θρησκεία στην πραγματικότητα, η σχέση με το θείο μπορεί να έχει αλλάξει σημείο αναφοράς και όνομα, αλλά εν υπάρχει. Κάποιοι νεότεροι θα στο πούνε σχέση με τη φύση. κάποιοι θα αναφερθούν σε παλιότερα θρησκευτικά συστήματα και θα νιώσουν την ανάγκη να συνδέσουν το πανηγύρι της Μεσοσπορίτισσας εδώ δίπλα μας στην Ελευσίνα τον Νοέμβρη με την ιστορία της Περσεφόνης και της Δήμητρας. Πολύ περισσότερο μάλιστα που βρίσκεται κιόλας η καρδιά του συγκεκριμένου πανηγυριού, το Ξοκλήσι, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Άρα με έναν τρόπο αυτή η συνομιλία με το θείο, γι' αυτό και αποφεύγω εγώ τουλάχιστον όσες φορές έχω κληθεί να ερμηνεύσω ή να μεταδώσω κάτι σε σχέση με το συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή τη σχέση με τη θρησκεία, αποφεύγω την έννοια της θρησκείας ως θεσμισμένου συστήματος και προτιμώ την αναφορά στο θείο, που είναι πάντοτε μια ελπίδα, που είναι πάντοτε μια χαρά, που είναι πάντοτε μια ανακούφιση και μια ανάγκη για προστασία.

0: Αυτό που ακούσαμε τι είναι και τελικά πόσα πανηγύρια υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά είδη πανηγυριών και αυτό έχει να κάνει με τη μουσική, με τον τόπο.
1: Ακούσαμε μία βλάχα ναξιώτικη, απεραθήτικη, παιγμένη όμως με τσαμπούνα.
0: Τι σημαίνει βλάχα?
1: Είναι ένας από τους χορούς που οι ναξιώτες αγαπάνε πάρα πολύ και εξακολουθούν να χορεύουν και χορεύουν σε όλο το νησί με διαφορετικό τρόπο στα βόρειά του και διαφορετικό τρόπο στην Απείραθο. Και αυτό το οποίο έχει σημασία εδώ είναι η τσαμπούνα, η οποία αντιπροσωπεύει τη βοσκάρικη παράδοση όλων αυτών των τόπων που έχουμε πια εμείς μέσα από την νέα ματιά μας που διχοτομούμε το χρόνο σε χρόνο εργασίας και χρόνο διακοπών και το ορεινό και το νησιωτικό, και το νησιωτικό μας θέλει το καλοκαιράκι ενώ το ορεινό είναι η διαφυγή μας στα Σαββατοκυριακά του φθινοπόρου και της Άνοιξης. Είναι αυτό το οποίο είχε ξεχαστεί και ευτυχώς ξαναβγήκε στην επιφάνεια τα τελευταία 20 χρόνια πολύ δυναμικά και είχε ξεχαστεί ακριβώς γιατί αντιπροσώπευε μία κόντρα εικόνα των νησιών. Την εικόνα των Κορφοβουνιών, που είναι άλλωστε και τα νησιά του Αιγαίου, δεν είναι παρά Κορφοβούνια στην πραγματικότητα. Και με αυτό έρχομαι λίγο να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να απαντήσω σε αυτό που ρωτήσατε για τα είδη των πανηγυριών και αυτή την διάθεση να μιλήσουμε για τα νησιώτικα πανηγύρια ή για τα ηπειρώτικα πανηγύρια. Είναι πολλά τα κοινά χαρακτηριστικά κτηνοτροφικών πληθυσμών στην Νάξο με κτηνοτροφικά χαρακτηριστικά πληθυσμών στην Ήπειρο. Το να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με όρους διαίρεσης τα πανηγύρια των νησιών, αν διαφοροποιούνται από τα πανηγύρια της Ηπείρου, είναι μάλλον μία δική μας αστική ανάγκη περισσότερο, γιατί παραβλέπουμε τι είναι αυτό που συνείχε τα πανηγύρια. Και στην πραγματικότητα ήταν η ανάγκη να ορίσουμε το χρόνο, να σταματήσουμε για λίγο το χρόνο, να ευχαριστήσουμε αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, το θείο, και να το ταξινομήσουμε λίγο ανάλογα και με τους δικούς μας χάρτες προορισμού. Αν κάτι έχει σημασία είναι να δούμε και την μετάβαση λίγο στην πόλη και να δούμε και πόσο κοντά μας είναι το πανηγύρι ακόμη και εδώ σήμερα. Δεν υπάρχει λοιπόν το νησιώτικο πανηγύρι διαφορετικό από το ορεινό πανηγύρι. Πανηγύρια θα βρούμε όμως και στην πόλη μας, την κάθε πόλη μας. Ακόμη και σήμερα, μέσα στην καρδιά της Αθήνας, θα βρούμε τέλη Αυγούστου πανηγύρι στα Σεπόλια, θα βρούμε το μεγάλο πανηγύρι την Πρωτομαγιά στη Νέα Φιλαδέλφια, στον Προφητηλία του Παγκρατίου, με την έννοια κυρίως του εμπορικού πανηγυριού, που ήταν όμως σύμφυτη έννοια. Ξεχάσαμε να το θίξουμε πρωτύτερα. Ήταν και η κορυφαία οικονομική στιγμή της κοινότητας. Λίγες πια οι εμποροπανήγυρες που είναι ενεργές. Μια από αυτές που δεν γίνεται πια αλλά ήταν κορυφαίο γεγονός για όλη την Ήπειρο ήταν αυτή της Κόνιτσας στις αρχές του Σεπτέμβρη που συνέπιπτε με το γενέθλιο της Παναγίας 8-9 Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα 15 Αύγουστου παραμονές η ανάμνηση είναι ακόμη ζωντανή στην Τεγέα Αρκαδίας. Στην πόλη, ήδη από τις παραμονές των γιορτών, έξω γύρω από εκκλησιές, στείνονται οι πάγκοι των μικροπολιτών με 1,002 κινέζο γκατζετάκια πια. Τότε ήταν τα κεφάλια των τυριών, ήταν οι ελιές, ήταν τα καινούρια τσαρούχια, ήταν λίγο παρακεί τα ζώα, ήταν τα γεννήματα. Και αυτά συχνά ανταλλάσσονταν μέχρι να μπούμε στην κανονική χρηματική οικονομία.
0: Αλλάζουν τα πανηγύρια στο πέρασμα του χρόνου?
1: Θα αλλάξει η μουσική. Μέσα από την ανάγκη να ικανοποιηθούν ευρύτερα ακροατήρια μπήκαν μικροφωνικές εγκαταστάσεις, οπότε αμέσως ο ήχος πειράζεται. Αλλάζουν τα μουσικά όργανα. Αυτά όχι τώρα, ήδη από τη δεκαετία του 70 Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος έχουν μία επέλαση του echo και του synthesizer. Αυτά πια τείνουν να γίνουν κλασικά και μερικές φορές καταλαβαίνεις και πόσο μαεστρία θέλει για να ενσωματώσει την λαϊκή μελωδία μέσα και να την περάσει μέσα από αυτά τα φίλτρα. Η μουσική λοιπόν θα αλλάξει. Τα ακροατήρια στα οποία απευθύνεται ο μουσικός αλλάζουν. Η σχέση μουσικού και χορευτή στο πανηγύρι έχει αλλάξει. Ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχουν οι μουσικοί έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο προσέρχονται και οι πανηγυριστές. Και δεν δημιουργούνται πια οι σχέσεις της παραγγελιάς. Έχει αλλάξει έμφυλα η διάθεσή μας μέσα στον κύκλο. Θα βγει να χορέψει μια κοπέλα πρώτη, χωρίς να τη βαστάει αναγκαστικά ο μπαμπάς ή ο ξάδερφος ή ο αδερφός. Θα πιαστεί άντρας με γυναίκα χέρι-χέρι. Ο κύκλος όμως και ο χορός και η δύναμη του χορού μένουν. Το πώς λειτουργούσε ο χορός, το είπαμε και πρωτύτερα, του πανηγυριού ως ένα είδος κυκλικής πασαρέλας και ως μια ανακοίνωση διαθεσιμότητας. Να, αυτά είναι τα νέα μέλη της κοινότητας, εδώ είναι το μέλλον τώρα, εδώ κάποτε παζαρευόταν όλο αυτό, τώρα πιο κομψά εκφράζεται, αλλά παραμένει η ανάγκη για μια τέτοια να συχναλλάξεις βλέμματα και να κοινωνικοποιηθείς και συναισθηματικά μέσα από το πανηγύρι.
0: Και μέχρι και σήμερα.
1: Μέχρι και σήμερα και νομίζω έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια ακόμη. Είναι μια ανάγκη που μας συνέχει και θα μας συνέχει, η ανάγκη της γιορτής και η ανάγκη της αναφοράς.
0: Και το πρώτο επεισόδιο των ιστορικών περιπάτων αφιερωμένο στα πανηγύρια τελειώνει εδώ. Μιλήσαμε για την ανατομία του πανηγυριού. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για την επιστροφή του πανηγυριού, γιατί βλέπουμε ότι συνέχεια τα νέα παιδιά πηγαίνουν στα πανηγύρια που, τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ νέα, δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Εμείς απομακρυνόμασταν πιο πολύ και τώρα τα παιδιά επιστρέφουν. Με ποιο τραγούδι θα κλείσουμε αυτό το πρώτο
1: επεισόδιο? Μιλώντας και για τις αλλαγές στο χρόνο και για το τι γίνεται κλασικό, ενώ στην αρχή μας ξένιζε, θα κλείσουμε με μια Φιλιό Πυργάκη, η οποία μας έχει αφήσει πια, αλλά οι ηχογραφήσεις που έχει κάνει έχουν γίνει κλασικές, και θα κλείσουμε με ένα από τα τσάμικα χωρίς έκο, για να θυμηθούμε και τα πανηγύρια τα ρουμελιώτικα και μωραΐτικα, που είναι ίσως τα λιγότερο γνωστά σε μεγάλα ακροατήρια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

Αγαπητοί μας ακροάτες και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας στο πρώτο μας ταξίδι στο μαγικό κόσμο του ελληνικού πανηγυριού. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο για να συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή παρέα με θέμα την αναβίωση ή μήπως εξέλιξη του πανηγυριού που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια κυρίως μέσα από τη μαζική συμμετοχή των νέων. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Ελλάδα και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Από τον Κώστα Κυριακάκη και τη Μαριλένα Κατσίμη, να είστε όλοι καλά.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα για το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Τέλειος Αφεντάκης στη ρυθμίση του ήχου σήμερα μαζί μου, 15 Αύγουστος. Μεγάλη εορτή, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα με αγαπημένα τραγούδια και παραδοσιακά και μικρασιάτικα φυσικά και λαϊκά. Θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή και τραγούδια που αναφέρονται στη Μαρία το Παναγιώτη, τη Δέσποινα και ακόμη κάποια ονόματα που εορτάζουν σήμερα. Ακούσαμε μόλις την Κέτη Κουλιά μαζί με τον Χρήστο Τσιαμούλη και την Παντοβασίλισσα, ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο από την Αστυπάλια για τη συνέχεια με τον Παντελή Θαλασσινό και Τούρνα.

Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό από την Αρκαδία Τσάμικος με τον Νίκο Γράψα και τούτο το καλοκαιράκι. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Ρόδο, πέρα στους Περακάμπους με το Τρίφωνο.

Και ο μπάλος μαστίχα φυσικά, δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε μπάλο σήμερα με τον Μπάμπι Τσέρτο. Να πάμε τώρα στη Μακεδονία, να ακούσουμε την Ελένη Τσαλγοπούλου και πω πω πω Μαρία.

Αυτή ήταν μια πατινάδα από το εξαιρετικό μουσικό συγκρότημα με χάλκινα τους Χρυσοδάχτυλους. Μικρασιάτικο για τη συνέχεια με αγαπημένους Γιασεμί και Νίκο Σαραγούδα, η κόρη από τα Λάτσατα της Μικράς Ασίας, η Αλατσατιανή.

Και αυτό παραδοσιακό, μικρασιάτικο, έχει για Παναγιά, Δόμνα Σαμίου. Ακολουθεί Μπουρνοβαλιός Μανές με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Ο καεξής του Απόστολου Χατζηχρήστου, εδώ με τον πολύ αγαπημένο Μπάμπη Γκολέ, το 1982. Ο Μιχάλης Γενίτσαρης για τη συνέχεια θα μας τραγουδήσει την Θεσσαλονίκια, μαζί με την Γλυκερία εδώ ή αλλιώς στα όρη βγαίνει κάπαρη.

Πολύ αγαπημένος Αγάθων Άσια Κοβίδης εδώ σε επανερμηνία τραγουδίου του Γιωβάν Τσαούς και φυσικά μόλις ακούσαμε τους Πέντε Μάκες στον Περέα. Ακόμη μία επανερμηνία θα ακούσουμε, ζωντανή ηχογράφηση με την Οπισθοδρομική Κομπανία και την Ελευθερία Ερβανιτάκη στο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη «Στη μαγεμένη αραπιά».

Ακόμη μια ζωντανή ηχογράφηση ακούσαμε εδώ με τον Γιώργο Νταλάρα, τον Στέλιο Μπαμπακάρη, τον Δομένικο Μπαμπακάρη και πολλούς ακόμη αξιόλογους καλλιτέχνες. Αφιέρωμα στο Μάρκο Μπαμπακάρη, τα ζηλιάρικά σου μάτια. Και έτσι φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής Λαϊκοί Δρόμοι για το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας την ημέρα του 15 Αύγουστου. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Θα παραμείνουμε στο Μάρκο Μπαμπακάρη, θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι και αυτό επανερμηνεία και θα επιστρέψουμε εδώ και πάλι μαζί. Στο Φάληρο που πλένεσαι λοιπόν, από την Ρεμπέτικη Κομπανία, ο Μανώλης Δημητριανάκης.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε Δρόμους Λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα για το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Τέλειος Αφετάκης στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής. Χρόνια πολλά, με υγεία σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε αυτούς που εορτάζουν σήμερα: η Μαρία, ο Παναγιώτης, ο Παναγής, η Δέσποινα. Μόλις ακούσαμε το Γιάννη Καλατζή στο τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοΐζου «Τη Γοργόνα», ενώ ακολουθεί ένα τραγούδι για το Δεσποινάκι. Του Γιάννη λογοθέτη η στίχη, του Σταύρου Κουγιουμτζή η σύνθεση, ο Πάριος μαζί με την Χαρούλα Αλεξίου του 1974.

Αυτή ήταν η Μαρία με τα κίτρινα, Δήμητρα Γαλάνη. Τη Βίκη Μοσχολιού θα ακούσουμε στη συνέχεια. Η στίχη εδώ του Μανου Ελευθερίου, η σύνθεση του Δήμου Μούτσι και Παναγιά μου Γρηγορούσα.

Η Σάντα Μαρία εδώ, του Γρηγόρη Πιθηκότση και του Κώστα Βίρβου. Λίτσα Διαμάντη για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα. Παναγιά μου, Παναγιά μου.

Ένα ιδιαίτερο τραγούδι εδώ για τον Παναγιώτη που γιορτάζει σήμερα. Παναγιώτη δεν θα βρεις. Είναι το Δυσάμος Χωνάτο τραγούδι, αρχές της δεκαετίας του 60, ο Στράτος Διονυσίου μαζί με τον Αντώνη Κλειδονιάρη. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι για την Παναγιώτα με τον Σπύρο Ζαγοραίο.

Στέλιος Κασατζίδης, Μαρινέλα. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου εδώ στους στίχους και είσαι η ζωή μου. Ακόμη ένα τραγούδι για τη Μαρία να ακούσουμε για τη συνέχεια. Βασίλης Τσιτσάνης, πρόδρομος στο Σάκης εδώ μαζί με τη Μαρή Κανίνου το 1949 και πω πω πω Μαρία.

Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου εδώ σε ένα παραδοσιακό τραγούδι και μόλις ακούσαμε την Παναγιώτα. Ενώ θα ακούσουμε για τη συνέχεια τη Μάρο του Απόστολου Χατζηχρίστου και θα ακολουθήσει η Σωτηρία Μπέλου και Καλέ Μαρία Κάνε Μπλουμ.

Παναγής εδώ, του Γιάννη Παπαϊωάννου με τον Οδυσσέα Μοσχονά. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τσάμικο, θα αλλάξουμε λίγο κλίμα, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, τον Κώστα Ρούκουνα και την Αγκινάρα.

Και πού είναι ο Παναγής, μόλις ακούσαμε εδώ από τον Κώστα Γκαντίνη, αλλιώς Γκάς Γκαντίνης, ηχογράφηση Αμερικής, εξαιρετικός κλαρινετίστας. Ρίτα Μπατζή ακολουθεί, πολύ αγαπημένο, παραδοσιακό, καλαματιανό και μου παρήγγειλε τα Ιδόνη.

Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Χρόνια πολλά, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να περάσετε όμορφα. Και εγώ σας αποχαιρετώ σε δρόμους λαϊκούς πάντοτε. Ελένα Φαλιρέα για το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Στέλιος Αφεντάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ρόζα Σκινάζη και το Αρμενάκι.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους και όλες σας εκεί έξω, χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας, στους απανταχού Έλληνες και στους εορτάζοντες. Ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, η Μαρία, ο Μάριος, χρόνια πολλά σε όλους, γιορτάζει η όλη Ελλάδα, γιορτάζει ο Ελληνισμός απανταχού, από την Κάσο, τη Χάλκη και τη Ρόδο μέχρι την Κέρκυρα, την Ιθάκη και την Κεφαλονιά, από το Ηράκλειο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, από τα Γιάννενα μέχρι την Πάτρα και τη Λάρισα, όλοι οι Έλληνες απανταχού και στο εξωτερικό, χρόνια πολλά. Ο 15 Αύγουστος είναι σήμερα το Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι αφιερωμένος λοιπόν ο 15 Αύγουστος στην Παναγία, τη μητέρα όλων των χριστιανών, και γιορτάζεται με ιδιαίτερη ευλάβεια σε όλο τον ελληνικό χώρο.

Η Παναγία έχει για τους Έλληνες και εθνική σημασία, αφού έχει συνδεθεί με τους αγώνες του έθνους και έτσι ο ελληνικός λαός την τιμά και την σέβεται περισσότερο από κάθε άλλο ιερό πρόσωπο. Αυτή η ιδιαίτερη λατρεία που έχει ο ελληνικός λαός για την Παναγία μας φαίνεται και από τα εκατοντάδες προσωνύμια που τις έχουν αποδώσει, αλλά και από τα αναρρύθμιτα προσκυνήματα ανά την επικράτεια. Κάθε χρόνο το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων βρίσκεται στην Παναγία της Τίνου, όπου έχει και εθνικό χαρακτήρα, αφού εκτός από την Παναγία τιμάται και η μνήμη αυτών που χάθηκαν κατά τον τορπιλισμό του πολεμικού πλοίου Έλλη από τους Ιταλούς μέσα στο λιμάνι του νησιού ανήμερα του 15 Αυγούστου το 1940, αλλά και στο Βέρμιο της Ιμαθίας, όπου τιμάται η Παναγία των ξεριζωμένων ποντίων, η Παναγία του Σουμελά. Όπως καταλάβατε, σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, στο ιδίωρη εκπομπή «Καλές Θάλασσες», θα το γιορτάσουμε ελληνικά, θα πάμε στα πανηγύρια και στις εκδηλώσεις γύρω από την Παναγία μας, γύρω από το 15 Αύγουστο. Να μοιραστούμε με όλους σας σε διάφορα σημεία της χώρας τα ήθη και τα έθιμα για της Παναγίας που λέμε. Χρόνια πολλά σε όλους, να είσαστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα, ελληνικά θα περάσουμε σήμερα και εσείς μαζί μας και εμείς μαζί σας, όλοι μαζί μια παρέα. Η Ελλάδα γιορτάζει το Πάσχα του καλοκαιριού της Παναγίας. Η Στεφανία Τσακίρη είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά Ελλάδα.

Και πρώτος μας σταθμός, η Τίνος. Η Τίνος, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Το μεγαλύτερο προσκύνημα του 15 Αύγουστου γίνεται στην Τίνο, με τους πιστούς γονιπετής να φτάνουν στο ναό της Παναγίας της Ευαγγελίστριας για να εκκληρώσουν το τάμα τους στην εικόνα της Παναγίας. Ο ιερός ναός Ευαγγελίστριας χτίστηκε στο σημείο όπου βρέθηκε η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις 30 Ιανουαρίου του 1823, που θεωρείται από τους πιστούς θαυματουργή. Μάλιστα, η έβρεση της Αγίας εικόνας θεωρήθηκε θεϊκός ιονός για το δίκαιο και την επιτυχία της Επανάστασης ενάντια στον τουρκικό ζυγό, ενώ η ανέγερση του μεγαλοπρεπούς ναού αποτελεί το πρώτο μεγάλο αρχιτεκτονικό έργο του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Με βασιλικό διάταγμα του 1836 καθιερώθηκε ο εορτασμός της Παναγίας στην Τίνο να είναι οκταήμερος και να διαρκεί έως τα 9 μέρα της Θεοτόκου στις 23 Αυγούστου, όπου μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης, κατάνοιξης και σεβασμού ψάλλονται ύμνοι και εγκόμια μπροστά στον επιτάφιο και την εικόνα της.

μετά την Τίνο πάμε στην Παναγία Σουμελά. Η πιστοί από την Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο κατακλείζουν την Παναγία Σουμελά στις πλαγιές του Βερμίου κοντά στο χωριό Καστανιά για την πανηγυρική γιορτή του 15 Αυγούστου. Η εκκλησία χτίστηκε το 1951 από τους πρόσφυγες του Πόντου στη μνήμη της ιστορικής ομώνυμης μονής, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στο όρος Μελά κοντά στην τραπεζούντα του Πόντου. Εδώ φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, ο Τίμιος Σταυρός και το Ευαγγέλιο. Χιλιάδες ευλαβείς προσκυνητές καθώς και εκπρόσωποι ομοσπονδιών και ποντιακών σωματείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό ζούνε ανεπανάληπτες στιγμές θρησκευτικής κατάνοιξης. Μετά τον εσπερινό της παραμονής στις 14 Αυγούστου γίνεται η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και στη συνέχεια ακολουθούν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με ποντιακά συγκροτήματα. Ανήμερα της Παναγίας στις 15 Αυγούστου τελείται επίσημη δοξαστική λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολουθούν παραδοσιακοί χοροί με τοπικά παραδοσιακά συγκροτήματα.

Μετά την Παναγία Σουμελά πάμε στους καβαλάριδες της Σιάτιστας. Ανήμερα το 15 Αύγουστο οι παρέες καβαλάριδων σκεντρώνονται στην πλατεία της Γεράνιας και με τη συνοδεία παραδοσιακής μουσικής τα Χάλκινα με τα στολισμένα άλογα διασχίζουν τη γραφική Κωμόπολη και πηγαίνουν στο μοναστήρι της Παναγίας στο μικρό κάστρο ακολουθώντας το παλιό λιθόστρωτο μονοπάτι. Εκεί προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας και με το πέρας της λειτουργίας επιστρέφουν καβάλα στην Σιάτιστα. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Τότε η ημέρα της Παναγίας, 15 Αυγούστου, έδινε τη δυνατότητα στους σκλαβωμένους να ζήσουν μια μέρα ελευθερίας, καθώς άγραφο προνόμιο φαίνεται είχε δοθεί από τους Τούρκους και αποτελούσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους σκλαβωμένους να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για τη λευτεριά. Από όλη τη Δυτική Μακεδονία προσέρχονταν προσκυνητές καβάλα στα άλογα να τιμήσουν τη Θεοτόκο και να πάρουν από αυτή ευλογία και δύναμη.

Ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες εξέλιξη, χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά Ελλάδα. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, το 15 Αύγουστο, είναι τα πανηγύρια της Παναγίας και εμείς κάνουμε ένα ταξίδι σε διάφορα μέρη της χώρας μας για να τιμήσουμε την ημέρα. Σειρά έχει η Πάρος, η κοσμοπολίτικη Πάρος αλλάζει πρόσωπο ανήμερα του 15 Αύγουστου με πρωταγωνίστρια μία από τις εντυπωσιακότερες εκκλησίες του Αιγαίου, τον παλαιοχριστιανικό ναό της Εκατοπυλιανής ή Κατοπολιανής στο λιμάνι της Παρικιάς. Σύμφωνα με την παράδοση, η εκκλησία έχει 99 φανερές πόρτες, ενώ η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Η πόρτα αυτή θα φανεί και θα ανοίξει όταν οι Έλληνες πάρουν την πόλη. Πολλές παραδόσεις αναφέρονται στην ίδρυση της Εκατοπυλιανής. Η πρώτη πληροφορεί ότι όταν η Αγία Ελένη, μητέρα, πήγαινε στην Παλαιστίνη για να βρει τον Τίμιο Σταυρό, έφτασε στην Πάρο και προσευχήθηκε σε έναν μικρό ναό που βρίσκονταν στη θέση της Εκατοπυλιανής. Κατά την προσευχή της έκανε τάμα ότι αν βρει τον Τίμιο Σταυρό θα χτίσει στη θέση αυτή έναν μεγάλο ναό. Η προσευχή της εισακούστηκε, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και πραγματοποιώντας το τάμα της ανοίγειρε τον μεγαλοπρεπή ναό της Εκατοπυλιανής. Μία δεύτερη παράδοση αναφέρει ότι το τάμα της Αγίας Ελένης ολοκλήρωσε ο γιος της Κωνσταντίνος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, καθώς η ίδια δεν πρόλαβε. Στο νησί γίνεται η περιφορά του επιταφείου της Παναγίας και κατόπιν ακολουθεί το γλέντι στο παραδοσιακό δρόμο της Παρικιάς με μουσικούς και χορευτικά συγκροτήματα, ενώ τα ψαροκάικα βγαίνουν στο κόλπο της Παρικιάς και φωτίζουν τον ουρανό με θεαματικά πυροτεχνήματα. Την ίδια ώρα και στο λιμανάκι της Νάουσας δεκάδες καΐκια με αναμένες δάδες προσεγγίζουν την προβλήτα και δίνουν το σύνθημα για να αρχίσει η γιορτή. Στην Πάρο, όπως και στη Σαντορίνη, την Ίο και τη Σύφνο, ανήμερα του 15 Αυγούστου ένα πιάτο δίνει γεύση στη γιορτή, το κυκλαδίτικο ρόστο. Το ρόστο είναι πιάτο με ιταλική καταγωγή που περιλαμβάνει κρέας με πατάτες, καρότα και μανιτάρια, σερβιρισμένο με χοντρά μακαρόνια και παρέχει δύο γεύματα μαγειρεμένα στο ίδιο σκεύος χωρίς να χρειάζεται η χρήση φουρνού.

στο εορταστικό μας πρόγραμμα του 15 Αύγουστου στα Πανηγύρια της Παναγίας έχει η Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά, τα φιδάκια της Παναγίας στο όμορφο νησί της Επτανήσου. Τα φιδάκια της Παναγιάς στην Κεφαλονιά είναι κάθε 15 Αύγουστο πόλος έλξης, καθώς χιλιάδες κόσμου συγκεντρώνονται στο ναό της Κίμησης της Θεοτόκου στα χωριά Μαρκόπουλο και Αγρίνια στη νότια Κεφαλονιά. Από την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στις 6 Αυγούστου εμφανίζονται μέσα και έξω από το ναό μικρά φίδια. Είναι τα λεγόμενα φίδια της Παναγιάς. Στη θέση αυτή, λέει η παράδοση, υπήρχε ένα παλιό μοναστήρι της Παναγίας, μεγάλο και πλούσιο. Όταν το μοναστήρι δέχθηκε επίθεση από πειρατές, οι καλόγριες, για να μην πέσουν στα χέρια τους, παρακάλεσαν την Παναγία να τις κάνει πουλιά ή φίδια. Έτσι, σαν φίδια, ιερά πλέον, γυρίζουν κάθε χρόνο στις αρχές του Αυγούστου και όσο περνούν οι μέρες, πληθαίνουν. Την παραμονή της Κοιμήσεως πλημμυρίζουν τον ναό. Η παράδοση θέλει τα φιδάκια να φέρουν καλή τύχη στο νησί και αν δεν εμφανιστούν, ο ιονός είναι κακός, όπως έγινε για παράδειγμα τη χρονιά των καταστρεπτικών σεισμών το 1953. Μάλιστα, θεωρείται ότι όσα περισσότερα φιδάκια συλλέγονται και μεταφέρονται στο ναό, τόσο καλύτερα είναι για τη χρονιά αυτή.

Και μετά την Κεφαλονιά πάμε στη Λέσβο, στην Αγιάσο της Λέσβου. Στην εγγραφική κομμόπολη της Αγιάσου, στην Λέσβο, ο εορτασμός του 15 Αυγούστου γίνεται με μοναδικό τρόπο. Με επίκεντρο την ξακουστή εκκλησία της Παναγίας της Αγιάσου, οι πιστοί επισκέπτες και ντόπιοι απολαμβάνουν ένα από τα αραιότερα πανηγύρια του Ανατολικού Αιγαίου. Η ομώνυμη εικόνα είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, πλασμένη με κερί και μαστίχα. Πολλοί από τους προσκυνητές με αφετηρία την πόλη της Μυτιλίνης περπατούν 25 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο αυλόγυρο της εκκλησίας, όπου και διανυκτερεύουν. Την ημέρα της γιορτής της Παναγίας, ύστερα από την καθιερωμένη λειτουργία, γίνεται η περιφορά της εικόνας γύρω από το ναό, ενώ οι εορταστικές εκδηλώσεις φτάνουν στο αποκορύφωμά τους με τις μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις στην πλατεία του χωριού.

Πάμε Κυκλάδες και πάμε στην Αμοργό. Πάνω σε έναν γκρεμό 300 μέτρων δεσπόζει το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Χοζοβιώτισσας που τιμάται στις 15 Αυγούστου. Χτίστηκε το 1088 από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Αλέξιο I Κομνηνό σύμφωνα με επιγραφή της Μονής. Για τον τρόπο άφιξης της εικόνας στην Αμοργό υπάρχουν δύο παραδόσεις. Η πρώτη λέει ότι η εικόνα βρέθηκε μέσα σε μία βάρκα εκεί ακριβώς που είναι χτισμένο το σημερινό μοναστήρι. Λέγεται ότι την εικόνα τοποθέτησε μία ευσεβής κυρία μέσα σε βάρκα από την πόλη Χόζοβα της Παλαιστίνης και την άφησε να ταξιδέψει μόνη της στη θάλασσα για να γλιτώσει από τα χέρια των εικονομάχων. Η δεύτερη εκδοχή λέει ότι η θαυματουργή εικόνα έφεραν στην Αμοργό μοναχή από το μοναστήρι του Χοτζεβά της Παλαιστίνης που βρίσκεται κοντά στην Ιεριχώ, οι οποίοι έφυγαν λόγω των διωγμών από τους εικονομάχους. Περνώντας από την Κύπρο, οι μοναχοί έπεσαν πάνω σε ληστές που βεβήλωσαν, έκοψαν στα δύο και έριξαν στη θάλασσα την εικόνα.

εικόνα. Τα δύο τεμάχια ήρθαν με θαυματουργό τρόπο κάτω από τον βράχο της Αμοργού και ενώθηκαν μόνα τους χωρίς να διακρίνεται τίποτα από την τομή. Άλλοι λένε ότι συγκολήθηκαν από τους μοναχούς που συνέχισαν το ταξίδι τους, έφτασαν στην Αμοργό και έκτισαν το μοναστήρι στον τόπο που τους υπέδειξε η Παναγία. Μάρτυρας για τον τόπο αυτό ήταν η Σμήλη, που για αιώνες βρίσκονταν σφηνωμένη στο βράχο, η οποία έπεσε το 1952.

Σειρά έχει τώρα η Μάνη. Στο επίκεντρο του εορτασμού της κοίμησης Θεοτόκου βρίσκονται τα κονάκια Γηθίου. Την παραμονή 14 Αυγούστου τελείται πανηγυρικός εσπερινός και ακολουθεί η περιφορά του επιταφείου στο χωριό. Ανήμερα του 15 Αυγούστου, μετά την Θεία Λειτουργία, στον παραδοσιακό οικισμό του Πολυαράβου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης για την ιστορική επέτειο της μάχης που δόθηκε στην περιοχή κατά την επιδρομή του Ιμπραήμ στις 28 Αυγούστου 1826. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται το βράδυ στην πλατεία των Κονακίων με ένα παραδοσιακό μανιάτικο γλέντι με τη συνοδεία δημοτικής μουσικής με άφθονο κρασί και πολλούς μιζέδες. Κάρπαθος. Το δικό της μοναδικό χρώμα στον εορτασμό του 15 Αύγουστο δίνει και η Κάρπαθος με κορυφαία στιγμή τον χορό που γίνεται στην Όλυμπο, στην κεντρική εκκλησία της κοίμησης της Θεοτόκου, στο Πλατή, πλατεία του οικισμού. Πρόκειται για έναν ναό του 17ου αιώνα βυζαντινού ρυθμού με τοιχογραφίες από την εποχή της Τουρκοκρατίας και με ξυλόγλυπτο τέμπλο εξαιρετικής τέχνης. Στο προάβλιο της εκκλησίας οργανοπαίχτες παίζουν τον κάτω χορό. Ο χορός αργός και πάντα με σταθερό βήμα και κατανοητική διάθεση διαρκεί ώρες ατέλειωτες. Αρχικά οι άντρες καθισμένοι στο τραπέζι και με ένα κομμάτι βασιλικό στο πέτο τραγουδούν και πίνουν με τη συνοδεία λαού του λύρας και της τσαμπούνας. Στη συνέχεια ξεκινά ο χορός, στον οποίο μπαίνουν σιγά σιγά και οι γυναίκες ντυμένες με τις παραδοσιακές γιορτινές τους φορεσιές.

Και το ταξίδι μας ανά την Ελλάδα για το 15 Αύγουστο για τα πανηγύρια της Παναγίας καλά κρατεί. Μετά την Κάρπαθο πάμε στην Ίσυρο. Με δύο τελετουργίες εορτάζεται στο ξεχωριστό νησί των Δωδεκανήσων ο 15 Αύγουστος. Η μία γίνεται στην Παναγία Σπηλιανή και είναι η επίσημη εκκλησιαστική από τους ιερείς, οι οποίοι λιτανεύουν την εικόνα της Παναγίας έως το χωριό για να ευλογήσει το πανηγύρι. Η δεύτερη είναι παραδοσιακή και γίνεται από τις μαυροντυμένες εννιαμερίτησες, όπως λέγονται οι γυναίκες που έχουν ταχθεί στη Θεοτόκο. Αυτό το έθιμο ξεκινά από τις 6 Αυγούστου, όπου οι γυναίκες αυτές προσκυνούν στο χώρο του μοναστηριού της Παναγίας της Σπηλιανής, που βρίσκεται μέσα στο κάστρο των Υποτών, και καθαρίζουν τον χώρο και τα ιερά σκεύη. Ακολουθούν αυστηρή νηστεία, κάνουν 300 μετάνοιες κάθε 24ωρο και ψέλνουν. Τον 15 Αύγουστο κρατούν τους δίσκους με τα κόλυβα και ανοίγουν το δρόμο για την ιερή εικόνα. Το γλέντι ξεκινά τη στιγμή που η εικόνα φτάνει στο χωριό με τον τοπικό χορό της κούπας, τραγούδια και άφθονο κρασί, ενώ οι εννιαμερίτησες αποσύρονται σιγά σιγά. Την παραμονή προσφέρονται στους επισκέπτες ρεβίθια και πατάτες και ανήμερα κρέας με πατάτες.

15 Αυγούστου, ημέρα γιορτής και λατρείας. Μια συνήθεια που συνοδεύει ευχάριστα τα καλοκαίρια μας με τα ήθη και τα έθιμα, τα γλέντια και τα πανηγύρια. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως ονομάζεται αλλιώς, το 15 Αυγούστου. Όπου και αν βρεθείς στις 15 Αυγούστου, υπάρχει ένα πανηγύρι για σένα. Μην το χάσεις. Είναι το αφιέρωμα το διπορικό της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Καλές Θάλασσες για τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Στην επιμέλεια του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη, στην παραγωγή της εκπομπής στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Ολοκλήρωσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, έπεται το δεύτερο, χρόνια πολλά Ελλάδα, μη φύγει κανείς, πανηγύρια 15 Αυγούστου σε εξέλιξη.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών, χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας. Στην καρδιά του 15 Αυγούστου λοιπόν όλη η Ελλάδα γίνεται μια παρέα. Μια παρέα και γιορτάζει απ' άκρη σ' άκρη. Από την Κρήτη, την Κάσο, την Κάρπαθο, τη Σίμη, από την Πελοπόννησο μέχρι την Ικαρία, από την Αττική μέχρι την Θεσσαλονίκη, τη Θράκη, από τη Σάμο μέχρι την Κέρκυρα, την Ιθάκη, τη Θάσο, και φυσικά γιορτάζουν και οι απανταχού Έλληνες σε όλα τα μέρη της Ιφιλίου. Αύγουστο σήμερα γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Είναι ένας σκοπός, ένας είναι ο σκοπός. Κέφι και χορός μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι νωρίς το πρωί. Έτσι, μουσικοκουρευτικά δρόμενα λαμβάνουν χώρα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και αφήνουν αναμνήσεις μιας ζωής. Πανηγύρια της Παναγίας, απ' άκρη σ' άκρη, υπάρχει ένα και για σένα, μην το χάσεις. Στεφανία Τσακίρη στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Ταξιδεύουμε με όμορφες περιγραφές και με ήθη και έθιμα της πατρίδας μας για τα πανηγύρια της Παναγίας.

Πειραιά, στο εορταστικό μας πρόγραμμα για τα πανηγύρια της Παναγίας, έχει υψέρημος. Η εορτή της Παναγίας στο νησί των Δωδεκανήσων, όπου δεσπόζει η Εκκλησία της Παναγίας της Μελαχρινής, όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, λόγω του σκούρου χρώματος της ρώσικης τεχνοτροπίας εικόνας, είναι ιδιαίτερη. Με πλοιάρια, κάτοικοι από την Κάλυμνο, την Κό και την Ίσιο καταφθάνουν για να ζητήσουν τη χάρη της Παναγίας. Οι καμπάνες ηχούν πανηγυρικά τη στιγμή που γίνεται η περιφορά του επιταφείου της Θεοτόκου. Συγκινητικές είναι οι στιγμές όταν κλήρος και λαός, ντόπιοι και τουρίστες συμμετέχουν στη λιτανία, η οποία περνά από τους δρόμους και τα σοκάκια του νησιού, ακόμα και από την αμμουδιά στην άκρη της θάλασσας, εκεί στην Ψέρυμο. Και μετά την Ψέρυμο πάμε στο νησί μου, στην Κάσο. Στην ηρωική νήσο Κάσο, στο χωριό Παναγία, γίνεται το μεγαλύτερο πανηγύρι του νησιού, το πανηγύρι της Πέρα Παναγιάς. Όλα τα πατροπαράδοτα έθιμα τηρούνται ευλαβικά και δεν είναι λίγοι ξενιτεμένοι κασιώτες που επιλέγουν αυτή τη μέρα για να επισκεφθούν τον τόπο τους, το νησί τους, να δοκιμάσουν τα ντορμαδάκια και το πιλάφι και να ξεφαντώσουν με λίρες και λαούτα. Και φυσικά, να μην ξεχνάμε ότι οι άντρες είναι αυτοί που σερβίρουν όλο τον κόσμο που θα πάει, φορώντας άσπρες πουδιές, γράφοντας πάνω Παναγία.

Σειρά έχει τώρα η Αργολίδα. Στην περιοχή της Νέας Επιδαύρου πανηγυρίζει η ιστορική μονή Παναγίας Αγνούντος, όπου φυλάσσεται η ομώνυμη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Η Παναγία έλαβε αυτό το προσωνύμιο λόγω της θέσης που βρίσκεται, δηλαδή πάνω σε ένα μικρό λόφο δίπλα από την Εθνική Οδό Ισθμού Επιδαύρου. Και μετά την Αργολίδα πάμε στην Αρκαδία. Κάθε χρόνο πολλοί πιστοί εισηρέουν στην Τεγία για να προσκυνήσουν την εικόνα Παναγία της Επισκοπής, όπως και στο Λεωνίδιο, όπου βρίσκεται η μονή της Παναγίας της Ελώνης, χτισμένη σε κοκκινόβραχο του Πάρνωνα. Επίσης εορτάζουν η Παναγία η Πραστιώτισσα στον Πραστό και η Παναγία της Μαλεβής στον Άγιο Πέτρο Κινουρίας. Μάλιστα, η εικόνα της Παναγίας της Μαλεβής θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Ακόμη, στις 17 Αυγούστου αναβιώνει το βαλτεστινικό, το παραδοσιακό αλώνισμα, το οποίο πραγματοποιείται σε πλακόστρωτο αλώνι πολύ κοντά στην Ιερά Μονή Κυπμίσεως της Θεοτόκου.

Πάμε τώρα στην Ηλία. Στην Ηλία που πλήθος πιστών τιμούν την εορτή του 15 Αυγούστου σε μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στην Παναγία. Συγκεκριμένα, ένα από τα πιο σημαντικά μοναστήρια της Ηλίας είναι η Ιερά Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου στην Λαμπία, στη Δίβρη, η οποία χρονολογείται από τον 18ο αιώνα, ενώ το μοναστήρι της Παναγίας στην Σκαφιδιά χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Η Ιερά Μονή Καθολικής στη Γαστούνη αναγέρθη το 920 προς τιμήν της Παναγίας και θεωρείται σημαντικό βυζαντινό μνημείο που προσελκύει πολλούς πιστούς κάθε χρόνο. Η Ιερά Μονή της Κρεμαστής, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε βράχο, χρονολογείται από τον 12ο αιώνα, ενώ σημαντικής ιστορικής αξίας είναι και η Ιερά Μονή της Παναγίας στην Φραγκαβίλα Αμαλιάδας.

Και μετά την Ηλία πάμε μέχρι την Κορινθία. Τον 15 Αύγουστο γιορτάζει το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης, που βρίσκεται στο Χιλιομόδι και έχει χαρακτηριστεί ως σπουδαίο βυζαντινό μνημείο και κορυφαίο αρχιτεκτονικό έργο. Η Ιερά Μονή χτίστηκε τον 13ο αιώνα απέναντι από τον βράχο όπου βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας από βοσκούς της περιοχής και υπάρχει μεγάλος θησαυρός Αγίων Λειψάνων, όπως η κάρα του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, τεμάχιο Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου και άλλα. Μετά την Κορινθία πάμε μέχρι την Μεσσηνία. Επίκεντρο του εορτασμού το 15 Αύγουστο είναι η Ιερά Μονή Βουλκάνου, που ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα και είναι χτισμένη πάνω στο όρος Ιθώμη. Εκεί φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιτσιώτισσας, που φέρει την επιγραφή «Η Οδηγήτρια», η επανομαζόμενη το όρι Βουλκάνο, και αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά.

Ώρα να πάμε στα Επτάνησα και να πάμε στην όμορφη Ζάκυνθο. Απάκρισε άκρη, το νησί της Ζακύνθου γιορτάζει κάθε 15 Αύγουστο την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δεκάδες είναι οι εκκλησίες που έχουν δημιουργηθεί για τη μεγαλόχαρη στη Ζάκυνθο, μία σχεδόν σε κάθε χωριό του νησιού. Στις 15 Αυγούστου, χιλιάδες πιστών με την ψυχή γεμάτη ελπίδα και κατάνοιξη προστρέχουν στα προσκυνήματα όπου γίνονται οι λιτανεύσεις των εικόνων της Παναγίας. Μία ξεχωριστή εικόνα της Παναγίας της Θεοτόκου είναι αυτή που βρίσκεται στο νησάκι των Στροφάδων και έχει τη δική της μοναδική ιστορία. Η ιστορική εικόνα της Ιεράς Μονής Στροφάδων Ζακύνθου ήταν αρχικά φυλαγμένη στην Κωνσταντινούπολη. Στα χρόνια της οικονομαχίας οι χριστιανοί την έριξαν στη θάλασσα για να διαφυλαχθεί και να σωθεί από τη μανία των διωκτών. Η θαυματουργός εικόνα άντεξε τις κακουχίες και βρέθηκε στην Ιερά Μονή Στροφάδων Ζακύνθου. Ο ηγούμενος και οι πατέρες την παρέλαβαν με δεήσεις και παρακλήσεις και την τοποθέτησαν στο καθολικό της Μονής. Την ονομασία Θαλασσομαχούσα η εικόνα την οφείλει σύμφωνα με την παράδοση στο γεγονός ότι πάλεψε με τα κύματα και έφτασε στο μοναστήρι χωρίς να καταστραφεί.

Σειρά τώρα στο εορταστικό αφιέρωμα για τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου έχει η όμορφη Κέρκυρα. Η Παναγία της Κέρκυρας θυμάται σε δεκάδες εκκλησίες και μοναστήρια του νησιού, με λιτανίες των επιταφείων που στολίζονται από εκατοντάδες πολύχρωμες κορδέλες και βασικό έδεσμα τα ορφανά, μακαρόνια την παραμονή του 15 Αυγούστου, αλλά και το ζωμό από κρέας γιορτάζεται με πάσα λαμπρότητα ο 15 Αυγούστου στην Κέρκυρα, που γιορτάζεται από τους ντόπιους και από τους επισκέπτες. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την παραμονή της εορτής του 15 Αυγούστου με τη Λιτανία των Επιταφείων και διαρκούν περίπου ένα δεκαήμερο ως τα 9 μέρα της Παναγίας. Οι επιτάφοι είναι στολισμένοι με εκατοντάδες πολύχρωμες κορδέλες που συμβολίζουν την τίμια ζώνη που έδωσε η Παναγία στους Αποστόλους. Πρόκειται για ένα μοναδικό έθιμο που αναβιώνει στην Κέρκυρα κάθε χρόνο, με τις γυναίκες των πολιτιστικών συλλόγων να δένουν μέρες τις κορδέλες στους επιταφείους της Παναγίας, ώστε να είναι έτοιμοι για την παραμονή της γιορτής, που θα βγουν στα καντούνια και στις εκάστοτε γειτονιές του νησιού. Τους επιταφείους συνοδεύουν φιλαρμονικές, ενώ ακολουθεί μεγάλη πομπή από κληρικούς και λαϊκούς. Πολλοί πιστοί σηκώνουν τα πανύψηλα και βαριά λάβαρα των Αγίων της Εκκλησίας για να τιμήσουν την Παναγία, αλλά και να εκπληρώσουν τάμα που έκαναν. Οι κορδέλες δε μοιράζονται στους πιστούς ανήμερα της γιορτής της Παναγίας μετά τη Θεία Λειτουργία. Σύμφωνα με τους Κερκυραίους, οι ευλογημένες κορδέλες που φυλάζονται στο εικονοστάσι φέρνουν υγεία και καλοτυχία σε κάθε σπιτικό. Το νησί των Φεάκων κάθε 15 Αύγουστο βάζει κατσαρόλα και μαγειρεύει τη φημισμένη πατσιτσάδα με κόκορα. Ένα πενταανόστιμο φαγητό που έχει ρίζες από τη βενετσιάνικη κουζίνα και συνδυάζει σήμερα τα μακαρόνια με τον κόκορα, ενώ κατά τα βενετικά έτη συνδύαζε τα μακαρόνια με το κυνήγι του βασιλιά. Κοινό μυστικό των Κερκυραίων η κανέλα, που προστίθεται σχεδόν σε όλα τα φαγητά με κόκκινη δεμένη σάλτσα, ενώ απαραίτητη λεπτομέρεια για το συγκεκριμένο φαγητό το πασπάλισμα με μπόλικο τριμμένο τυρί που δίνει χρώμα

Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες και στους ναυτικούς μας, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στους εορτάζουσες. Είναι το αφιέρωμα της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Καλές Θάλασσες για τα πανηγύρια της Παναγίας. Σειρά έχει η Στερεά Ελλάδα. Στην Ευρυτανία η Παναγία η Προυσιώτισσα, η κυρά της Ρούμελης όπως τη λένε, και η Παναγία της Τατάρνας, αν και δεν εορτάζουν το 15 Αύγουστο, είναι δύο σημεία που συγκεντρώνουν

κεντρώνουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών και εκεί σειραίων κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές. Στη Θήβα τώρα η Μεγάλη Παναγιά και στον Ορχομενό η Παναγία η Σκρύπου, οι Μονές Αγάθωνος και Δαμάστας στη Φθιώτιδα, η Παναγία της Βαρνάκοβας στη Φωκίδα, Παναγία της Φανερωμένης στην Αρτάκη, η Παναγία της Ντινιούς στην Ιστιαία είναι ορισμένα από τα θρησκευτικά μνημεία αφιερωμένα στη Μεγαλόχαρη σε όλη τη στερεά Ελλάδα όπου συγκεντρώνουν πλήθος επισκεπτών. Στα ορεινά χωριά της Δυτικής Φθιώτιδας, της Ευρυτανίας και της Φωκίδας οργανώνονται μεγάλα πανηγύρια που δίνουν την ευκαιρία για το αντάμωμα των απανταχού ξενιτεμένων της περιοχής.

Και πάμε μέχρι τα Τρίκαλα. Πλήθος κόσμου τιμά την παραμονή του 15 Αύγουστου, το θρησκευτικό έθιμο της μεταφοράς της εικόνας της Παναγίας της Οδηγήτριας από το Αχλαδοχώρι στην Ιχαλία μέσω της Κρίνης. Ο ιερέας του Αχλαδοχωρίου την συνοδεύει μέχρι την εκκλησία της Κρίνης. Εκεί τοποθετείται στον ιερό και οι πιστοί θα περάσουν να χαιρετήσουν την Παναγία τους. Ακολουθεί πομπή στην Κρίνη και ο ιερέας του χωριού παραδίδει την εικόνα συνοδεία πιστών στα σύνορα με την Ιχαλία στον Άγιο Αθανάσιο, στον ιερέα της Ιχαλίας που περιμένει την Παναγία έξω από το ναό. Μετά την δέηση η πομπή παίρνει το δρόμο της για την Ιχαλία, όπου όλο το χωριό την αναμένει με μεγάλο θρησκευτικό ενδιαφέρον. Εκεί, μετά από σύντομη στάση, οι πιστοί σχηματίζουν πομπή και συνοδεύοντας την εικόνα στην εκκλησία του χωριού, όπου εγκαθίσταται μέχρι τη δεύτερη μέρα του Πάσχα και θα ακολουθήσει την αντίστροφη διαδρομή. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε σε δύσβατο και δασόδες μέρος της περιοχής από 8 κυνηγούς, οι οποίοι κατάγονταν από τα χωριά Ιχαλία, Αχλαδοχώρι και Κουτσίκοβο. Έτσι αποφάσισαν κάθε χωριό να φιλοξενεί την εικόνα στην ενορία του για 4 μήνες το χρόνο. Όταν το Κουτσίκοβο έπαψε να υφίσταται, αποφασίστηκε τους 4 επιπλέον μήνες η εικόνα να παραμένει στην Ιχαλία. Κατά την περιφορά, η εικόνα μεταφέρεται από τους κατοίκους του Αχλαδοχωρίου, της Κρίνης και της Ιχαλίας από όμο σε όμο, αναπαριστάνοντας τους κυνηγούς εκείνης της εποχής που μετέφεραν την εικόνα διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον μέχρι τον κάμπο.

διπορικό μας στα πανηγύρια της Παναγίας στην Ελλάδα μας συνεχίζεται. Πάμε μέχρι τα όμορφα Ζαγοροχώρια. Ξακουστά σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι τα πανηγύρια της Παναγίας που γίνονται τον 15 Αύγουστο στα Ζαγοροχώρια, σε χωριά όπως η Βίτσα και το Τσεπέλοβο. Οι εκδηλώσεις στη μνήμη της κοίμησης Θεοτόκου είναι τριήμερες και προσφέρουν την ευκαιρία για ατέλειωτο γλέντι με παραδοσιακούς υπηρώτικους χορούς. Και ενώ οι δύο πρώτες ημέρες το γλέντι είναι ανοιχτό για όλους, την τρίτη και τελευταία μέρα της χαράς και του κεφιού το πρώτο λόγο έχουν οι ντόπιοι με τοπικούς κοπούς και υπηρώτικους χορούς. Γεια χαρά στα Ζαγοροχώρια και χρόνια πολλά!

Από το εορταστικό μας οδηπορικό για την Παναγία μας, για τη Μεγαλόχαρη, δεν θα αφήναμε έξω την Κρήτη για να πάμε στα ήθη και τα έθιμα της Παναγίας στη Μεγαλόνησο. Με ιδιαίτερη ευλάβεια και λαμπρότητα γιορτάζεται ο 15 Αύγουστος και στην Κρήτη μας. Το κύριο έδεσμα στο γιορτινό τραπέζι είναι το κόκκινο κρέας. Στα Χανιά προσθέτουν στην κατσαρόλα και κόκορα ή κοτόπουλο συνοδεύοντας το με πιλάφι. Ενώ καταναλώνεται και κρέας ψημένο είτε σε φούρνο με κλιματόβριες είτε στη θράκα, ενώ σε κάποια χωριά συναντάμε και το αντικριστό. Στο Ρέθυμνο τα πιάτα γεμίζουν με μπουρέκια, αντικριστό στη φωτιά, αρνίσιο κρέας, πιλάφι, μυρωδικά, χειροποίητα λουκάνικα, μακαρόνια με τριμμένο ξερό ανθότυρο, ντολμαδάκια με γιαούρτι, κολοκυθοανθούς, γεμιστούς, ψητό στις κλιματόβεργες, στο φούρνο με πατάτες οφτές. Από το τραπέζι δεν λείπουν ποτέ το κρασί, η τσικουδιά και το ρακόμελο, ενώ και το επιδόρπιο είναι επιβεβλημένο. Επιδόρπιο περιλαμβάνει το γαλακτομπούρεκο, τα κατσούνια και το τυρί με μέλι. Αυτή ήταν η Κρήτη. Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά. Χρόνια πολλά στην Κρήτη, στη Θράκη, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στη στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα νησιά μας του Αιγαίου και του Ιωνίου, στους απανταχού Έλληνες και φυσικά στους ναυτικούς μας. Να είσαστε όλοι καλά. Ήμασταν εδώ στην Φωνή της Ελλάδας με τα πανηγύρια της Μεγαλόχαρης. Στεφανία Τσακίρη ήταν στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Του χρόνου να είμαστε καλά και να περνάτε όμορφα. Γεια χαρά, χρόνια πολλά Ελλάδα.

0: Ωραία Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη. Εδώ είμαστε λοιπόν πιστοί στα ραντεβού μας τα κανονικά κάθε εβδομάδα μαζί, Σάββατο 12 με 1, Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι πάντα και Δευτέρα 10 με 11 το βράδυ. Μετά έτσι από το καλοκαιράκι που ήταν μια σειρά εκπομπών με ανάσες, αναπνοές, ελεύθερες σκέψεις και πολλά και πολλά ωραία τραγούδια, έχουμε τώρα μία συνάντηση δύο σπουδαίων φωνών. Τις ονομάζουμε Ιερές Φωνές και ας μη φανεί ιεροσιλία ο τίτλος Ιερές Φωνές, γιατί είναι δύο φωνές που τις ακούς οποιαδήποτε ώρα της μέρας, οποιοδήποτε χρόνο, εποχή, χώρος, τόπος, ερμηνείες από διαφορετικούς συνθέτες και όλα αυτά συνθέτουν δύο μεγάλες προσωπικότητες. Δίνουμε λοιπόν αυτό το τίτλο και μιλάμε για την Φλέρι Ντατονάκη και για την Αρλέτα. Θα είναι δύο εκπομπές στη σειρά, τη δική μας πόλη με τον Θέμη Ροδαμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση και τον τεχνικό μας τον κύριο Κώστα Κυριακάκη. Θα ακούσουμε τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει οι δύο αυτές σπουδαίες ερμηνεύτριες και τραγούδια που έχουν γράψει στο χώρο του ελαφρού τραγουδιού, του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού μας, αλλά και σε διάφορους συνθέτες και κυρίως στο Μάνο Χατζηδάκη, γιατί για την Ντατονάκη ήταν καθοριστική η σχέση αυτή, αλλά και η Αρλέτα απέδωσε μοναδικά, θα θυμάστε βέβαια το 12 συν 1 τραγούδια, εκείνο τον υπέροχο δίσκο με το δικό της εξώφυλλο το εικαστικό σε ενορχίστρωση Γιώργου Κοντογιώργου από τα περισσότερα κομμάτια. Θα τα θυμάστε αυτά λοιπόν και θα πάμε να ακούσουμε ένα λαξ διαδοχικά, δηλαδή τη μία μετά την άλλη, και να συνθέσουμε ένα πίνακα ηχητικό, ένα χρωματικό πίνακα, γιατί όχι, αν θέλετε, μια ποιητική διαδρομή των δύο αυτών καλλιτεχνών. Χωρίς πολλά λόγια, χωρίς πολλά σχόλια.

Θα πω όμως δύο λόγια για την κάθε μία από αυτές τις δύο κυρίες που πραγματικά θαυμάσαμε και θα λέγαμε ότι είναι οι φωνές τους αθάνατες. Τι σημαίνει τώρα αθάνατες? Αθάνατες σημαίνει ότι ακόμα και όταν σωπαίνουν είναι παρούσες, δηλαδή χαμηλόφωνες μεν, μοναδικές όμως σαν ηχοχρώματα φωνές, οι οποίες υποβάλλουν, είναι δηλαδή υποβλητικές. Για την ελληνική τραγουδοποιία ήταν γέφυρες για να περάσει ένα είδος μουσικής σε ένα άλλο, δηλαδή μία μπαλάντα πριν από αυτές και πώς δημιουργήθηκε η ίδια μπαλάντα μετά από τις φωνητικές αποδόσεις αυτών των δύο φωνών. Είναι σαν να σφυρίζει ο αέρας, είναι σαν τα φύλλα να θροίζουν, είναι σαν να περπατάει κανείς σε ένα δρόμο με πολύ όμορφες σκιές, με ανοιχτό αυτοκίνητο, με ανοιχτό ορίζοντα, να ακούει κάποια από αυτές τις φωνές, κάποια στιγμή να σβήνει και να μοιάζει τόσο όμορφη που να είναι πια κάτι σαν λατρευτική, δηλαδή την αναζητάς σαν ζωτική ανάγκη. Αυτές οι φωνές λοιπόν είναι μοναδικές και αυτό κάνουμε αυτές μάλλον θα λέγαμε καλύτερα τις δύο εκπομπές. Δύο λόγια λοιπόν για την κάθε μία από αυτές τις φωνές της ερμηνεύτριας, τη Φλέρ Νταντονάκη, που το πραγματικό της όνομα ήταν Ελευθερία Παπαδαντονάκη. Δεν είμαστε σίγουροι για τον τόπο της γέννησης, αλλά είμαστε σίγουροι ότι η συνεργασία της με τον Μάνο Χατζηδάκη στο Μεγάλο Ερωτικό απογείωσε σημαντικά το χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Για πολλούς γεννήθηκε λοιπόν στην Κρήτη, μοιάζει έτσι να ακούγεται ωραίο αυτό, γιατί υπάρχουν και τραγούδια που έχει ερμηνεύσει μοναδικά με αναφορές στην Κρήτη. Ο πατέρας της ήταν σκηνοθέτης, ηθοποιός και κινηματογραφικός παραγωγός. Πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σπούδασε ιστορία και φιλολογία και ενώ σύντομα ξεκίνησε και καριέρα ηθοποιού, συμμετέχοντας σε παραστάσεις στη Νέα Υόρκη. Η ενασχόληση με το τραγούδι ξεκίνησε μέσα από τυχές ευκαιρίες. Τραγούδισε δημοτικά τραγούδια στους φίλους της στην αρχή, μετά κάποια λαϊκά τα οποία της άρεσαν πολύ, αλλά είχε και μια αγάπη για τη λαϊκή μουσική και της Ελλάδας, αλλά και της Ισπανίας και της Βραζιλίας. Έχει κυκλοφορήσει κάποιους δίσκους στην αρχή που δεν έγιναν πολύ γνωστοί. Τραγούδισε Απόστολο Καλδάρα, Μίκη Θεοδωράκη, Μπραζιλιάνικες Μπόσα Νόβα στις αρχές. Όμως η καθοριστική, όπως σας είπα, γνωριμία ήταν με τον Μάνο Χατζηδάκη, όπου στα χρόνια της Χούντας, του αδικτατορικού κινήματος, τραγούδισε σε συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ συνάμα παράλληλα ανέπτυξε φιλικές σχέσεις με τη Μελίνα Μερκούρη και το Ζιλ Ντασέν. 1970 και χτυπάει καμπάνα, η δυνατή καμπάνα, και της φαίνει τα χαρμόσυνα νέα της Φλέρης και είναι βέβαια η σχέση της με τον Μάνο Χατζηδάκη, όπου εδώ τραγουδάει τραγούδια λειτουργικά, τραγουδάει ρεμπέτικα, τραγουδάει όλα αυτά την Ίνου, τις μεγάλες κυρίες και βεβαίως τον κύκλο του CNS και ασφαλώς το Μεγάλο Ερωτικό, όπου και εδώ γίνεται πραγματικά ένας σεισμός και για την ίδια. Υπάρχουν και άλλα διάφορα στη διαδρομή αυτή, γνωρίζετε με τον Χρήστο Λέοντι, τραγουδάει σε κάποιες μικρές σκηνές, γιατί η Νταντονάκη ήταν, ας πούμε, ένας άνθρωπος έτσι χαμηλών τόνων, δεν κοιτούσε προς τα έξω, κοιτούσε περισσότερο να κάνει αυτό που πραγματικά αγαπούσε. Και έχουμε το Τυπούκητο, το Καφέ Θέατρο, τον Πύργο του Απόλλωνα, που είναι μερικές από τις εμφανίσεις της, ενώ στη Ρωμαϊκή Αγορά επίσης κάνει μια συναυλία με την Δήμητρα Γαλάνη, ήταν μια από τις τελευταίες αυτές συναυλίες. Λοιπόν, συμμετείχε στη συναυλία του συγκροτήματος Τσιμεντένιο Κονσέρτο στο Θέατρο του Λυκαβητού και ακολούθησαν κοινές εμφανίσεις μετά στην Μποάτ Ζυγός κλπ. Απεσήρθη, γίναν προσπάθειες να ξαναεπανέλθει. Μην ξεχάσω να πω ότι τραγούδισε και τον φίλο της τον Ποταμιάνο, τραγούδια δικά του δηλαδή, όπως να μην ξεχάσω να πω ότι έτυχε και τις ευνοϊκές μεταχειρήσεις του Θάνου Μικρούτσικου όταν ήταν υπουργός πολιτισμού. Μία προσωπικότητα πολύ πολύ ιδιαίτερη, ένας άνθρωπος που είναι σαν να βγήκε μέσα από μια ομίχλη, αλλά για να μας δώσει ένα μοναδικό φως.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Έλεγα λοιπόν γιατί κάναμε αυτές τις εκπομπές. Καταρχήν είναι η μέρα της Παναγίας, έτσι, η πρώτη εκπομπή είναι αυτή. Θέλαμε λοιπόν να δώσουμε μέσα από την τέχνη, μέσα από το τραγούδι, μια ιερότητα, μια λατρευτικότητα, όπου οι φωνές, οι γυμνές φωνές, αλλά με ψυχισμό πολύ δυνατό, θα έλεγα και καταστροφικό ακόμα, και να η σχέση με την καταστροφή και των δύο, δηλαδή και της Φλέρης Δαντωνάκη και της Αρλέτας, είναι χαρακτηριστική. Η σχέση με το θάνατο, φτάνουν στα όρια, παίζουν με την υγεία, παίζουν με τον πόνο διαρκώς. Έτσι ένα αδιόρατο, ανεξήγητο πάθος ξεπηδά μέσα από λέξη προς λέξη. Λέξεις όπως μαγεία, παραμύθι, αερικό, είναι και για τις δύο μπροστά στο δρόμο που διαβαίνουν.

Φλέρτα Αντωνάκη λοιπόν στη δική μας πόλη και Αρλέτα. Και είναι η σιωπή και ο θόρυβος, δύο έννοιες που αλληλοδιαδέχονται μία την άλλη. Ο θόρυβος δεν είναι από αυτές τις δύο. Ο θόρυβος είναι από το όλον περιβάλλον. Αυτές δημιουργούν ένα κλίμα, μια κατάσταση σιωπής. Απομονώνουν το χρόνο, τον εξουδετερώνουν, τον εξαντλούν. Δεν υπάρχει ο χρόνος, δεν υπάρχει ημερομηνία που αποδίδεται κάτι. Είναι άχρονο αλλά οργανικά δεμένο με τα συναισθήματα, με την ποιητική της εποχής, με τις επιθυμίες, με τις ανάγκες, αλλά και με ένα πάθος υπόγειο, καθαρά ανθρώπινο, αδιέξοδο, τραγικό. Και αυτές οι δύο γυναίκες μπόρεσαν να αποδώσουν με αυτή τη μοναδική τραγικότητα πραγματικά ό,τι έφεραν μπροστά τους ως ρεπερτόριο.

Μιλάμε λοιπόν για την Αρλέτα και για τη Φλέριντα Αντωνάκη και να πούμε ότι η ισορροπία ανάμεσα στα τραγούδια, ανάμεσα στις σιωπές, ανάμεσα στα κενά είναι παροιμιώδης. Ο φωτισμός των λέξεων που βγαίνει μέσα από τους ήχους, τους χαρακτήρες.

Η δική μας πόλη, εδώ λοιπόν, μια πρώτη εκπομπή για την Αρλέτα και για τη Φλέρη Δαντονάκη με τον τίτλο «Ιερές Φωνές». Ο τοπικός κόσμος και των δύο επίσης είναι ένα κοινό στοιχείο. Κάτι που, έστω και αν λένε κάποια πράγματα που γίνονται κατανοητά με την πρώτη, δηλαδή λέξεις συνηθισμένες καμιά φορά, «φώναξέ με αγάπη», «φώναξέ με», ή οποιαδήποτε άλλη έκφραση, είναι ο τρόπος, η ποιητική του χρώματος της φωνής, του ψυχισμού, αυτή η απίστευτη χρωματισμή, οι εναλλαγές ανάμεσα σε αντιθέσεις, σε όνειρο και πραγματικότητα, δίνει απίστευτες διαστάσεις στις ερμηνείες αυτών των δύο που ξεχωρίζουν και μένουν στο χρόνο πάντα οι αγαπημένες φωνές των νέων και κάθε ανθρώπων που αισθάνονται νέοι και μπορούν να τις ακούσουν στο μέγεθός τους.

Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ Θέμης Ζωταμίτσης την επιμέρα και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης, ιερές φωνές. Με αφορμή την ημέρα της Παναγίας, θα κάνουμε όμως και άλλη μία εκπομπή για να χωρέσουν κάποια πράγματα που αφήσαμε απ' έξω. Και βέβαια σε αυτές τις εκπομπές δεν αναφέρουμε συνθέτες, στιχουργούς κλπ. Είναι λίγο πολύ γνωστά. Αναφέρουμε όμως κάποια κοινά στοιχεία, τα οποία νομίζουμε ότι έχουν ένα ενδιαφέρον να φέρουμε δίπλα-δίπλα ή απέναντι, ερμηνευτικά πάντα, ακουστικά πάντα λόγω ραδιοφώνου, δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες, που νομίζουμε, θεωρούμε ότι θα μείνουν αθάνατες οι φωνές τους, οι ερμηνείες τους και γιατί όχι ο κόσμος τους, ένας κόσμος της ουτοπίας, της φαντασίας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος αυτής της πρώτης εκπομπής αφιέρωμα σε αυτές τις δύο γυναίκες, τις ιερές φωνές, τη Φρέντα Αντωνάκη και την Αρλέτα, και θα περάσουμε και σε ένα δεύτερο μέρος. Ο Θέμης Ζωταμίτσης και την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά, να περνάτε καλά, να απολαμβάνετε και βεβαίως να ακούτε καλή μουσική και να υποστηρίζετε το ελληνικό τραγούδι. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η ακρόαση στη Φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται. Από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr, στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελασάτ» και «Hotbird».

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

Η Παναγία και η χαμένη εικόνα. Πινελόπη και Μαρία Μωραΐτου. Εκδόσεις Πορφύρα. Μια ιστορία από το παλιό σεντούκι της γιαγιάς.

είχε πια μεσημεριάσει για τα καλά, όταν η Σέβη επέστρεψε από το σχολείο. Μια γλυκιά ευωδία από μπαχάρια της γαργάλισε τη μύτη. Η γιαγιά Σεβαστή έφτιαξε σουτζουκάκια, σκέφτηκε η μικρή Σέβη. Ευκαιρία να μου βρει μια νόστιμη συνταγή για την εφημεριδούλα του σχολείου. «Μαμά, ήρθα! Πού είναι η γιαγιά?» φώναξε λαχανιασμένη από το χώρο του σπιτιού. «Καλώς το μου», της απάντησε η μητέρα της. «Στο κονάκι της γιαβρή μου είναι η γιαγιά. Μα δεν μου είπες πως πήγε το σχολείο σήμερα?» «Καλά!» φώναξε η Σέβη και μπήκε σαν σύμφωνα στο δωμάτιο της γιαγιάς Σεβαστής, που είχε και το όνομά της. «Καλώς την κοκόνα μου», είπε η γιαγιά και σκούπισε τα δακρυσμένα μάτια της. Κάθισε στο παλιό σιδερένιο κρεβάτι της και κοίταξε την εγγόνα της όλο λατρεία. «Νένε μου, γιατί κλαις? Ποιος σε στενοχώρησε?» είπε η Σέβη όλο ανησυχία. «Μήπως ο Γεράσιμος?» ρώτησε και έριξε μια άγρια ματιά στον μικρό της αδελφό που μόλις είχε μπει στο δωμάτιο. «Όχι, πριγκιπέσα μου, οι αναμνήσεις για πριν. Με πονούν σαν τα αρθρητικά μου. Τι θύμισες, Τζιέρι μου? Πληγή ανοιχτή που αιμορραγεί. Μα θες πιότερο θρηνό το χαμό της εικόνας που ήταν το θεμέλιο της οικογένειάς μας?» Η μικρή Σέβη είχε ακούσει πολλές φορές για τον διωγμό των Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη το 1955, ακόμα για τη σωτηρία με το πλοίο του κ. Μελέτη και το ταξίδι στην Ελλάδα. Μα πρώτη φορά άκουγε τη γιαγιά της να μιλά για την εικόνα. «Και τι εικόνα ήταν αυτή, γιαγιά?» «Εικόνα της Παναγιάς, κοκόνα μου. Πολύτιμο φυλαχτό. Από γενιά σε γενιά. Την πήραμε σαν βγήκαμε στο δρόμο. Τρεις αδελφές ήμασταν, μασκαρεμένες σε αγόρια. Τριγύρω υπήρχε καπνός και φωνές. Καταστήματα καταστρέφονταν και εκκλησιές βεβηλώνονταν. Κρατηθήκαμε σφιχτά μέχρι που μπήκαμε στο πλοίο του Κυρμελέτη. Στη Σαλονίκη, παιδί μου, μείναμε σε ένα στρατόπεδο. Και ένα βράδυ η αδελφή μου, η Ευτέρπη, βγήκε για να κρύψει την εικόνα της Παναγιάς, μη μας την κλέψουν. Η Ευτέρπη όμως δεν γύρισε ποτέ. Αργότερα μάθαμε πως σκοτώθηκε από μια παλιά οβίδα που έσκασε. Κανείς από τότε δεν έμαθε πού θα έκρυψε την εικόνα της Παναγιάς.» «Ναι, ναι μου, γιατί έχει τόση σημασία η εικόνα της Παναγιάς για εμάς?» ρώτησε ο Γεράσιμος, ο μικρός αδερφός της Σέβης. «Γιατί, Τζιέρι μου, η Παναγιά είναι το στήριγμα και η ευλογία μας. Βλέπεις, μπορεί να πηγαίνουμε στο φεγγάρι, να μιλάμε δορυφορικά με όλο τον κόσμο και να καμαρώνουμε για το έξυπνο κινητό μας. Μα στην πρώτη δυσκολία, παιδί μου, και αρρώστια, προσευχόμαστε στη Μεγαλόχαρη ζητώντας βοήθεια.» «Και την εικόνα, νενέ μου, δεν την ψάξατε?» ρώτησε όλο περιέργεια η Σέβη. «Αχ, και πού δεν ψάξαμε, καρδούλα μου? Μα τίποτες. Λες και ήθελε να την κρατήσει ο μεγαλοδύναμος κοντά του. Μόνο μετά από χρόνια βρήκε η μάνα μου αυτό εδώ το χαρτί στο σεντούκι της αδερφής μου της Ευτέρπης.» Και η γιαγιά έβγαλε από το συρτάρι του κομωδίνου της ένα παμπάλαιο χαρτί. Η Σέβη με δυσκολία διάβασε: «Στις καρδιάς τα βάθη θα σε κρατώ για πάντα.» «Μα ας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Τι με ήθελες, γιαβρή μου?» ρώτησε η γιαγιά Σεβαστή. «Νενέ μου, θέλω μία συνταγή για την εφημεριδούλα του σχολείου μου.» «Αυτό είναι, κοκόνα μου. Να, εδώ δάστο παλιό σεντούκι μου. Θα βρεις ό,τι λαχταράει η καρδούλα σου. Εδώ είναι όλο μου το βιός από την πόλη. Ψάξε με την ησυχία σου. Εγώ πάω να ρίξω μια ματιά τώρα στο φαγητό, γιατί άμα πιάσει η μάνα σου το τηλέφωνο θα φάμε από καΐδια», είπε η γιαγιά Σεβαστή γελώντας και έκλεισε πίσω της την πόρτα. Η μικρή Σέβη άνοιξε με προσοχή το καρυδένιο σεντούκι και μπροστά της
απλώθηκαν όλες οι αναμνήσεις και η ζωή της γιαγιάς της. Καθώς παραμέρισε τις παλιές δαντέλες, τις περίτεχνες καρφίτσες, τις ξεθοριασμένες φωτογραφίες και τα κυτρινισμένα προσευχητάρια, προσπαθώντας να βρει το βιβλίο με τις συνταγές, το βλέμμα της τράβηξε ένα κόκκινο παλιό Viewmaster. Ουάου! Είχαν τέτοια παιχνίδια τα παλιά χρόνια. Αυτό πρέπει να είναι της μαμάς, είπε ο μικρός Γεράσιμος και άρπαξε αμέσως το παιχνίδι. Προσκύνημα στην Παναγιά, έγραφε η χάρτινη στρογγυλή ταινία που είχε μέσα. Καθώς η Σέβη πλησίασε τον αδελφό της και έφερε τη συσκευή κοντά στα μάτια της, ένιωσε μια γλυκιά θαλπορή να την τυλίγει και τα μάτια της έκλεισαν απαλά.

Σύμφωνα με την ιερή παράδοση, η Παναγία γεννήθηκε στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Ονομάστηκε Μαριάμ, που σημαίνει κυρία, ελπίδα. Οι γονείς της Παναγίας ήταν ο Ιωακήμ και η Άννα, άνθρωποι θεοσεβούμενοι, αλλά άτεκνοι για πάρα πολλά χρόνια. Όλοι τους περιφρονούσαν επειδή δεν είχαν παιδιά. Ακόμη και οι ιερείς δεν δέχονταν τα δώρα που πήγαιναν στο ναό του Θεού. Ο Ιωακήμ και η Άννα προσεύχονταν στο Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές τους και η Άννα γέννησε μια ευλογημένη κόρη, την Παναγία, που έμελε να γίνει η μητέρα του Θεανθρώπου. Στην περιοχή της Γαλιλαίας ζούσε το ευλογημένο ζευγάρι. Ο Ιωακήμ και η Άννα κατάγονταν από το βασιλικό γένος του Δαβίδ. Καθημερινά προσεύχονταν στον Πανάγαθο Θεό να τους ευλογήσει να γίνουν γονείς. Όμως τα χρόνια πέρασαν και σε μεγάλη ηλικία πια ο Ιωακήμ και η Άννα το είχαν πάρει απόφαση πως θα έμεναν άκληροι. Όμως ο Θεός, βλέποντας την πίστη και την καρτερία τους, τους ευλόγησε λοιπόν με ένα παιδάκι. Η γέννηση της μικρής Μαρίας τους γέμισε με χαρά και για να δείξουν την απέραντη ευγνωμοσύνη τους στο Θεό, αποφάσισαν μόλις η μικρή Μαρία γίνει 3 χρονών να την αφιερώσουν στο ναό του Θεού στα Ιεροσόλυμα.

Ο πρώτος ναός χτίστηκε από τον Σολομώντα το 955 π.Χ. και ήταν ο τόπος λατρείας των Ιουδαίων. Ο ναός του Σολομώντα καταστράφηκε από τους Βαβυλώνιους το 587 π.Χ. Έπειτα από 70 χρόνια, ο βασιλιάς των Περσών Κύρος ο Μέγας επέτρεψε στους Εβραίους να χτίσουν ξανά το ναό του Σολομώντα και μάλιστα επέστρεψε στον αρχηγό των Ιουδαίων Ζωροβάβελ και τα ιερά σκεύη και τους θησαυρούς του ναού. Ο ναός ανοικοδομήθηκε το 20 π.Χ. από τον Ηρώδη, ενώ στη συνέχεια και αυτός καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν. Σήμερα δεν σώζεται σχεδόν τίποτε από τον θαυμαστό ναό του Σολομώντα, παρά μόνον ένα μέρος του τείχους του. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Ευαγγελισμός.

Ο Ελληνοορθόδοξος Ναός του Ευαγγελισμού βρίσκεται πάνω από το πηγάδι όπου η Παρθένος ερχόταν όπως όλες οι γυναίκες της εποχής της για να πάρει νερό. Και εδώ κατά την παράδοση έγινε η φανέρωση του απόκρυφου μες στους αιώνες και άγνωστου στους αγγέλους μυστηρίου. Εδώ η Αγία Ελένη έχτισε τον πρώτο ναό το 327 μετά Χριστόν. Η σημερινή εκκλησία χτίστηκε το 1750 και είναι θαυμαστή για τις στιχογραφίες που στολίζουν τη διαδρομή μέχρι την πηγή της Παναγίας. Μέσα στο ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα, βρίσκεται το σπήλαιο όπου ο Αρχάγγελος Γαβρίλ έφερε το μήνυμα στην Παρθένο Μαρία ότι θα φέρει στον κόσμο τον Χριστό. Μέσα στο σπήλαιο βρίσκεται η πηγή, η οποία ονομάζεται Φρέαρ της Θεοτόκου.

Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στην πόλη της Βηθλεέμ, που είναι χτισμένη στις πλαγιές των βουνών της Ιουδαίας, που λέγεται και πλατεία της Φάτνης. Εκεί βρίσκεται ο ναός της γέννησης του Σωτήρα. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 327 έως το 333 από την Αγία Ελένη πάνω στο σπήλαιο όπου γεννήθηκε ο Χριστός. Το Άγιο Σπήλαιο της Γέννησης βρίσκεται κάτω από το καθολικό του ναού και το Ιερό Βήμα. Είναι σκαλισμένο στο φυσικό βράχο και είναι ο αυθεντικός τόπος της γέννησης του Χριστού. Ένα ασημένιο, δεκατετράκτινο αστέρι συμβολίζει το φωτεινό άστρο της γέννησης του Χριστού.

Η Παναγία αναζητεί τον Ιησού στο ναό. Όταν ο Ιησούς έγινε 12 χρονών, ο Ιωσήφ και η Παναγία αποφάσισαν να τον πάρουν μαζί τους στα Ιεροσόλυμα για το προσκύνημα που έκαναν κάθε χρόνο την περίοδο του Πάσχα. Στο δρόμο της επιστροφής όμως, η Παναγία ανησύχησε γιατί ο Ιησούς δεν ήταν μέσα στο πλήθος που επέστρεφε, έτσι ανήσυχη, επέστρεψε μαζί με τον Ιωσήφ στην Ιερουσαλήμ για να τον αναζητήσουν. Βρήκαν τον Ιησού στο ναό να συζητεί με τους δασκάλους τον νόμο του Μωυσή και είδαν να ακούν κατάπληκτοι όλοι μέσα στο ναό τις σοφές απαντήσεις του Ιησού. Η πέτρα ή αλλιώς ο λίθος που σώζεται μέχρι σήμερα στο ναό είναι το σημείο όπου ο Ιησούς καθόταν όταν συζητούσε με τους δασκάλους τον νόμο του Μωυσή. Το μοναστήρι πλέον που η Παναγία αναζήτησε τον Ιησού 12 ετών στον Ιερό Ναό της Ιερουσαλήμ είναι αφιερωμένο στο θαυματουργό Άγιο Σπυρίδωνα και βρίσκεται στις μέρες μας μέσα στην Ιερή Πόλη της Ιερουσαλήμ και αρκετά κοντά το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Στην Εκκλησία μπορούμε ακόμη σύμφωνα με την παράδοση να δούμε το λίθο για τον οποίο ακούσαμε στην ιστορία, πως πάνω του κάθισε ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν 12 ετών και επισκέφθηκε το ναό του Σολομώντα για να συζητήσει με τους σοφούς δασκάλους τον νόμο του Μωυσή.

γάμος στην πόλη Κανά. Η όμορφη πόλη Κανά βρίσκεται βορειοανατολικά της Ναζαρέτ. Είναι γεμάτη από αμπέλια, ελιές και σικές και είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Αποστόλου Ναθαναήλ. Σε αυτή την πόλη έκανε ο Ιησούς το πρώτο του θαύμα, μετατρέποντας το νερό σε κρασί. Στην πόλη αυτή ήταν το σπίτι του μαθητή του Χριστού, του Σίμωνα του Κανανίτη. Στον τόπο αυτόν βρίσκεται ο Ελληνορθόδοξος Ναός του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, που ιδρύθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Σε αυτόν τον ναό του Αγίου Γεωργίου, σύμφωνα με την παράδοση, σώζονται δύο από τις έξι λίθινες ιδρύες που χρησιμοποιήθηκαν κατά το πρώτο θαύμα του Ιησού στην πόλη της Κανά. Το θαύμα της Κανά φανερώνει πως η Βασιλεία του Θεού έρχεται στον κόσμο ως γάμος και ως ευλογία. Μέσα στη Βασιλεία του, ο Χριστός δημιουργεί μια νέα σχέση, έναν αληθινό γάμο με το λαό του, δηλαδή την Εκκλησία.

Κοίμηση της Παναγίας. Όταν η μικρή Σέβη ξανανοίγει τα μάτια της, βρίσκεται σε ένα ταπεινό σπίτι στη Γεσθημανή με λιγοστά έπιπλα στρωμένο με κυλίμια. Στη γωνιά του δωματίου, πάνω σε ένα ξύλινο κρεβάτι, αναπάβεται Γαλήνια, η μητέρα του Χριστού, η Παναγία. Τριγύρω της στέκονται γυναίκες κρατώντας τα λιγοστά ρούχα που τους έχει μοιράσει. Είναι δακρυσμένες γιατί τους έχει πει πως έχει δεχθεί το κάλεσμα του Υιού της και Θεού και θα αφήσει αυτή την πρόσκαιρη ζωή. «Μη λυπάστε και δακρύζετε που θα φύγω», τους ψιθυρίζει η Παναγία. «Θα πάω κοντά στον Υιό μου, μα θα είμαι πάντα μαζί σας για να σας προστατεύω και να μεσητεύω σε εκείνον για σας, αλλά και για όλους τους ανθρώπους». Όμως, πριν προλάβει να τελειώσει τα λόγια της, μια δυνατή βοή συντάραξε το ταπεινό σπίτι της Παναγίας και η μικρή Σέβη, που παρατηρούσε όλη τη σκηνή, είδε έκπληκτη τους 12 Αποστόλους του Χριστού να καταφθάνουν στο κρεβάτι της Παναγίας μέσα σε φωτεινά σύννεφα. Ήρθαν για να τιμήσουν τη μητέρα του Ιησού, λίγο πριν εκείνη αφήσει την πρόσκαιρη ζωή. Μαζί τους, συγκινημένος, βρισκόταν και ο Απόστολος Πέτρος, που έβλεπε για πρώτη φορά τη μητέρα του Χριστού. Η Παναγία ψιθύρισε μια τελευταία προσευχή και μετά η αγνή ψυχή της παραδόθηκε στον Υιό της. Η μικρή Σέβη ακολούθησε στο όραμα που έβλεπε την ταφή του Αγίου Σώματος της Παναγίας στην Γεσθημανή και θλιμμένη παρακολουθούσε την τελετή όταν πετάχτηκε ξαφνιασμένη. «Οι Απόστολοι είναι 11», ψιθύρισε, «όταν συνέβη κάτι αναπάντεχο». Ένας φανατικός όχλος που παραμόνευε προσπάθησε να γκρεμίσει το Άγιο Σώμα της Παναγίας από το φέρετρο. Ένας από αυτούς το έσμπρωξε και αμέσως άγγελος Κυρίου του έκοψε το χέρι. Τότε η Σέβη είδε μπροστά στα μάτια της να τελείται ένα μικρό θαύμα, καθώς ο Απόστολος Πέτρος με θαυματουργό τρόπο μπροστά στα έκπληκτα μάτια της μικρής Σέβης πήρε το χέρι και το έβαλε στη θέση του. Ακολούθησαν φωνές και φασαρία και όλο εκείνο το πλήθος έφευγε θυμωμένο. Κάποιος έσμπρωξε τη μικρή Σέβη που παραπάτησε καθώς παρατηρούσε όλη αυτή τη σκηνή μπροστά στα μάτια της και καθώς το σώμα της έφερε 2-3 βούρες γύρω από τον εαυτό της, θα είχε τσακιστεί αν 2 χέρια δεν την κρατούσαν γερά. Μια φωνή ακούστηκε όλο ανησυχία. «Σέβη, σεβούλα γιαυρί μου, ξύπνα, είσαι καλά?»

η χαμένη εικόνα και το τάμα. Η Σέβη άνοιξε τα μάτια της και κοίταξε τη γιαγιά Σεβαστή με αγωνία. «Σέβη, κοκόνα μου, όνειρο ήταν μάτια μου, πάει, πέρασε», της είπε γλυκά η γιαγιά της. «Γιαγιά μου, γιαγιάκα μου, η Παναγία, ο τάφος, η Γεσθημανή, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι», φώναξε η μικρή Σέβη και πετάχτηκε επάνω. Μάταια η γιαγιά Σεβαστή προσπάθησε να συγκρατήσει τη μικρή της εγγονή από το όνειρο που μόλις είχε δει. Η μικρή Σέβη έδωσε ένα πίδο και σαν ελαττήριο πετάχτηκε αμέσως όρθια, πατώντας πάνω σε ό,τι ήταν μπροστά της. Βιβλία, στυλό, χαρτιά και φωτογραφίες έγιναν ένα σωρό κουβάρι. Και τότε έγινε το εξής. Το πόδι της μπλέχτηκε στα σκόρπια βιβλία που ήταν γύρω της και η μικρή Σέβη για δεύτερη φορά σε λίγη ώρα, σαν μπαλαρίνα, στριφογύρισε και πάλι γύρω από τον εαυτό της και με μια θεαματική φιγούρα ετοιμάστηκε να προσγειωθεί στο πάτωμα. Την τελευταία στιγμή κατάφερε να πιαστεί από το ανοιχτό καπάκι του παλιού σεντουκιού της γιαγιάς που ήταν πάνω στο σιδερένιο κρεβάτι και μαζί με το σεντούκι έσκασε με δύναμη στο πάτωμα. Η μικρή Σέβη έμεινε ακίνητη στο πάτωμα, προσπαθώντας να καταλάβει τι είχε συμβεί από το χτύπημα που μόλις της είχε συμβεί, όταν είδε τη γιαγιά Σεβαστή να μην την κοιτά, αλλά να σταυροκοπιέται δακρυσμένη, κοιτώντας το αναποδογυρισμένο παλιό σεντούκι της.

είχε γίνει, ο πάτος του παλιού σεντουκιού είχε ανοίξει, σαν να υπήρχε εκεί ένα μυστικό συρτάρι που καθώς έσπασε, μέσα του έστεκε λαμπρή μια εικόνα της Παναγίας. «Αναγιά Παρθένα μου, η εικόνα μας!» ψιθύρισε η γιαγιά Σεβαστή και σκύβοντας πήρε ευλαβικά την εικόνα στα γέρικα χέρια της. «Ναι μου, αυτή είναι η εικόνα που ψάχνατε!» ρώτησε ζαλισμένη από τις συνεχόμενες εκπλήξεις η μικρή Σέβη. «Ναι, να σε χαρώ μάτια μου», είπε δακρυσμένη η γιαγιά Σεβαστή. «Δηλαδή, εδώ, στο σπίτι μας ήταν όλα αυτά τα χρόνια και μου τη φανέρωσες εσύ, χαρά μου, Σέβη μου, την ευλογία της Παναγίας να έχεις καλό μου». «Ναι, θέλω να σου πω πως στο όνειρό μου είδα την Παναγία», είπε διστακτικά η Σέβη, που δεν ήταν σίγουρη αν η γιαγιά της θα την πίστευε. «Σε πιστεύω, Τζιέρι μου, σε πιστεύω. Η Παναγία έχει πάντα τον τρόπο της να εμφανίζεται σε αγνές ψυχές. Και γι' αυτό, τώρα δά, έκανα ένα τάμα στη χάρη της». «Τι τάμα, νενέ μου?» «Μα τι άλλο, κοκόνα μου, να προσκυνήσουμε όσες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας ευλογήσει η χάρη της και με κρατούν τα πόδια μου ακόμα για να το κάνουμε», είπε λάμποντας από χαρά η κυρά.

0: σεβαστή και κρατώντας σφιχτά την εικόνα της Παναγίας, είπε:
1: «Έλα Σέβη, πάμε να πούμε τα χαρμόσυνα νέα στη μητέρα σου».

Γεωργία, η μητέρα του κόσμου. Η Παναγία δεν έπαψε ούτε στιγμή να αγαπά και να προστατεύει τους ανθρώπους και να μεριμνά για τη σωτηρία τους, καθώς πολλά είναι τα θαύματά της που το αποδεικνύουν μέσα στους αιώνες και μεγάλη η βοήθειά της στους ανθρώπους που παρακαλούν τη χάρη της. Το δόγμα των Ορθοδόξων και ο Ελληνισμός τιμούν τη Θεοτόκο. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν αμέτρητες εκκλησίες, μοναστήρια και ξοκλήσια αφιερωμένα στην Παναγία. Η εκκλησία μας τιμά ιδιαίτερα τη μνήμη της μητέρας του Χριστού με γιορτές σε όλη τη διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους. Οι γιορτές προς τιμή της Θεοτόκου. Οι γιορτές για την Παναγία λέγονται θεομητορικές, για τη μητέρα του Θεού δηλαδή. Οι γιορτές αυτές είναι η γέννηση της Θεοτόκου, που γιορτάζεται στις 8 Σεπτεμβρίου. Τα εισόδια της Θεοτόκου, όπου ο Ιωακείμ και η Άννα αφιέρωσαν την Παναγία στο ναό. Τα εισόδια της Θεοτόκου γιορτάζονται στις 21 Νοεμβρίου. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Ο Άγγελος φέρνει το χαρούμενο νέο της γέννησης του Υιού του Θεού. Γιορτάζεται στις 25 Μαρτίου. Η κίνηση της Θεοτόκου. Γιορτάζεται στις 15 Αυγούστου. Υπάρχουν επίσης και οι θεομητρικές συνάξεις, δηλαδή οι λατρευτικές συγκεντρώσεις για να τιμήσουμε την Παναγία. Τέτοιες είναι Αγία Σκέπη της Θεοτόκου στις 28 Οκτωβρίου κάθε χρόνο, Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου 26 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, Κατάθεση της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου 31 Αυγούστου κάθε χρόνο, Παναγία η Ζωοδόχος Πηγή, Παρασκευή της Διακαινησίμου.

τα ονόματα της Παναγίας. Το όνομα της Παναγίας σταλάζει βάλσαμο στην ψυχή των πιστών σε όλο τον κόσμο. Η μεγάλη αγάπη τους προς αυτή, τα αμέτρητα θαύματά της, αλλά και η λαχτάρα των πιστών σε κάθε γωνιά της γης να τη λατρεύουν, φαίνεται και από τα προσωνύμια που της έχουν δώσει. Έτσι λοιπόν, της έχουν αποδοθεί. Ονόματα για την Παναγία από την εικόνα της, όπως Παναγία η Βρεφοκρατούσα, Παναγία η Γλυκοφιλούσα, Πλατιτέρα των Ουρανών και άλλα. Ονόματα για την Παναγία από τον τόπο της, όπως Παναγία η Αθηνιώτισσα, Παναγία η Θαλασσινή, Παναγία των Χαλκαίων και άλλα πολλά. Επίσης, υπάρχουν ονόματα για την Παναγία από την τεχνοτροπία του ναού που είναι αφιερωμένο σε αυτήν, όπως για παράδειγμα Παναγία η Θολοσκέπαστη, Παναγία η Μολυβδοσκέπαστη και άλλα πολλά. Υπάρχουν ακόμα ονόματα για την Παναγία από τον μήνα που εορτάζεται, όπως Παναγία η Αυγουστιανή, Παναγία η Μεσοσπορίτισσα και άλλα. Ονόματα επίσης έχουν οι πιστοί αποδώσει στην Παναγία από τα θαύματα που έχει κάνει, όπως Παναγία η Γοργοεπίκοος, Παναγία η Ελέουσα, Παναγία η Παρηγορήτρια, Παναγία η Φανερωμένη και άλλα πολλά. Επίσης, υπάρχουν ονόματα για την Παναγία που της έδωσαν οι υμνογράφοι της Εκκλησίας, όπως η Υψηλωτέρα, η Κεχαριτωμένη, το Ρόδο το Αμάραντον και άλλα. Ας μάθουμε μαζί τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Παναγιάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Ιερό προσκύνημα Παναγία Σουμελά στο όρος Βέρμιο, στην Καστανιά Ημαθίας, κοντά στην πόλη της Νάουσας. Ιερά Μονή της Παναγίας της Γυροκομήτισσας, στην πόλη της Πάτρας, στο νομό Αχαΐας. Δύο σημαντικά προσκυνήματα της Παναγιάς υπάρχουν στο Ιόνιο Πέλαγος, στα Επτάνησα. Στη Ζάκυνθο, η Ιερά Μονή Στροφάδων, που βρίσκεται νότια του νησιού, στα μικρά νησιά Στροφάδες. Και το ιερό προσκύνημα της Παναγιάς της Φιδούσας, στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς. Σημαντικά προσκυνήματα της Παναγιάς υπάρχουν επίσης στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Στα νησιά των Κυκλάδων υπάρχουν δύο σημαντικά προσκυνήματα της Παναγιάς. Η Μονή της Παναγιάς της Τίνου στο νησί της Τίνου, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα στην Ελλάδα. Και το ιερό προσκύνημα της Παναγιάς της Εκατονταπηλιανής στο νησί της Πάρου. Στα Δωδεκάνησα, σημαντικά προσκυνήματα της Παναγιάς είναι η Παναγιά του Χάρου, που βρίσκεται στους Λειψούς. Ονομάζεται έτσι επειδή στα χέρια της δεν κρατά βρέφος το Χριστό, αλλά τον Χριστό εσταυρωμένο. Στα Δωδεκάνησα υπάρχει ακόμα στο μοναστήρι της Αποκάλυψης στην Πάτμο το προσκύνημα του εθήμου του επιταφείου της Παναγίας, όπου οι μοναχοί εκεί το τηρούν από τους Βυζαντινούς χρόνους. Αξίζει ακόμη να αναφέρουμε την Ιερά Μονή της Παναγιάς της Παλιανής στο νησί της Κρήτης, στο νομό Ηρακλείου, αλλά και στο νησί της Κύπρου τα ιστορικά προσκυνήματα της Μονής Μαχαιρά και της Παναγιάς του Κύκου. Δύο ακόμη σημαντικά προσκυνήματα του ελληνισμού που αξίζει να αναφερθούν είναι η Παναγία Σουμελά στον Πόντο και η Παναγία των Βλαχερνών,
πολιούχος της Κωνσταντινούπολης, στην οποία ακούστηκε για πρώτη φορά ο ακάθιστος ύμνος. Ας μάθουμε ακόμα μερικές πληροφορίες για τα προσκυνήματα της Παναγιάς στην Κωνσταντινούπολη, που έγραψε η μικρή Σέβη στο αγαπημένο της ημερολόγιο. Αγαπημένο μου ημερολόγιο, τι καλοκαίρι κι αυτό! Πόσα μέρη της πατρίδας μας είδα χάρη στο τάμα της γιαγιάκας μου! Πρέπει όμως προς το παρόν να σε αφήσω, γιατί φεύγουμε για το αεροδρόμιο. Μα για πού? Μα για τη βασίλισσα όλων των πόλεων, την όμορφη πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Αγαπημένο μου ημερολόγιο, δεν μπορώ να σου περιγράψω τα τόσα όμορφα που είδαμε σήμερα με τη γιαγιά μου, που είναι πολύ συγκινημένη που βρίσκεται στην πόλη. Το πρωί πήγαμε στις Βλαχέρνες, στην περίφημη συνοικία της Κωνσταντινούπολης, και προσκυνήσαμε την Παναγία των Βλαχερνών, ή Βλαχερνίτισσα, που είναι η υπέρμαχος στρατηγός. Μάλιστα, για να θυμόμαστε τη βοήθεια της Παναγίας σε αυτούς που υπερασπίστηκαν το Βυζάντιο από τους Πέρσες και τους Ρώσους, γράφτηκε ο γνωστός σε όλους ακάθιστος ύμνος. Αγαπημένο μου ημερολόγιο, πρέπει ακόμα να σου πω πως από τον Ξεναγό μάθαμε πως ο ναός της Παναγίας των Βλαχερνών ιδρύθηκε από την αυτοκράτηρα Πουλχερία και το σύζυγό της Μαρκιανό. Είναι πάρα πολλά αυτά που μας είπε και δεν τα θυμάμαι όλα. Όμως, θυμάμαι πως ένα από τα σπουδαιότερα θαύματα της Παναγίας είναι η σωτηρία της πόλης κατά το 626, όταν πολιορκήθηκε από τα στρατεύματα των Αβάρων. Η εικόνα της Βλαχερνίτισσας λιτανεύθηκε στις πολεμίστρες από τον Πατριάρχη Σέργιο και τον λαό της πόλης. Έπειτα από λίγο, η πολιορκία λύθηκε, η πόλη σώθηκε και η σωτηρία όλων ήταν θαύμα της Παναγίας. Τότε, όλος ο λαός βρέθηκε στην εκκλησία με την εικόνα και έψαλαν τον ακάθιστο ύμνο. Την υπόλοιπη μέρα, είδαμε κάποια από τα μνημεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπως τον Ιππόδρομο, την Αγία Σοφία, τη Μεγάλη του Γένους Σχολή και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Με το μικρό μας βαλιτσάκι στο χέρι, ίσα που προλάβαμε, αγαπημένο μου ημερολόγιο, το αεροπλάνο για την Αθήνα. Τι καλοκαίρι κι αυτό! Υπέροχο! Και να σκεφτείς, αγαπημένο μου ημερολόγιο, πως όλα ξεκίνησαν από μια συνταγή μαγειρικής.

Ακούσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Παναγία και η χαμένη εικόνα» της Πινελόπης και Μαρίας Μωραΐτου από τις εκδόσεις Πορφύρα.

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

0: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Νίκος Αβοργινάκης και απόψε, φίλες και φίλοι, θα στρέψουμε το βλέμμα μας σε μια γυναίκα που κατέχει μοναδική θέση στην Εκκλησία και στις καρδιές εκατομμυρίων πιστών. Στη μητέρα του Χριστού, την υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα της αγάπης, της ελπίδας και της παρηγοριάς. Το Πάσχα του καλοκαιριού, ο 15 Αύγουστος, η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας, είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην πίστη και την παράδοσή μας. Απόψε, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για την Παναγία. Σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι, με οδηγό τις σελίδες της Καινής Διαθήκης και την Εκκλησιαστική Παράδοση, έχουμε συνοδοιπόρο τον κύριο Σωτήρη Δεσπότη, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, διακεκριμένο πανεπιστημιακό και ειδικό μελετητή της Καινής Διαθήκης. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στο στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, γιατί και για μένα είναι μια πολύ μεγάλη χαρά να μιλάμε αυτό το δειλινό του 15 Αύγουστου για ένα τόσο αγαπημένο πρόσωπο. Αν και για την προσωπική μου άποψη, η προσωπική μου άποψη είναι ότι το Πάσχα του καλοκαιριού είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος, καθώς εκεί εκπέμπει ο Χριστός το άκτιστο φως στους μαθητές του και μας δείχνει ποια είναι η αναβάθμιση, η πραγματική αναβάθμιση της ανθρώπινης φύσης μας. Αλλά είναι πάρα πολύ, πιστεύω, για όλους μας θεμητό να αναζητούμε μια μεγάλη μάνα. Διότι, όπως λέει και ένας πολύ καλός ψυχαναλυτής, η σαρκική μας μητέρα, η σωματική μας μητέρα, το καλύτερο που θα μπορούσε να είναι, είναι να είναι μια αρκετά καλή μητέρα. Άρα όλοι αναζητούμε την απόλυτη μάνα. Και δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια περίοδο γιόρταζαν στην αρχαία Αθήνα τα Παναθήναια. Δηλαδή τη γιορτή της Αθηνάς. Αυτό βέβαια οφειλόταν και σε πρακτικούς λόγους. Σταματούσε ο θερισμός, πριν αρχίσει ο τριγητός. Οπότε ο 15 Αυγούστος είναι φορτισμένος με αυτή την αναζήτηση της μητέρας.
0: Πάμε να τη γνωρίσουμε. Ποια είναι η Μαρία, η Μαριάμ? Γνωρίζουμε ότι είναι η κόρη του Ιωακήμ και της Άννας. Κατάγεται από τη Ναζαρέτ.
1: Οι πληροφορίες που έχουμε από τα κανονικά Ευαγγέλια είναι ελάχιστες, καθώς ήδη και ο Παύλος, που είναι και ο αρχαιότερος συγγραφέας της Καινής Διαθήκης, δεν αναφέρεται καθόλου στη Θεοτόκο. Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί όταν αναδύθηκε ο χριστιανισμός στη Μεσόγειο, ήταν πάρα πολύ αγαπημένες στους λαούς της Μεσογείου θεότητες όπως η Κυβέλη, η Ίσιδα. Οπότε υπήρχε ο μεγάλος κίνδυνος που υπάρχει και σήμερα, αντί κάποιος να λατρέψει το Χριστό, να λατρέψει τη μητέρα του. Γι' αυτό και πάντοτε στην Ανατολή θα παρατηρήσουμε ότι η Παναγία ποτέ δεν είναι μαντόνα. Ποτέ δεν στέκεται μόνη της. Πάντοτε κρατάει στην αγκαλιά της τον Χριστό. Και μάλιστα με το άλλο χέρι της μας καθοδηγεί. Γι' αυτό και λέγεται ένα από τα χίλια ονόματα, είναι και οδηγήτρια. Γιατί πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος, επειδή ακριβώς αναζητούμε την απόλυτη μάνα, η οποία ποτέ δεν θα μας πει «θυμήσου τι έκανα για σένα». Επειδή λοιπόν αναζητούμε τη μητέρα αυτή, η οποία πολλές φορές είναι και μια η μητρική αγάπη, μια προϋπόθετη αγάπη, να ξεχάσουμε ότι ο Χριστός είναι ο λυτρωτής μας. Ο Σταυρός του είναι αυτός που πραγματικά μας οδηγεί στη ζωή μας. Συνεπώς, είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες που παίρνουμε από την Καινή Διαθήκη για την Μαριάμ. Και αυτές μάλιστα προέρχονται από τον Λουκά, δηλαδή από τον γιατρό, Έλληνα γιατρό, συγγραφέα της Καινής Διαθήκης. Και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό ένας γιατρός εκείνης της εποχής να σκέφτεται και να εστιάζει στη μητέρα του Ιησού, διότι όπως ξέρουμε ήδη η ζωή ενός βρέφους, άρα και του πρωταγωνιστή του Ευαγγελίου, ξεκινάει από τη σύλληψή του και όχι από τον τοκετό του. Μάλιστα στην Κορέα που δραστηριοποιούμε, πάντοτε οι άνθρωποι όταν τους ρωτάς τι ηλικία έχεις, λένε δύο ηλικίες. Η πρώτη ηλικία είναι αυτή που προσμετράει τους μήνες της σύλληψης. Γιατί είναι τόσο συγκλονιστική για τη ζωή μας, άρα είναι πάρα πολύ δικαιολογημένο ότι ο γιατρός Λουκάς εστιάζει ήδη στη σύλληψη του βρέφους.
0: Στη παιδική της ηλικία δεν έχει εστιάσει κανείς, δεν γνωρίζουμε κάτι για τα παιδικά της χρόνια.
1: Αυτά προέρχονται από απόκριφες διηγήσεις, από ένα απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, ο οποίος από εκεί προέρχεται και η πληροφορία ότι οι γονείς της δεν μπορούσαν να γεννήσουν, τι συνέλαβαν. Φυσικά όχι όπως πιστεύει η Καθολική Εκκλησία με κάποιον άσπυλο τρόπο. Mm-hmm. Εμείς γιορτάζουμε τη σύλληψη, άρα γιορτάζουμε και τη σεξουαλικότητα. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί πιστεύουμε ότι Θεοτόκος γεννήθηκε πραγματικά όπως γεννιούνται όλα τα βρέφη. Και εδώ είναι κάτι που είναι πάρα πολύ εκπληκτικό στον πραγματικό χριστιανισμό. Έτσι, ότι η σωματικότητα, η σεξουαλικότητα εντάσσονται, είναι και αυτά πνευματικά στοιχεία. Mm-hmm. Έτσι, έχουν μέσα τους το στοιχείο της ψυχής, της ζωής. Mm-hmm. Άλλωστε τη στιγμή της σύλληψης γινόμαστε συνδημιουργοί με τον πλάστη του σύμπαντος. Είναι συγκλονιστική αυτή η ένωση των δύο. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχει ένα πολύ ωραίο έθιμο στη Ρουμανία, όταν γεννιέται ένα παιδάκι, να κάνουν δώρο την στιγμή της σύλληψης της Παναγίας στο μέγεθος που έχει το νεογνό. Η Θεοτόκος, η Μαριάμ, το όνομα Μαριάμ ετυμολογείται με διάφορους τρόπους. Mm-hmm. Ο πιο πιθανός είναι ότι σημαίνει ένα κορίτσι που είναι τσαχπίνα. Υπάρχουν διάφορες ετυμολογίες φυσικά. Οι πατέρες θεωρούν ότι σημαίνει κυρία το Μαριάμ, αλλά μάλλον αυτό δεν ισχύει. Έτσι. Θα μπορούσαμε να εικάσουμε ότι από μικρό ήταν ένα παιδάκι το οποίο ήταν πάρα πολύ ενεργητικό. Αυτό το σίγουρο είναι ότι υπάρχει στην ιστορία του Ισραήλ μία Μαριάμ, την οποία μάλλον το όνομά της διαιωνίζει και η Θεοτόκος. Είναι εκείνη η οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον αδελφό της, τον Μωυσή, στην έξοδο των Εβραίων από την λατρεία των ειδώλων στην γη της Επαγγελίας μέσω της ερήμου. Έχουμε αρκετές Μαρίες στο Ιουδαϊκό έθνος, όπως ξέρετε και στην Ισπανία. Από τα πολλά ονόματα που έχουν πάντοτε οι κοπέλες είναι και το Μαρία.
0: Και στην Ελλάδα έχουμε και στην Ελλάδα.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε αν το όνομά της προδίδει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια πολύ δυναμική γυναίκα. Και το λέω αυτό διότι κάποιοι έχουν περάσει το μοντέλο ότι Θεοτόκος ήταν απλά ένα σκεύος εκλογής, ένα όργανο του Θεού. Και έτσι αδικούμε ακατάφορα την Παναγία.
0: Κύριε καθηγητά, θα μπορούσε να μην είναι δυναμική μια γυναίκα που εκείνη την εποχή αποφασίζει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί εκτός γάμου?
1: Ναι. Αυτό που λέει Σταυρούλα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν της λέει ο άγγελος, ο αγγελιοφόρος του Κυρίου, έτσι, γιατί με κάποιο τρόπο εμφανίστηκε μπροστά της ένας αγγελιοφόρος, ο Γαβριήλ, έτσι, ο οποίος της λέει θα μείνεις έγκυος, βρίσκεται στη Ναζαρέτ, είναι μεταξύ 12 και 14 ετών, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα, γιατί σε αυτή την εποχή αραβωνιάζονται οι γυναίκες στα αυτοκρατορικά χρόνια. Άρα έρχεται ένας αγγελιοφόρος, της λέει είναι αραβωνιασμένη, που σημαίνει ότι έχει δοθεί λόγος, αλλά στην περίοδο για την οποία μιλάμε, όταν κάποια κοπέλα ήταν αραβωνιασμένη, έμενε στο πατρικό της σπίτι και μόνο την ημέρα του γάμου με κάποιο τελετουργικό οδηγούνταν στο σπίτι του συζύγου της. Άρα βρίσκεται σε ένα από τα ελάχιστα σπίτια της Ναζαρέτ, το οποίο μάλιστα είχαν και σπηλιά ουσιαστικά, ήταν μέσα σε σπηλιές. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται ένας αγγελιοφόρος και της λέει θα μείνεις έγκυος, γιατί θα γεννήσεις τον Κύριο, τον Μεσσία του Ισραήλ, αυτόν που θα σώσει το λαό του. Και εκείνη τη στιγμή η Παναγία, εμείς τι θα περιμέναμε να πει ένα άβουλο κορίτσι, ό,τι πείτε γέροντα. Αντιδρά και λέει πώς θα γίνει αυτό αφού δεν γνωρίζω άντρα. Η λέξη γνωρίζω στη Βίβλο σημαίνει, εκτός των άλλων, δεν σημαίνει απλά εγκεφαλικά γνωρίζω τη Σταυρούλα ή γνωρίζω ένα αντικείμενο. Γνωρίζω σημαίνει ότι έρχομαι σε συνουσία με κάτι. Και εδώ φαίνεται και η μεγάλη διαφορά του πώς αντιλαμβάνονται τότε τη σεξουαλικότητα από ότι πώς την αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Mm-hmm. Που έχει γίνει ουσιαστικά ένα προϊόν κατανάλωσης. Και ουσιαστικά έχουμε κάποια αντικείμενα τα οποία εναλλάσσονται σήμερα. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε η Θεοτόκος αντιδρά και λέει πώς θα γίνει αυτό. Δεν λέει ούτε ευλόγησον, ούτε παθητικά αποδέχεται. Μάλιστα υπάρχει ένας πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας, ο οποίος λέει ότι όταν έγινε αυτό το τέτ-α-τέτ, όλο το σύμπαν βρισκόταν σε τεράστια αγωνία αν τελικά αυτό το νεαρό κορίτσι πει το ναι. Γιατί είχε πραγματικά την επιλογή να πει και όχι. Γιατί είναι αυτό πραγματικά που είπες. Δεν είναι μόνο το ότι πέρασε τα πάνδυνα κάτω από το σταυρωμένο μονάκριβο γιο της, αλλά ήδη το να μείνει έγκυος σήμαινε λιθοπολισμό εκείνη την περίοδο, εκτός γάμου. Το βλέπουμε ακόμα και σήμερα στο Αφγανιστάν και σε περιοχές. Δηλαδή ήδη με απόλυτη ελευθερία και τεράστια αγάπη δέχεται να σηκώσει ένα τεράστιο σταυρό, γιατί έχει μάθει να σχετίζεται πραγματικά και με το Θεό της, που δεν είναι ένας θεός μπαμπούλας, αλλά ξέρει ότι είναι ένας θεός πραγματικά συντροφικός, έτσι, που επιδιώκει, έχει απόλυτη αγάπη, αλλά σχετίζεται και με τους άλλους. Ξέρει ότι μέσα από το παιδί που θα γεννήσει, θα προσφέρει χαρά σε τόσους βασανισμένους ανθρώπους. Και λέει το ναι, έχοντας απόλυτη συνέστηση του κόστους που καλείται να σηκώσει. Και μάλιστα είπαμε σε πόση νεαρή ηλικία. Και αυτό φαίνεται ότι πόσο ανθρώπινη είναι η Μαριάμ. Φαίνεται ότι αμέσως μετά τρέχει, κάνει ένα ταξίδι με πολλά ρίσκα, κάνει τρεις μέρες ταξίδι για να πάει στην Ελισάβετ και να της πει, γιατί είναι γυναίκα και θέλει να εκφράσει αυτό που της συμβαίνει. Τι πιο ωραίο ανθρώπινο, έτσι. Και εκείνη τη στιγμή έχουμε το συναπάντημα δύο αγκύων γυναικών. Η μία είναι στον έκτο μήνα της, δηλαδή έχει πλέον το μωρό, το βρέφος μέσα της έχει ολοκληρωθεί. Έξι μηνών ξέρουμε ότι το βρέφος έχει πάρει πλέον τα χαρακτηριστικά
0: του. Η Ελισάβετ. Και ποιο είναι το βρέφος?
1: Ο Ιωάννης. Και την φυλάει ένα κοριτσάκι 12-14 ετών από τη Ναζαρέτ, την κακόφημη Ναζαρέτ, έτσι, που μόλις έχει συλλάβει. Και αισθάνεται μέσα της στον οργανισμό της, ήδη από το αίμα της. Αυτό είναι πολύ ριζοσπαστικό, γιατί στην εποχή που μιλάμε θεωρούνταν ότι για να γεννηθεί ένα παιδί πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει το σπέρμα του άντρα. Γιατί το σπέρμα, θεωρούσαν, λόγω του Αριστοτέλη, είναι αυτό που θα δώσει λογική στο βρέφος. Θα δώσει πνεύμα στον άνθρωπο. Η γυναίκα θεωρούνταν εντελώς παθητικό εργαλείο, ότι προσφέρει μόνο το αίμα της περίοδου για να γίνει. Το ότι ο Θεός δέχεται να συλληφθεί. Αυτό είναι εξαιρετικά επαναστατικό. Έτσι. Και εκεί έχουμε φυσικά την Παναγία που ξεσπάει σε αυτό το ριζοσπάστη. Έστω να αποκαλώ προσωπικά στους φοιτητές μου. Ριζοσπάστης της Καινής Διαθήκης. Είναι, ξεσπάει και λέει ότι το μωρό που θα γεννήσω είναι αυτό το τραγούδι «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο». Και θα με θυμούνται οι πάντες, γιατί αυτός που θα γεννήσω θα ανατρέψει τους δυνάστες, τους τυράννους από τους θρόνους τους. Και θα υψώσει τους ταπεινούς, δηλαδή τους καταφρονεμένους. Αυτούς που πάσχουν, που κλαίνε.
0: Ήξερε την αποστολή της.
1: Ναι, και αυτό προϋποθέτει φυσικά ότι τα προηγούμενα χρόνια της ζωής της είχε και οικογενειακά δεχθεί μία θαλπουρή, έτσι. Αλλά το καταλαβαίνουμε και από τα λόγια της, ότι είχε ακούσει πολύ τη βίβλο. Γιατί ουσιαστικά το «Μεγαλύνει η ψυχή μου» που τραγουδάμε στην εκκλησία σε κάθε σύναξη που κάνουμε, είναι γεμάτο με υπαινιγμούς στο τραγούδι της Άννας, μιας στήρας δηλαδή που έμεινε έγκυος και αυτή σε μεγάλη ηλικία και γέννησε το Σαμουήλ. Μιλάμε δηλαδή για μια γυναίκα η οποία έχει πραγματικά και τεράστια αγάπη και τεράστια επιθυμία. Το λέω γιατί ταυτίζουμε την παρθενία της Θεοτόκου πολλές φορές με κάτι ανέραστο. Ίσα-ίσα που εγκαταλείπει έναν έρωτα για ένα μεγαλύτερο έρωτα. Η πιο αγαπημένη μου σκηνή με την Παναγία είναι ο γάμος της Κανά. Εκεί που πλέον το παιδί της είναι ενήλικας, έχει ενηλικιωθεί, έχει βγει στο δημόσιο χώρο, έτσι, και συναντιόνται σε ένα γάμο. Ο Χριστός πάει καθυστερημένος, τρεις ημέρες, την τρίτη μέρα δηλαδή, και αυτό που ενδιαφέρει την Παναγία είναι να μην στερέψει το κρασί. Που το κρασί είναι ακριβώς το μέσο που χρησιμοποιούμε για χορό, για έκσταση, για χαρά. Θέλει να μην σταματήσει η ένωση του ζευγαριού. Και εδώ φαίνεται ο μεγάλος έρωτας. Πόσο δηλαδή τελικά είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, αντί να μιλάμε για απόλαυση στιγμιαία που μας οδηγεί τελικά στην κατάθλιψη. Βλέπεις μια γυναίκα, τη Θεοτόκο, να μην θέλει να σταματήσει το πανηγύρι του γάμου. Τότε διαρκούσε φυσικά μια εβδομάδα το τσιμπούσι του γάμου. Και λέει στο παιδί της, δεν έχουν κρασί. Και εκείνος καταρχήν της λέει, τι εμικέση γίνεται, δηλαδή. Τι κοκκινό υπάρχει ανάμεσά μας. Θέλει να αποστασιοποιηθεί από τη μητέρα του. Και εδώ βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι η αποστασιοποίηση. Το λέω γιατί πάρα πολλές μητέρες σήμερα ουσιαστικά ζουν μια συγχωνευτική σχέση
0: με τα παιδιά τους.
1: Και ουσιαστικά ευνουχίζουν τη νέα γενιά. Και όμως ο Χριστός, επειδή της λέει, δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου, η αποκαλυπτική ώρα είναι πάνω στο Σταυρό. Εκεί δίνει το κρασί τελικά ο Χριστός, τη Θεία Κοινωνία, τη ζωή του δηλαδή σε εμάς. Έτσι. Αλλά όμως το κάνει αυτό. Λέει στους, η Παναγία επιμένει και λέει: ό,τι σας πει θα κάνετε. και έτσι προσφέρει στο ζευγάρι. Ξέρετε, μέχρι σήμερα υπεύθυνος για το κρασί σε κάθε τραπέζι είναι ο γαμπρός. Για το μόνο που είναι υπεύθυνος ο άντρας όταν κάνουμε τραπέζι είναι ο νυμφίος. Και όπως εδώ η Θεοτόκος προλαμβάνει όλο αυτό.
0: Βλέπει ότι τελειώνει το κρασί.
1: Ακριβώς. Και δεν θέλει να σταματήσει χαρά. Το λέω γιατί με ρωτάνε κάποιοι, μα καλά γελούσε ο Χριστός. Ξέρετε ότι στα Ευαγγέλια έχουμε στιγμές που ο Χριστός κλαίει. Έτσι, όταν χάνει τον Λάζαρο, τον φίλο του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μας καταγράφουν τα Ευαγγέλια στιγμές όπου να υπάρχει το ρήμα γελό για τον Χριστό. Έτσι. Αλλά είναι ποτέ δυνατόν ο Χριστός να συμμετέχει σε ένα επταήμερο σε μια γιορτή ένωσης.
0: Και να μην είναι χαρούμενος.
1: Δύο ανθρώπων. Και να είναι βιδωμένος σε μια καρέκλα και να μην χαίρεται. Όταν η ίδια η Θεοτόκος τον προκαλεί να προσφέρει και προσφέρει απίστευτο όγκο κράσιουβερς στην ποταπαγόρευση της Αμερικής. Δεν τη διάβαζαν αυτή την περικοπή. Τη θεωρούσαν σκανδαλώδη.
0: Δεν έχουμε μιλήσει για τον Ιωσήφ, γιατί και ο Ιωσήφ αυτό που έκανε είναι ηρωικό.
1: Πολύ ωραία παρατήρηση. Για τον Ιωσήφ τον έχουμε πετάξει λίγο στην άκρη.
0: Για σκεφτείτε εκείνη την εποχή και τον Ιωσήφ.
1: Τέλεια, διότι μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός μέχρι να βγει στον δημόσιο χώρο 30 χρονών δούλευε, εργαζόταν, όχι σε κάποιο γραφείο σαν και εμένα, έτσι. Εργαζόταν ως τέκτον, δηλαδή ως οικοδόμος. Όχι ως επιπλοποιός, γιατί έχουμε τη λάθος εικόνα κάποιου που... Λοιπόν, και δούλευε ακριβώς συνοδεύοντας τον θετό πατέρα του, τον Ιωσήφ, σε πόλεις ελληνικές που χτίζονταν τότε στη Γαλιλαία. Έτσι. Οπότε ο Ιωσήφ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση χαρακτήρα. Αλλά εδώ για να καταλάβουμε και πόσο large είναι και ο Ιωσήφ, πόσο δηλαδή, πέραν του ότι... Ήθελε να μην την εξευτελίσει όταν την βλέπει έγκυο την αραβωνιαστικιά του. Έτσι. Τα αντανακλαστικά ενός άντρα πια είναι. Έτσι. Αμέσως να την εξευτελίσει διότι τον έχει προδώσει. Έτσι. Ήθελε, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, λάθρα να της δώσει διαζύγιο, ώστε να μην υποστεί αυτή την επώδυνη διαδικασία του τεστ, πώς έμεινες έγκυος και του λιθοβολισμού. Έτσι. Αλλά βλέπουμε και κάποιες κινήσεις που ίσως να μην τις έχουμε παρατηρήσει. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Χριστός γίνεται έφηβος, 12 χρονών, βλέπουμε τον Ιωσήφ να παίρνει και την Μαρία και το 12χρονο Ιησού για να ανέβουν μαζί στα Ιεροσόλυμ. Είναι ίσως μια τελετή ενηλικίωσης. Αν και τότε στα αγόρια ήταν 13 ετών η ενηλικίωση, στα κορίτσια ήταν λίγο νωρίτερα. Ο Ιωσήφ θα μπορούσε να έρθει μόνος του στα Ιεροσόλυμα, να πάρει και τον Ιησού και να κάνει το τελετουργικό. Επιλέγει όμως να πάρει και την Μαρία μαζί του. Και αυτό και ήταν τρεις μέρες ταξίδι από τη Ναζαρέτ στα Ιεροσόλυμα και τρεις μέρες να επιστρέψει πάλι. Καταλαβαίνετε τι κόστος είχε για έναν φτωχό, γιατί ξέρουμε ότι ήταν φτωχή η οικογένεια του Ιησού από το γεγονός ότι προσφέρουν όταν εισαραντήσουν τον Χριστό, δεν προσφέρουν αρνή, προσφέρουν ένα πουλάκι. Αυτό το κάναν μόνο οι φτωχοί εκείνη την εποχή. Εδώ όμως φαίνεται και πόσο ελευθερία, τονίσαμε ήδη πόσο η Παναγία έχει καταφέρει να έχει πραγματική επιθυμία, έχοντας στερηθεί απολαύσεις. Έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η λίμπιντο που διαθέτουμε μπορεί να μεταμορφωθεί σε απίστευτη δημιουργικότητα έτσι, και παραγωγικότητα και σε απίστευτο έρωτα. Χρειάζεται απλώς να καταλαβαίνουμε ότι η επιθυμία μας πότε γιγαντώνεται όταν υπάρχει κάποια έλλειψη, έτσι, κάποια μικρή άσκηση. Το λέω αυτό γιατί τώρα το 15 Αυγούστου κάποιοι νηστεύουμε για να απολαύσουμε έτσι, τη Θεία Κοινωνία και έρχονται πολλοί και με ρωτάνε γιατί να νηστέψουμε. Έτσι.
0: Γιατί να νηστέψουμε,
1: ναι.
0: Για πείτε
1: αυτή μας. Την περίοδο. Λοιπόν, γιατί αυτή η νηστεία δεν είναι και από τις νηστείες τις μεγάλες που είχε παλιά η Εκκλησία. Έτσι. Αλλά τους λέω το πολύ απλό. Νηστεύουμε από το κρέας για να δώσουμε αξία στο κρέας. Γιατί πότε γεννιέται ο έρωτας? Όταν υπάρχει έλλειψη και προσμονή. Όταν υπάρχει άμεση ικανοποίηση των αναγκών μας, τότε χτυπάει η ντοπαμίνη στα ύψη και βυθιζόμαστε ακόμα πιο βαθιά στην κατάθλιψη. Και προσπαθούμε μετά με πιο αντί για νεράκι ουίσκι.
0: Ναι.
1: Και αυτό λέω ότι νηστεύουμε από το σεξ για να κάνουμε έρωτα. Γι' αυτό και η Παναγία βλέπουμε ότι δεν έζησε έναν έρωτα για έναν όμως μεγαλύτερο έρωτα. Για να δοθεί σε όλο τον κόσμο. Και φαίνεται αυτό και από την ελευθερία που είχε. Βλέπουμε ότι όταν επέστρεφε στην Ναζαρέτ, διαπιστώνει ότι το παιδί της λείπει. Ότι ο μονάκριβος γιος της δεν είναι στην παρέα. Επιστρέφουν γιατί ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα, προσφέρανε αυτά που έπρεπε. Και έπρεπε να γυρίσει ο Ιωσήφ να συνεχίσει τη δουλειά του, έτσι. Την οικοδόμος, είπαμε, ήταν. Λοιπόν, και η Παναγία διαπιστώνει το βράδυ ότι ο Ιησούς δεν ήταν στην παρέα των παιδιών.
0: Εδώ πώς λειτουργεί η Παναγία, ως κλασική μητέρα?
1: Εάν ήταν κλασική μητέρα σταυρούλα,
0: ναι.
1: Και μάλιστα Ελληνίδα μητέρα,
0: ναι.
1: Στο ένα λεπτό θα ήξερε ότι το παιδί της λείπει. Ήταν τόσο ελεύθερη και ήθελε να είναι... Έτσι, με τον Ιωσήφ ή με την παρέα της, ώστε έχει αφήσει ελεύθερο τον Ιησού να παίζει με την παρέα προφανώς των μικρών παιδιών των 12χρονων που κατέβαιναν μαζί στη Ναζαρέτ. Άρα δεν αντιδράει ως κλασική μητέρα. Εδώ φαίνεται ότι δεν είναι εκτιτική μάνα. Δεν είναι εκείνη η μάνα η οποία προσπαθεί να γαντζωθεί για να λύσει τα δικά της ψυχολογικά προβλήματα, έτσι, από το μονάκριβο γιο της. Γιατί ένα παιδί τελικά απέκτησε η Παναγία, και αυτό φαίνεται και από άλλες ενδείξεις που έχουμε στα Ευαγγέλια. Έτσι. Γιατί και όταν μεγάλωσε ο Ιησούς στη Ναζαρέτ, τον αποκαλούν γιο της Μαρίας. Για να τον διακρίνουν προφανώς από τα άλλα παιδιά του Ιωσήφ. Γιατί ο Ιωσήφ μάλλον είχε και προηγούμενα μια άλλη οικογένεια μεγαλύτερη, με άλλα παιδιά. Έτσι. Οπότε διακρίνουν τον Ιησού ως γιο της Μαρίας. Ενώ το σύνηθες τότε είναι να είσαι γιος ενός πατέρα, όχι μιας γυναίκας. Mm-hmm. Από τα άλλα αδέλφια και τις αδελφές του Ιησού, που μάλλον που προέρχονταν, είτε ήταν ξαδέλφια, είτε από άλλη προηγούμενη αυτή του Ιωσήφ. Οπότε φαίνεται πόσο ελευθερία αυτό το πρόσωπο διαθέτει, και όταν συναντά επιτέλους τον Χριστό, γιατί μετά από τρεις μέρες τον ανακάλυψε, έτσι. Και ως μάνα γνωρίζεις ότι ουσιαστικά τον αναζητά μια μητέρα, το μονάκριβο παιδί της, επί τρεις ημέρες, είναι κάτι σαν να κατεβαίνει στον Άδη, όπως κατέβηκε και ο Ιησούς τρεις μέρες. Και αφού τον βρίσκει, τον Ιησού, στο ναό, τι του λέει? Ο πατέρας σου και εγώ σας ζητάμε.
0: Αυτό δεν δείχνει και μια ανησυχία? Όχι.
1: Ξέρετε τι θα έλεγε μια κλασική μητέρα? Μου έλεγε ένας ψυχολόγος εφήβων, ναι, όταν έρχονται οικογένειες με προβλήματα, το πρώτο που... και έρχεται όλη η οικογένεια στον ψυχολόγο για να αποτυπώσει το πρόβλημα. Το πρώτο που ακούει 99,9% είναι να πετάγεται πρώτη μάνα και να λέει «το παιδί μου». Προσέξτε, «το παιδί μου». Όχι «το παιδί μας». Εδώ ο Ιωσήφ δεν είναι καν πατέρας. Είναι θετός πατέρας, έτσι, του Ιησού. Mm-hmm. Λοιπόν, κι όμως η Θεοτόκος λέει «ο πατέρας σου και εγώ, ο δυνόμενη, σε ζητάμε παιδί μου». Και απαντάει «δεν θα πρέπει να είμαι στο σπίτι του δικού μου πατέρα». Απαντάει ο Ιησούς, έτσι, ο οποίος σημειωτέων εκεί ακούει και μιλάει. Όπως μας λέει ο Λουκάς, έτσι, δεν ανοίγει ασύστολα το στόμα του, αλλά ακούει. Και αυτό είναι και μια τέχνη που καλλιέργησε πάρα πολύ η Θεοτόκος. Λένε κάποιοι πατέρες ότι τελικά συνέλαβε το Χριστό από το αυτί της.
0: Γιατί το λένε αυτό?
1: Γιατί ξέρε να ακούει ενεργητικά. Είναι μια τέχνη που εμείς δυστυχώς, το έλεγε κάποιος πάρα πολύ ωραία, ότι ο Χριστός σιωπούσε για 30 χρόνια και μίλησε ελάχιστα. Εμείς είναι ζήτημα αν έχουμε σιωπή στη ζωή μας 30 δευτερόλεπτα και έχουμε άποψη για τα πάντα. Θεοτόκος είναι πάρα πολύ φιδωλή στα λόγια της. Ελάχιστα ξέρουμε γιατί ήξερε αυτή την ενεργητική ησυχία. Τον ακούει ενεργητικά τον άλλον. Αυτό λέει πολλές φορές, λέει ο Λουκάς, όταν άκουσε τον Χριστό να λέει «δεν έπρεπε να είμαι», λέει, άκουσε αυτά τα ρήματα και τα καλλιεργούσε μέσα της. Έτσι. Εμείς ζούμε στην αφόρητη δικτατορία της υπερδιέγερσης. Likes, podcasts. Έτσι. Δεν έχουμε κενό. Δεν αφήνουμε κάποιο κενό να αυτά τα λόγια που ακούμε μέσα μας να ανθίσουν, να γίνουν συναισθήματα, να γίνουν όνειρα. Λέει κάποιος ψυχολόγος, παρομοιάζει τον άνθρωπο, παρομοιάζει το αυτί του με το στομάχι του. Είναι σαν να τρως συνέχεια. Τι θα κάνει το στομάχι? Θα σκάσει. Έτσι. Γιατί δεν μπορεί να, αυτή την τροφή δεν μπορεί να την μεταβολήσει. Είναι η δικτατορία της απόλαυσης. Αυτό που λέω και στους φοιτητές, και αυτό που λέει και ένα πολύ γνωστό αναψυκτικό, σε ξεδιψάω. Που το ξέρουμε ότι όσο το πίνεις, τόσο εξαρτάσαι και διψάς ακόμα περισσότερο. Μέσα σε μια λοιπόν τέτοια δικτατορία υπερδιέγερσης, μια δικτατορία απόλαυσέ το. Ενώ ξέρουμε ότι η επιθυμία, πόσο σημαντικό είναι το ουκ επιθυμήσεις. Γιατί όλος ο καπιταλισμός ουσιαστικά γαργαλάει την επιθυμία μας. Ουσιαστικά είναι επιθυμία για το τίποτα. Λαχταράμε ένα ρούχο. Και όταν έρθει η ώρα να πάμε σε ένα γάμο, λέμε δεν έχω να φορέσω τίποτα. Είναι επιθυμία του τίποτα, πραγματικά. Και στο ερωτικό κομμάτι. Έτσι. Γιατί δεν υπάρχει προσμονή, δεν υπάρχει έλλειψη. Δεν υπάρχει λαχτάρα. Συνεπώς η Θεοτόκος. Και γι' αυτό νομίζω και νόημα αυτή η εκπομπή που κάνουμε. Έτσι. Διότι το θέμα δεν είναι να γιορτάσουμε ένα 15 Αύγουστο και απλώς να χορέψουμε. Το θέμα είναι επιτέλους να ανακαλύψουμε χαρά στη ζωή μας. Που είναι το τρίτο στάδιο. Υπάρχει απόλαυση. Που σε οδηγεί ουσιαστικά στην κατάθλιψη, και αυτό προσπαθεί ο καπιταλισμός, μας έχει κάνει κατζετάκια, μας φέρνει συνεχώς αντικείμενα απόλαυσης και μας βυθίζει. Υπάρχει ικανοποίηση όταν στερείσαι κάτι για να κάνεις κάτι πιο όμορφο, και υπάρχει η πραγματική χαρά όταν σχετίζεσαι πραγματικά με τους άλλους και με τον άλλον που είναι δίπλα σου.
0: Υπάρχει και η σιωπή που μας είπατε πριν.
1: Μόνο μέσω της σιωπής. Η Παναγία αυτό ουσιαστικά είναι ένα μοντέλο του πόσο δημιουργική μπορεί να είναι ησυχία. Πόσο μάλλον μυστήρια κραυγής, λέει κάποιος, τελεσιουργούνται μέσα στην ησυχία. Όταν καταφέρουμε δηλαδή, όπως η Παναγία, να απομονώσουμε λίγο τον κήπο μας από τους εξωτερικούς, από τις εξωτερικές προκλήσεις και αν βυθιστούμε λίγο στον γνώφο που κρύβουμε μέσα μας. Έτσι, για να ακούσουμε λίγο τις φωνές που τις έχουμε καταπλακώσει.
0: Κύριε καθηγητά, να βάλουμε μια άνω τελεία. Θα περάσουμε στα δύσκολα στην επόμενη ενότητα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Νίκο Ξυλούρη να ερμηνεύει το εμβληματικό μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Βάρναλη «Η πόνη της Παναγιάς». «Πού να σε κρύψω, γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί».

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Είστε συντονισμένοι με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τη φωνή της Ελλάδας, που ακούγεται δυνατά σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Αβοργινάκης. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή. Συνεχίζουμε την όμορφη συζήτησή μας με τον κύριο Σωτήρη Δεσπότη, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, είπαμε για τα όμορφα χρόνια της Παναγίας. Και τώρα πρέπει να περάσουμε λίγο στα πιο δύσκολα, στους πόνους της Παναγίας. Ναι.
1: Αν και Σταυρούλα, υπενεχθήκαμε ότι ήδη από τη στιγμή της σύλληψης ξεκινάει ο Σταυρός και η τεράστια δοκιμασία, διότι όπως πολύ σωστά ως μάνα και εσύ υπέθεσες, αλλά αυτή είναι και πραγματικότητα, έτσι. Το να μείνει έγκυος ένα νεαρό κορίτσι 12-14 ετών, εντελώς απροστάτευτο, σε μια μικρή κομμόπολη, σε ένα χωριό της Παλαιστίνης, αυτό ήταν μια απίστευτα για την εποχή της μια απίστευτη πρόκληση και ήταν αντικείμενο προφανώς. Και μάλιστα έχουμε πολεμική κάποιων ραβίνων εναντίον του Ιησού και της Θεοτόκου, έτσι, οι οποίοι την κατηγορούν σε κάποια ραβινικά κείμενα ως Μιχαλίδα, η οποία συνέλαβε τον Ιησού επειδή είχε σχέση με ένα Ρωμαίο φαντάρο και μάλιστα ονόματι Πάνθυρα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, άρα καταλαβαίνουμε από αυτό ότι ήδη η Θεοτόκος σήκωνε σταυρό ήδη από τη στιγμή της σύλληψης. Και ήδη είδαμε και 12 ετών το ότι τρεις μέρες αναζητούσε. Το λέω αυτό διότι στη ζωή πρέπει να περάσουμε από μικρά πένθη. Πένθος σημαίνει απώλεια. Μπορεί να είναι απώλεια όχι ενός αγαπημένου προσώπου πάντοτε. Μπορεί να χάσουμε κάτι αγαπημένο μας, αλλά αυτά τα μικρά πένθη μας προετοιμάζουν για το μεγάλο πένθος, το οποίο όμως είναι πέρασμα σε μια πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο πραγματική πραγματικότητα.
0: Πάνω σε αυτό που είπατε, θυμήθηκα και ο τόπος που θα έρθει ο Χριστός στη ζωή. Πάλι και εδώ έχουμε την ταπεινότητα, έχουμε την αναγκαστική φυγή, έχουμε το διωγμό. Δηλαδή όλη της η ζωή ήταν έτσι.
1: Πρόσφυγας, έτσι.
0: Πρόσφυγας.
1: Όχι μετανάστης, αλλά πρόσφυγας. Όχι, όχι. Δηλαδή, ήδη από την αρχή της
0: ζωής του.
1: Της ζωής των τους.
0: Τους.
1: Ναι. Είναι καταδιωκόμενοι. Έτσι. Είναι, φυσικά υπάρχουν και στιγμές, έτσι, όπως και στη ζωή κάθε ανθρώπου, υπάρχει και στη ζωή της Θεοτόκου, προφανώς. Έτσι, υπάρχουν και στιγμές
0: χαράς,
1: όπως είμαστε στο γάμο της Κανά, συμμετέχει στην κουζίνα, εκεί διαπιστώνει ότι τελειώνει το κρασί, δεν είναι με τους άλλους καλεσμένους, πηγαίνει και... Έτσι, που αυτό σημαίνει ότι είχε σηκώσει τα μανίκια και βοήθουσε και εκείνη στο να ολοκληρωθεί ο γάμος.
0: Κύριε καθηγητά, αυτή είναι μια ωραία εικόνα που μας δίνετε, που δεν την ακούμε συχνά. Ότι είχε σηκώσει τα μανίκια και βοήθουσε και αυτή στην κουζίνα.
1: Έτσι, έτσι. Ναι, και ενδιαφέρονταν τόσο, με τόσο αγάπη για αυτό το ζευγάρι, να μην στερέψει το κρασί τους. Που αυτό είναι κάτι μεταφορικό. Έτσι, διότι ξέρετε πώς η συνήθεια ουσιαστικά τι κάνει το νερό μιας σχέσης. Το αποφορτίζει πλήρως. Δεν είναι. Και εκεί έρχεται η Παναγία. Αυτό θέλει να μας πει ο Ιωάννης, ο αγαπημένος. Ότι η Παναγία έρχεται εκείνη τη στιγμή που η σχέση με τον σύντροφό σου έχει πλέον γίνει χυλός. Έρχεται να δώσει εντελώς καινούργια διάσταση. Και το βλέπουμε αυτό, έτσι. Όταν επιμένεις σε μία σχέση και δεν πολύ διασπάσαι, περνάς δοκιμασία. Έτσι. Αλλά μετά τι γίνεται, έρχεται ένα κρασί πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο εκστατικό και στο σωματικό και στη σεξουαλικότητα. Και εδώ φαίνεται πόσο προχωρημένος ήταν ο χριστιανισμός. Το λέω γιατί υπάρχει μια εικόνα διαστρεβλωμένη ότι ο χριστιανισμός είναι αντίον του σώματος, εναντίον της γυναίκας, εναντίον της σεξουαλικότητας. Έτσι. Και εν πολλοίς κάποιοι άνθρωποι έχουν δίκιο γιατί ένας... έχουμε βιώσει όλοι μας πολλές φορές στις οικογένειές μας ένα τέτοιο ηθικιστικό χριστιανισμό που είναι να μην αγγίξεις, να μην

0: φιλοφιλία, παιδοφιλία, έτσι. Mm-hmm. Οι φιλόσοφοι πολλές φορές είναι αντίον του γάμου ή θέλουν το γάμο μόνο για αναπαραγωγή παιδιών. Δεν θέλουν ο άνθρωπος να αναλύσκεται στην ειδονή, γιατί αυτό του προκαλεί στη λογική του μία θόλωση, και για το φιλόσοφο η λογική είναι, mm-hmm. όχι επιθυμία, είναι το ο αρματιλάτης στον άνθρωπο. Έτσι. Βλέπετε το Χριστό με πόση απολυτότητα λέει ότι ακόμα και αν κοιτάξεις μια άλλη γυναίκα ως αντικείμενο της ειδονής σου, ήδη έχεις αστοχήσει στη ζωή σου. Και όταν τον ρωτάνε για ποιο λόγο να πάρω διαζύγιο, τους λέει για κανένα. Mm. Όταν τον ρωτάνε οι πατριάρχες, έτσι, όπως και αυτή η ερώτηση που κάνουν λίγο πριν πεθάνει τον Ιησού, αν μια γυναίκα παντρευτεί τον αδελφό κάποιου, mm-hmm. σε ποιον θα ανήκει η γυναίκα στην μέλουσα ζωή? Έτσι. Και απαντάει ο Χριστός σε κανένα. Έτσι. Εδώ φαίνεται πόση ένταση έδινε ο Χριστός και στο σώμα, έτσι, και στη σχέση. Γι' αυτό και οι πρώτοι χριστιανοί ήταν σε αυτό, τους θεωρούσαν ως κάτι πολύ, το πώς διαχειρίζονταν και τη σεξουαλικότητά τους, έτσι, επιμένοντας τη σύντροφό τους. Mm-hmm. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος ότι ακόμα και αυτός που θα γίνει ηγέτης στην εκκλησία πρέπει να είναι αφοσιωμένος, η πρώτη προϋπόθεση, στη γυναίκα του. Ενώ το ρωμαϊκό κατεστημένο ήθελε τη γυναίκα να μένει αφοσιωμένη όταν πεθάνει ο άντρας, να μην παντρευτεί κανέναν άλλον. Mm. Ενώ ο Παύλος το αντιστρέφει και λέει ο άντρας να είναι μονογύνεος. Που σημαίνει ότι ακόμα και να πεθάνει η γυναίκα σου, εσύ να την αγαπάς, να είσαι μαζί της. Mm. Αυτές τις εντάσεις ο χριστιανισμός τις έφερε. Έτσι, στην κοινωνία της Μεσογείου. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ούτε να θεωρούμε ότι ο Χριστός θέλει να στερηθούμε. Ίσα ίσα μέσα από μια μικρή στέρηση θα απολαμβάνεις κάτι απόλυτα ολιστικά. Mm.
1: Να επιστρέψουμε λίγο στην Παναγία. Μας είπατε πριν πως την είδαμε αυτή την ανθρώπινη πλευρά στο γάμο της Κανά. Υπάρχουν οι γυναίκες που την πλαισιώνουν?
0: Φυσικά υπάρχει και ένα άλλη σκηνή ίσως απόρριψης, mm. που όμως σημαίνει πολύ μεγάλη υγεία. Mm-hmm. Όταν η Θεοτόκος λέει και τα αδέλφια θέλαν να διακόψουν τον Ιησού στην ομιλία του, mm-hmm. ο Χριστός είπε ότι για μένα μητέρα μου και αδέλφια μου είναι αυτοί που ακούνε, mm. και πράττουν αυτά που τους διδάσκουν. Η ακοή είναι η σύλληψη, mm-hmm. και η πράξη είναι ο τοκετός, δεν είναι? Mm-hmm. Οπότε αποστασιοποιείται. Ο Χριστός το είδαμε και στο γάμο της Κανά. Mm-hmm. Έτσι, ενώ στην επόμενη σκηνή βλέπουμε ότι μιλάει για τον έρωτα του πατέρα του. Έτσι. Και εδώ βλέπουμε μια πολύ υγιή σχέση. Έτσι, αποστασιοποίησης. Mm. Του Χριστού όταν βγαίνει στο δημόσιο χώρο, που πλέον υπακούει μόνο στον πατέρα του, έτσι, από τη σωματική του μητέρα ή τα αδέλφια του. Mm. Και αυτό απαιτεί και από τους μαθητές του, έτσι, για κάποιο διάστημα να αποστασιοποιηθούν. Λοιπόν, που είναι πάρα πολύ υγιές και δεν το βλέπουμε σήμερα. Γιατί βλέπουμε συγχωνεύσεις, δυστυχώς.
1: Mm-hmm. Έβαλε κάποια όρια, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Αυτό λέει και το Άσμα των Ασμάτων, ένα ερωτικό τραγούδι της Παλαιάς Διαθήκης. Την ονομάζω Πρώτη Διαθήκη. Έτσι, γιατί είναι πολύ προχωρημένη, έτσι, όταν λέει ότι στη γένεση, ας πούμε, ο Θεός, ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του, είναι μια σέλφη του ίδιου του Θεού συντροφικού, και αμέσως προσθέτει άρσεν και θήλη. Δηλαδή, ο άνθρωπος ως σχέση είναι αυτή η εικόνα, είναι αυτό το ενεργητικό πλάσμα του Θεού. Έτσι. Άρα και η γυναίκα είναι εικόνα του Θεού. Έτσι. Και βλέπουμε καταπληκτικές γυναίκες στην Παλαιά Διαθήκη. Στο Άσμα των Ασμάτων, λοιπόν, ο ποιητής παρουσιάζει να είναι πρωταγωνιστή σε μια σουλαμίτισσα, μια γυναίκα. Mm. Έτσι. Εδώ είναι και μια έμεση κριτική στο Σολομώντα, ο οποίος πέθανε με πολλές γυναίκες. Εδώ έχουμε προσήλωση του ενός των άλλων, χωρίς απόκτηση παιδιών. Mm-hmm. Όπως και ο Παύλος λέει ότι μια σχέση είναι άγια, έτσι, και να συνέρχονται τα ζευγάρια, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει θέμα καθαρσίας. Τα παιδιά που γεννιούνται είναι άγια, αλλά δεν βάζει ως στόχο του γάμου την απόκτηση όν και καλά παιδιών. Mm-hmm. Δεν. Και εδώ διαφοροποιείται ο χριστιανισμός από πάρα πολλούς ηθικιστές που περιορίζουν το γάμο μόνο στην αναπαραγωγή και την γυναίκα ως μηχανή αναπαραγωγής τελικά. Mm-hmm. Τι είναι λοιπόν το Άσμα των Ασμάτων που πρωταγωνιστεί αυτή η δυναμική γυναίκα? Μάλιστα στην υμνολογία της Εκκλησίας αυτή η νύμφη παρομοιάζεται με την Παναγία. Mm-hmm. Έτσι. Λέει ότι αφού μιλήσει πρώτα για τον ασπασμό του φιλί, έτσι, και τις οσμές, γιατί πρωταρχικές της του ανθρώπου είναι η οσμή, έτσι, mm-hmm. λέει ότι η καρδιά μου είναι ένας κήπος περίκλης.

0: Είναι ένας παράδεισος. Παράδεισος αυτός σημαίνει ένα κήπο που είναι σφραγισμένος. Mm. Γιατί είναι σφραγισμένοι και η Θεοτόκος αλλά και η νύφη, έτσι. Διότι αν θες πραγματικά να απολαύσεις και πραγματικά να ανθίσεις, έτσι, θα πρέπει να βάλεις όρια. Mm. Και να ανοίγεις την είσοδο στην καρδιά σου μόνον σε εκείνον που έχεις μετά από κάποιο χρόνο προφανώς, έτσι, γιατί, mm-hmm. έτσι, έχεις πιστεί ότι είναι εκείνος ο άνθρωπος που πραγματικά θα σε βοηθήσει, θα είναι το λείπασμα για να ανθείς ακόμα πιο πολύ. Έτσι. Mm. Αλλιώς η ζωή μας γίνεται ένα... όταν δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό του περίκλειστου του κήπου, γίνεται ένα αλόνι έτσι, που εισβάλλει ο καθένας.
1: Ένα χωράφι.
0: Ένα χωράφι, έτσι, mm. που στο τέλος καταλήγουμε και ανορευτικοί για τα πάντα, έτσι, mm-hmm. και γιατί τελικά βλέπουμε ότι...
1: Δεν βλέπουμε τη χαρά.
0: Τη χαρά, ναι, ναι. Mm. Και... και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, τα όρια, τα όχι. Mm. Έτσι. Mm. Γι' αυτό λέει και ο Λακάν ότι η επιθυμία θέλει μια έλλειψη. Να καταλάβεις ότι δεν είσαι ολοστρόγγυλος. Mm-hmm. Ότι έχεις ανάγκη. Γι' αυτό και στα λατινικά λέμε desideratum, είναι όταν βλέπεις τα αστέρια και προσμένεις κάτι. Mm-hmm. Αυτό είναι ο ερώτας. Η επιθυμία, mm-hmm. όχι η απόλαυση. Mm-hmm. Και τέτοια επιθυμία έχει η Παναγία. Ήθελε να σώσει όλους. Γι' αυτό και ανέλαβε όλο αυτό το σταυρό από μικρό κορίτσι και όπως. Πολύ ωραία τόνισες και στο Σταυρό φυσικά, όταν έβλεπε το παιδί της γυμνό, έτσι, να αφόρει τους πόνους. Ο χειρότερος πόνος για μια μάνα είναι όταν χάνει, έτσι, το παιδί της και το mm-hmm. μάλιστα το μονάκριβο παιδί mm-hmm. της. Mm-hmm. Μπορείς να το αισθανθείς πολύ καλύτερα γιατί ξέρεις τι σημαίνει η ζωή. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Όπως λέω και στους φοιτητές, όλοι οι φιλόσοφοι είναι άντρες, αλλά η σοφία είναι γένος θηλυκού. Γιατί μόνο μια γυναίκα φέρνει ζωή. Mm-hmm. Και ξέρει την αξία της ζωής.
1: Εδώ τι εικόνα έχουμε, πώς βλέπουμε σε αυτή την πολύ δύσκολη, στην τραγική στιγμή την Παναγία.
0: Εδώ πραγματικά είναι αυτό που της είπε και ο Σιμεών, ότι προφανώς μαχαίρι είναι απίστευτος πόνος, γιατί ήταν και ψυχολογικό το, έτσι, ο εμπεγμός που υπέστη ο Χριστός. Αν είσαι, λοιπόν, και επαναλαμβάνω, ήταν φρικτός και ο σωματικός πόνος.
1: Και ταπείνωση και πόνο.
0: Ήταν ένα απίστευτο κοκτέιλ. Βέβαια μαζί της είναι και άλλες Μαρίες, όπως μας λέει ο...
1: Δεν είναι μόνη της.
0: Δεν είναι μόνη της, όχι, όχι. Και εκεί βλέπουμε και τον Ιησού, τη φροντίδα πριν εκπνεύσει, παραδώσει το πνεύμα του, που και αυτό είναι ένα δείγμα θεϊκότητας, γιατί όταν θα έρθει η οικία μας αυτή τη στιγμή, δεν θα παραδώσουμε εμείς το πνεύμα μας, άλλος θα το... μας το πάρει, για να ξαναγεννηθούμε κάπου καλύτερα προφανώς. Ναι. Πριν παραδώσει, τι λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει στην γυναίκα, να το παιδί σου, επιδεικνύοντας τον αγαπημένο, και στον αγαπημένο λέει να η μητέρα σου. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι πραγματικά δεν απέκτησε και άλλα παιδιά. Αν είχε άλλα παιδιά, θα είχε την δυνατότητα να φιλοξενηθείς. Mm. Έτσι. Αλλά και εκεί ο Ιησούς προδίδει τη στοργή που έχει για αυτό το πρόσωπο και αυτή το δείχνει και όταν παραλαμβάνω αφενός αποστασιοποιείται, απ' την άλλη όμως, έτσι.
1: Δεν τον βλέπουμε και λίγο ανθρώπινο που την ώρα που φεύγει θέλει να προστατεύσει τη μητέρα του που μένει πίσω.
0: Ακριβώς, ναι, εδώ δείχνει την προσωπική αγάπη, έτσι. Γιατί η αγάπη πάντα είναι προσωπική, γι' αυτό και είναι πολύ ριζοσπαστικό αυτό που λέει ο Ιησούς. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου, αυτόν που είναι δίπλα σου, mm-hmm. που τον βαριέσαι ασύστολα, mm. ή τον μισείς γιατί σε περιορίζει, mm-hmm. σαν τον εαυτό σου. Ακόμα πιο δύσκολο γιατί δεν αγαπάμε τον εαυτό μας. Έτσι. Η απόλυτη αγάπη λοιπόν δεν αφήνει έρμεο την μητέρα του. Προφανώς η Παναγία δεν την αναφέρουν κατά λέξη οι Ευαγγελιστές, που βίωσε και την εμπειρία της Ανάστασης. Έτσι, δηλαδή τον κενό τάφο, τον αδιανό τάφο.
1: Αυτό εδώ πρέπει να σταθούμε. Γυναίκες βίωσαν την εμπειρία της Ανάστασης. Αυτό τι σημαίνει για τη θρησκεία μας?
0: Τεράστιο. Απόστολοι των Αποστόλων. Mm. Έτσι. Είναι. Παρότι τότε η γυναίκα δεν θεωρούνταν αξιόπιστη.
1: Αυτό ανεβάζει ψηλά τη γυναίκα.
0: Σε απίστευτο σημείο. Ήδη που γεννάται ο Χριστός
1: από γυναίκα.
0: Όταν είπαμε ότι για τους Ρωμαίους και Έλληνες φιλοσόφους αυτός που έδινε πνεύμα και λογική στο βρέφος ήταν το ανθρώπινο, το αντρικό σπέρμα, mm-hmm. έτσι. Mm. Και ο Χριστός δέχεται να γεννηθεί μόνο από τα αίματα της Παναγίας, έτσι. Mm. Και τη φροντίδα της, γιατί πραγματικά τον θύλαζε, έτσι. Mm. Πραγματικά και αυτή ως μάνα του μιλούσε, mm. έτσι. Και τα πρώτα του βήματα χάρηκε, Δεν είναι και... Πέρασε από όλες τις φάσεις, γιατί όπως λέει και ο γιατρός ο Λουκάς, αύξανε ο Χριστός την ηλικία, δηλαδή στον πόη.
1: Mm. Και αν σκεφτείτε, κύριε καθηγητά, και στην αρχή και στο τέλος, αν πούμε ότι το τέλος είναι η Ανάσταση, αυτή η γυναίκα είναι και στο τέλος.
0: Βέβαια, και στην Πεντηκοστή που εδώ έχουμε, έρχεται το Πνεύμα του Θεού και χαριτώνει και δίνει ενέργεια, γιατί αυτό είναι το πνεύμα, και μάλιστα στα εβραϊκά είναι και γένους θηλυκού το πνεύμα του Θεού. Πάλι εκεί πρωταγωνιστεί η Μαρία, η Θεοτόκος, έτσι. Mm-hmm. Εμείς στην εικόνα της Πεντηκοστής, αυτή που γιορτάζουμε 50 μέρες μετά το Πάσχα, πολλές φορές απεικονίζουμε μόνο τους άντρες μαθητές. Mm-hmm. Ενώ κανονικά θα πρέπει η εικόνα να έχει στο κέντρο της, και παλιότερες εικόνες θα έχουν, το γυναικείο στοιχείο. Είναι η Θεοτόκος, έτσι. 120 άντρες και γυναίκες βρίσκονται όταν έρχεται το πνεύμα και χαριτώνει τον καθένα. Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο με τη σιωπή της. Γιατί δεν τη βλέπουμε μετά να κηρύττει ή να κάνει ιεραποστολή κάπου, έτσι, ή να γράφει κείμενα. Έτσι, αλλά τελικά δεν χρειάζονται όλα αυτά.
1: Να σταθούμε στις άλλες γυναίκες που είναι δίπλα της και που παίρνουν και αυτές το μήνυμα της Ανάστασης.
0: Ναι. Εδώ πέρα κορυφαία είναι η Μαγδαληνή. Έτσι, μια κοπέλα η οποία βέβαια καμία σχέση δεν έχει με την πόρνη του Τσεφιρελή.
1: Να το τονίσουμε, γιατί έχουμε μια τελείως διαφορετική.
0: Να απελευθέρωσε ο Χριστός από τους δαίμονές της. Mm-hmm. Και έρχεται ένας πάπας τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν και λέει ότι ο χειρότερος δαίμονας της Μαγδαληνής ήταν ο Ίστρος.
1: Και άλλαξε τελείως το προφίλ της.
0: Της ικανοποίησης.
1: Ναι, δεν ήταν όμως αυτό η Μαρία η Μαγδαληνή.
0: Εδώ φαίνονται τα ενδόψυχα του συγκεκριμένου προσώπου, έτσι δεν είναι. Γιατί αμέσως το βλέπουμε πολλές φορές και σε ανθρώπους που... ενώ για την...
1: Οι περισσότεροι όμως αυτό δεν πιστεύουν. Οι φοιτητές σας, όταν τους λέτε ότι δεν ήταν αυτό η Μαρία η Μαγδαληνή, τι σας λένε?
0: Εντάξει, έχει περάσει αυτό η εικόνα, γιατί... σε όλες τις ταινίες του Ιησού χρειάζεται σεξ και βία για να πουλήσουν. Οπότε για το σεξ υπάρχει η Μαγδαληνή, για τη βία ο Ιούδας. Οπότε, εντάξει, είναι ένα σοκ. Έτσι. Mm-hmm. Ο Χριστός την απελευθέρωσε από τους δαίμονες και εκείνη από χαρά. Έτσι, μην φανταστούμε ότι... γιατί είχε και γυναίκες μαθήτριες ο Ιησούς, ότι ήταν τίποτα κοριτσόπουλα. Mm. Ήταν μεγάλες ηλικία γυναίκες, οι οποίες βέβαια αυτό που έκαναν ήταν ριζοσπαστικό. Mm. Ότι συνοδεύουν ένα περιπλανόμενο Μεσσία και τον υποστηρίζουν, έτσι. Τον διακονούν με τις στροφές τους, με το χαμόγελό τους, έτσι. Άρα έχουμε τη Μαγδαληνή, έχουμε και άλλες Μαρίες. Mm-hmm. Ίσως θα πρέπει να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή για αυτές.
1: Νομίζω πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για αυτές τις γυναίκες.
0: Γιατί... πραγματικά κάθε μία από αυτές έχει τη δική της ιστορία, που είναι πάρα πολύ λυτρωτική για μας. Το λέω αυτό γιατί όλοι πάσχουμε και μπορεί η εποχή μας να διακρίνεται από αυτή τη δικτατορία, όπως είπα, της απόλαυσης, έτσι, ή της συνεχούς, να βρισκόμαστε συνέχεια σε... έτσι. Έχει και θετικά όμως στοιχεία, έτσι, το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτή η πατριαρχία και ότι όσα ζευγάρια προσπαθούμε να είμαστε μαζί, προσπαθούμε να ποτίσουμε αυτή τη σχέση. Και ποτίσουμε μία σχέση όταν έχουμε ένα μοντέλο. Mm-hmm. Αυτό είναι που κάνει το χριστιανισμό για μένα μοναδικό. Mm-hmm. Και πάρα πολύ συμπληρωματικό στην ψυχική θεραπεία. Mm-hmm. Έτσι. Είναι πολύ καλή και βοηθάει πολλές φορές και σε πολλές περιπτώσεις και η ψυχανάλυση. Αλλά απ' την άλλη χρειάζεται και πνευματικότητα.
1: Mm-hmm. Να περάσουμε στις μέρες μας, κύριε καθηγητά. 15 Αύγουστο, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας έχουμε και από μια γιορτή, από ένα πανηγύρι. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μια σύνδεση, η παράδοση με τη θρησκεία. Πόσο σημαντικό είναι αυτό?
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Όταν φύγουμε λίγο από την επιφάνεια, αυτό σημαίνει με όλες τις γιορτές. Έτσι. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία συναπαντήματος. Mm. Εκδήλωση σχέσης, χορού. Έτσι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά και δεν είναι τυχαίο ότι επί πολλούς αιώνες όλο το πανηγύρι εκτελεσόταν στην αυλή της εκκλησίας. Mm. Έτσι. Αλλά όλο αυτό αποκτάει νόημα όταν δεν είναι απλά ένα παυσίπονο. Mm-hmm. Αλλά όταν είναι κομμάτι... μια συνολικής ψυχοσύνθεσης.
1: Μια θεραπεία.
0: Θεραπεία. Mm. Mm. Και μας οδηγεί στο να υπερβούμε αυτές τις ενοχές, αυτούς τους φόβους που μας καθυλώνουν καθημερινά και μας κάνουν να επιδεικνύουμε ένα ψευδί αυτούς τους άλλους. Mm. Και μας, μέσα μας να αισθανόμαστε κόλαση. Mm.
1: Όλα αυτά τα ονόματα, τα προσωνύμια που συναντάμε, για ποιο λόγο? Ποια είναι η ανάγκη των πιστών. Να έχει τόσα πολλά ονόματα η Παναγία μας.
0: Είναι, πιστεύω, αυτή η αναζήτηση για τη μεγάλη μάνα, έτσι, και μέσα μας, όπως και για τη μητέρα μας. Mm-hmm. Όντως το μοντέλο είναι μητέρα και παρθένα. Όλοι ψάχνουμε αυτή την αθωότητα της Παναγίας. Mm. Όλοι την αναζητούμε, έτσι, και, και όλοι βαθιά μέσα μας. Έτσι. Γι' αυτό δεν νομίζω, και χαίρομαι όταν κάποια ζευγάρια λένε forever, για πάντα μαζί. Είναι μια βαθιά λαχτάρα του ανθρώπου. Έτσι, να έχει αποκλειστικότητα στη σχέση. Και να είναι αποδεκτός από τον άλλον. Γι' αυτό που είναι, όχι γι' αυτό που έχει. Ούτε γι' αυτό που δείχνει. Έτσι. Και η Παναγία μας δέχεται γι' αυτό που είμαστε. Έτσι. Βέβαια, όλο αυτό που κτάει νόημα, επαναλαμβάνω, έτσι, όταν μέσα από την Παναγία οδηγούμαστε στον Χριστό. Έτσι. Γι' αυτό και η νηστεία, θυμάμαι, όταν ήμουν φοιτητής, είχαμε πάει σε ένα κάμπινγκ με ένα φίλο. Οπότε ήταν και αυτός, προσπαθούσε έτσι να ζήσει λίγο το χριστιανισμό. Έτσι, πήγαμε λοιπόν στο κάμπινγκ να φάμε, να πάρουμε φαγητό. Έτσι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όλοι παίρναν κοτόπουλο, παϊδάκια. Πάμε λοιπόν και εμείς μπροστά και λέμε: θέλουμε γεμιστά, γιατί είναι, νηστεύουμε, είναι 15 Αύγουστος. Και θυμάμαι όλοι μετά από εμάς.
1: Πήραν γεμιστά.
0: Πήραν γεμιστά. Εξαντλήθηκαν.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Μέσα από την νηστεία λοιπόν, έτσι, το λέω γιατί πολλές φορές βλέπω την γιορτή του 15 Αύγουστου, αντί να κοινωνάμε τον Χριστό, να γινόμαστε σαν την Παναγία. Τι έκανε η Παναγία? Έδωσε το αίμα της, τα αίματά της τα έδωσε για να χτίσει ο Χριστός. Αυτό δεν κάνει ο Χριστός όταν κοινωνάμε? Έτσι. Γίνεται αίμα μας, γίνεται σώμα μας. Έτσι. Βλέπω, και βλέπω πολλές φορές να ψήνουν όλη τη νύχτα το 15 Αύγουστο. Λοιπόν, το πρωί το 15 Αύγουστο κάποιες γιαγιάδες να βγαίνουν και να μην υπάρχει αυτή η κοινωνία του Χριστού που θα μας δώσει πραγματική χαρά και ενέργεια ώστε να γιορτάσουμε πραγματικά. Γι' αυτό είπα ότι αυτή η μικρή άσκηση, αυτή η μικρή νηστεία, αυτή η μικρή έλλειψη γιγαντώνει την επιθυμία και την κάνει ολιστική. Τότε μένει η χαρά. Έτσι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί χαρά και απόλαυση χωρίς νόμο, δηλαδή χωρίς όρια, δεν υπάρχει.
1: Κύριε καθηγητά, φτάνουμε προς το τέλος εκπομπής μας. Σήμερα μας είπατε κάτι πολύ σημαντικό για τον δυναμικό χαρακτήρα της Παναγίας, γιατί δεν θα μπορούσε άλλη κοπέλα να αναλάβει αυτή την αποστολή.
0: Πρώτο τονίσουμε αυτό, γιατί πολλές φορές την αποδεχόμαστε ως κάτι παθητικό, ένα σκεύος, κάτι που ήταν κουρδισμένο. Όχι. Για να επιτελέσει ένα ρόλο.
1: Ήταν μια αυτό. Δυναμική γυναίκα.
0: Ήταν πολύ δυναμική. Αυτό φαίνεται και από το ριζοσπάστη που τραγουδάει. Κάποιες αλλαγές που φέρει ο χριστιανισμός χρειάζονται να οριμάσει κάποιος προκειμένου πραγματικά να τελεσιουργηθούν. Έτσι. Και αυτό το βλέπουμε και στην περίπτωση της δουλείας, της σκλαβιάς και στην περίπτωση της γυναίκας. Έτσι, που, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Παύλος δίνει στη γυναίκα την δυνατότητα να μην παντρευτεί. Να αφιερωθεί απόλυτα στον Χριστό. Αυτό δεν υπήρχε. Αν ανοίξετε ένα λεξικό γίνεις της εποχής, δεν υπάρχει όρος γυναίκα, μόνο σύζυγος. Δηλαδή μηχανή αναπαραγωγής ήταν για την πατριαρχική κοινωνία. Έτσι. Και βλέπουμε γυναίκες πραγματικά στον χριστιανισμό, τη Λιδία, τη Φίβη, έτσι, γυναίκες οι οποίες μιμούνται πραγματικά την Παναγία στον δυναμισμό.
1: Δυναμικές.
0: Και στην ενεργητικότητα, έτσι. Και στην παρέμβασή τους.
1: Για εμάς τους πιστούς, τι σημαίνει ότι την έχουμε λίγο στην αντίληψή μας και ως είναι η μεσήτρια? Ναι. Δηλαδή, ό,τι δεν τολμάμε να ζητήσουμε από τον Χριστό, το ζητάμε από τη μητέρα του.
0: Και στο γάμο, αυτό δεν κάνει. Διαμεσολαβεί.
1: Ναι.
0: Λέει, κρασί ίνον ουκέχουσι. Στέρεψε το κρασί της σχέσης.
1: Ναι, γιατί αισθανόμαστε λοιπόν πιο άνετα μαζί της, επειδή τη θεωρούμε ότι είναι η μητέρα μας και μπορούμε να το ζητήσουμε.
0: Είπαμε ότι η μεγάλη μητέρα, η Θεοτόκος, έτσι, έχει μια ιδιότητα που έχουν και οι μητέρες, ότι μας δέχεται όπως είμαστε. Ο πατέρας πάντοτε, έτσι, βάζει και κάποια στοιχήματα πάνω μας. Έτσι, είναι και κριτής. Άρα, όντως, και αυτό το βλέπουμε και στο Άγιον Όρος που δεν υπάρχουν γυναίκες, έτσι, αλλά δεσπόζει πάντα η Θεοτόκος. Έτσι. Βλέπουμε ότι πολλές φορές θέλουμε ένα γυναικείο πρόσωπο να διαμεσολαβήσει. Και πάρα πολλοί έχουν τη συνήθεια κάθε βράδυ να διαβάζουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Έτσι. Το άκουγα και από έναν πολύ γνωστό και μου έκανε εντύπωση. Έτσι. Γιατί αυτό τους ξεκουράζει.
1: Κύριε καθηγητά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Τι μήνυμα θα θέλετε να στείλετε στους ακροατές μας, στη στεριά και στη θάλασσα, στους Έλληνες μας που βρίσκονται σε κάθε γωνιά του κόσμου?
0: Ότι υπάρχει μια μάνα, πραγματική μάνα, η οποία πάντοτε είναι έτοιμη να μας ακούσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. να εκδραματίζουμε τον πόνο, να εκδραματίζουμε τα συναισθήματά μας, έτσι, να κλαίμε και να είμαστε 100% βεβαίοι ότι ό,τι και να έχει γίνει στο παρελθόν, έτσι, πάντοτε να κοιτούμε το μέλλον, γιατί αυτό έγινε με τη Θεοτόκα, έτσι, αυτό γιορτάζουμε το 15 Αυγούστου, έτσι, τελικά νίκησε το θάνατο. Δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι. Λοιπόν, ο θάνατος είναι η μετάβαση, όπως συμβαίνει και με την Παναγία, η μετάβαση σε κάτι πολύ πιο όμορφο. Οπότε αξίζει να επενδύσουμε στη σχέση και να κατανοήσουμε ότι ο Χριστός, ό,τι μας λέει ο Χριστός, έτσι, το κάνει για να ανθίσουμε. Αυτό.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μεγάλη τιμή να σας έχουμε κοντά μας.
0: Εμένα
1: να σας φιλοξενήσουμε στη Φωνή της Ελλάδας. Χρόνια πολλά.
0: Μακάρι η Παναγία να μας κοινωνήσει και, αυτό το, και αυτή την ενεργητικότητά της, αλλά και την διάθεση λίγο της μικρής ησυχίας.
1: Σας ευχόμαστε.
0: Κάπου να ακούσουμε λίγο τον εαυτό μας.
1: Σας ευχόμαστε όλα τα καλά.
0: Μακάριο.
1: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν ο κύριος Σωτήρης Δεσπότης, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Αθηνών με ερευνητικό αντικείμενο την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας, να είστε όλες και όλοι καλά και να έχουμε πάντοτε τη χάρη, την προστασία και την ευλογία της Παναγίας. Φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά, με υγεία, ειρήνη και κάθε καλό.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε έστω και λίγο ευτυχισμένοι που είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα. Έχουμε πια αφήσει πίσω μας τις πόλεις και το αφιέρωμα της εκπομπής σε τραγούδια για πόλεις, το οποίο ομολογώ ότι κράτησε λίγο παραπάνω από όσο περίμενα. Σήμερα τα τραγούδια που έχω επιλέξει έχουν και πάλι κοινή θεματική και αυτή είναι η γυναίκα. Για την επόμενη ώρα θα ακούσουμε τραγούδια από γυναίκες ερμηνεύτριες και σε αρκετές περιπτώσεις και συνθέτριες. Γυναίκες διαφορετικές μεταξύ τους που όλες έχουν να πούν κάτι που αξίζει τον κόπο να ακούσουμε. Με λίγα λόγια, η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας είναι απλώς μια πολύ καλή αφορμή για να συμπεριλάβω τα τραγούδια που θα ακούσουμε όλα μαζί σε μια εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με κάτι ελληνικό. Το τραγούδι της γυναίκας με τη χοροδία γυναικών πολιτικών κρατουμένων των φυλακών Αβέροφ. Η Ολυμπία Παπαδούκα στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της με τίτλο «Γυναικείες φυλακές Αβέροφ» περιγράφει: «Οι γυναίκες αυτές δεν το έβαλαν κάτω. Πήγαιναν για εκτέλεση και χόρευαν. Προσπαθούσαν να ζήσουν κανονικά. Έφτιαξαν χοροδίες, ανέβασαν θεατρικές παραστάσεις, διακομωδώντας τους βασανιστές τους, έγραψαν δικά τους τραγούδια, έμαθαν ακόμη και ξένες γλώσσες». Η ηχογράφηση των τραγουδιών έγινε το 1977, όταν κάποιες γυναίκες από τη χοροδία βρέθηκαν ξανά μαζί μετά από σχεδόν 40 χρόνια. Ο δίσκος, στον οποίο περιλαμβάνονται ηχογραφήσεις, κυκλοφόρησε ακόμα πιο μετά, το 2002, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εν ζωή κρατουμένων τότε γυναικών.
1: Στις 8 του Μάρτη γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο η μέρα της γυναίκας. Για αυτή τη μέρα και για τους αγώνες των γυναικών γράφτηκε το επόμενο τραγούδι.

Η Λάζα Ντεσέλα είναι μια γυναίκα που αξίζει να περιλαμβάνεται στο σημερινό αφιέρωμα. Με Αμερικανίδα μητέρα και Μεξικανό πατέρα, τραγουδούσε εξίσου όμορφα σε πολλές γλώσσες και η μουσική ήταν για αυτή τρόπος έκφρασης, παρόλο που δεν ήξερε να γράφει μουσική ή να παίζει κάποιο όργανο. Έχει ιδιαίτερη εκφραστικότητα και μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, με οριακά γορίστικη χρειά. Ξεκίνησε τραγουδώντας σε ελληνική καφετέρια στο Σαν Φρανσίσκο όταν ήταν 13 ετών, λέει η Wikipedia. Στα 19 της εγκαταστάθηκε στο Μόντρεαλ του Κεμπέκ και δυστυχώς πέθανε νέα το 2010 στα 37 της από καρκίνο του μαστού. Είναι πολλοί αυτοί που τη θυμούνται και τη θαυμάζουν ακόμα, αλλά για κάποιο ανεξήγητο λόγο δεν έγινε ποτέ πραγματικά πολύ γνωστή. Παραμένει κάτι σαν ένα μικρό μυστικό μεταξύ λίγων σε Ευρώπη και Αμερική. Θα την ακούσουμε στο La Celestina που πήρε τον τίτλο του από το πολύ επιδραστικό κλασικό έργο της ισπανικής λογοτεχνίας του Φερνάντο Δε Ρόχας.

Για τη συνέχεια έχουμε ένα αμφιλεγόμενο παιδικό παραδοσιακό τραγουδάκι, το οποίο επανέφερε κατά κάποιο τρόπο στο σήμερα η Νίνα Σιμών τη δεκαετία του 60. Εμείς θα το ακούσουμε σε μια διασκευή της Καναδής Leslie Feist υπό τον τίτλο Sea Lion Woman. Οι στίχοι επιδέχονται πολλές ερμηνείες. Εγώ το βλέπω ως μια παραδοχή της γοητείας και του μυστηρίου της γυναίκας και των πολλών διαφορετικών προσώπων και διαθέσεων που μπορεί να έχει σε διαφορετικές καταστάσεις. Στο τραγούδι οι διαθέσεις και οι καταστάσεις εναλλάσσονται ανάλογα με το χρώμα των ρούχων.

Είναι η εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη» στη Φωνή της Ελλάδας, σε ένα αφιέρωμα με τραγούδια από γυναίκες για γυναίκες. Όπως λέμε, for the people, by the people. Από μας για μας. Συνεχίζουμε με τους Λερίτα Μιτσούκο, καλτ πλέον γαλλικό συγκρότημα, ντουέτο, το Natives. Από τα δύο μέλη του παραμένει εν ζωή το ένα, η τραγουδίστρια Κατρίν Ρίγκερ, που έχει πάντα φοβερή σκηνική παρουσία, ίσως επειδή είχε ως μέντορα, φίλη και συνεργάτρια για χρόνια την Αργεντίνα χορεύτρια και χορογράφο Μάρσια Μορέτο. Το τραγούδι που θα ακούσουμε από τους Ρίτα Μιτσούκο είναι η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Έχει τίτλο «Μάρσια Μπάιλα» και γράφτηκε προς τιμήν της Μάρσια Μορέτο, η οποία πέθανε πρόωρα από καρκίνο το 1981. Λερίτα Μιτσούκο, Μάρσια Μπάιλα.

Συνεχίζουμε με τους δικούς μας Mary and the Boy, που κάποτε ήταν το μουσικό project του The Boy, Παύλα Αλεξανδρού Βούλγαρη, και της Mary's Johnny. Ο The Boy, όπως έχω ξαναπεί, θεωρώ ότι είναι από τους πιο ενδιαφέροντες σύγχρονους Έλληνες μουσικούς και καλλιτέχνες, γιος του Παντελή Βούλγαρη και της Ιώνας Καριστιάνη. Η Mary Τσόνι, παρόλο που δεν είχε καμία σχέση με τη mainstream αισθητική, έγινε ευρέως γνωστή λόγω της ερμηνείας της στην ταινία Κοινόδοντας του Γιώργου Λάνθιμου. Το 2017 έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, λίγο πριν τα 30 της. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται No More Bad Trips for Little Mary και από τη σκοπιά αυτή είναι λίγο συγκινητικό. No.

0: Από την αξέχαστη με τον τρόπο της Μέρη Τσόνη, πάμε σε μια άλλη εντελώς non-mainstream Ελληνίδα, τη Γεωργία Καλαφάτη, γνωστή και ως Sugar Spunk. Πήρε ότισα με απίστευτη φωνή. Το 2009 μαζί με τον Blend Miskin, a.k.a. Γιώργο Μαντά, έκανε ένα καταπληκτικό hip-hop και R&B δίσκο με τίτλο The Incredible, The Invisible. Από εκεί θα ακούσουμε το The Incredible.
1: Αυτό ακούστε το απλώς, γιατί το κείμενό του δεν είναι τυπωμένο στο έντυπο του δίσκου σας.
2: Yeah, we can be...

ήταν το The Incredible με τη φωνή της Suga Spunk, η οποία έχει και καινούριο δίσκο σε συνεργασία με τους Sphinx Shoes σε soul, funk και gospel ήχους. Από εκεί είχαμε ακούσει κάτι τα περασμένα Χριστούγεννα. Αν ναι, ήθελα να πω πριν ότι στο ερώτημα που ίσως κάποιοι έχουν ότι τι δουλειά έχει μια Ελληνίδα να κάνει μαύρη μουσική, με αγγλικό μάλιστα στίχο, και όχι κάτι άλλο, η απάντηση είναι απλή. Γιατί έτσι? Γιατί έτσι επέλεξε τότε να εκφραστεί. Και δικαιώθηκε γιατί το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Συνεχίζουμε με τη Βρετανίδα Ναντίν Σα, η οποία μέσα στα τελευταία 3 χρόνια εντός της πανδημίας έχασε τη μητέρα της, παντρεύτηκε, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, χώρισε και το πιο βασικό, πριν από 15 μέρες έβγαλε έναν από τους καλύτερους της δίσκους, πάντα σε ροκ διάθεση και στίχους με λεπτό χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Τώρα όμως πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι της από το προηγούμενο δίσκο της, Kitchen Sink του 2020. Έχει τίτλο Ladies for Babies and Goats for Love. Ένα σχόλιο πάνω στο ρόλο της γυναίκας, που συχνά και σε μεγάλο βαθμό θεωρείται ακόμα φυσικός και προδιαγεγραμμένος, να παντρευτεί και να κάνει παιδιά.

Καλύτερα. Με σκούρα ζελατίνα. Να πέφτει προς τα πόδια από το φως. Τη μάνα μου τη λέγανε Κατίνα. Και σπίτι μου και αγάπη μου. Ο βυθός. Μ' αρέσουν τα όμορφα φουστάνια που έχουν στο πλάι τη ραφή. Εκεί μετράω εγώ την

Ακούσαμε την Nadine Shah στο Ladies for Babies και αμέσως μετά την Τάνια Τσανακλίδου σε μια ζωντανή εκτέλεση της Ζελατίνας με στίχους που θα μπορούσε να έχει γράψει μόνο η Λίνα Νικολακοπούλου. Θα συνεχίσουμε με τη Ισαβέλα Βάργας. Γεννημένη στην Κώστα Ρίκα, είναι μία από τις ερμηνεύτριες που έθεσαν τις βάσεις για την αποδοχή μιας διαφορετικής γυναικείας προσέγγισης στη μουσική και στον συνολικότερο τρόπο έκφρασης. Τη δεκαετία του 50 εμφανιζόταν σε νυχτερινά μαγαζιά στο Μεξικό, ντυμένη σαν άντρας, πίνοντας με άνεση και ερμηνεύοντας με μοναδικό τρόπο τραγούδια ραντσέρας, τα οποία παραδοσιακά ως τότε μονοπολούσαν οι άντρες ερμηνευτές. Θα ήθελα να πω περισσότερα για τη Ισαβέλα Βάργας, αλλά πρέπει να κάνω διαχείριση του χρόνου. Επομένως, πάμε να την ακούσουμε στο Λαλιορώνα.

Στους διαδρόμους του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ αυτή την εποχή κυκλοφορεί με άνεση μια πορτοκαλί γάτα γνωστή ως Ραλού. Δεν ξέρω σε ποιον ή σε ποια ανήκουν τα credits για το όνομα, αλλά είναι γνωστή σε όλους με το μικρό της όνομα. Κινείται σαν ντίβα, ξαπλώνει δίπλα στο πιάνο του πρώτου ορόφου ανάμεσα σε φωτογραφίες μεγάλων Ελληνίδων ερμηνευτριών, τρώει όσο θέλει από διάφορα μπολάκια που είναι δικαιωματικά δικά της και δεν πλησιάζει κανέναν παραπάνω από όσο χρειάζεται. Σε αυτήν είναι αφιερωμένο το πολύ γνωστό επόμενο τραγούδι.

Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Περιπλανόμενοι και ευτυχισμένοι». Σήμερα έχω επιλέξει τραγούδια με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Μετά τη Φλέριντα Ντονάκη που ακούσαμε λίγο πριν, θα τολμήσω να κάνω μία μετάβαση στη Σάρον Τζόουνς. Απιστεύτως δυναμική παρουσία, σκηνικά και γενικότερα, ξεκίνησε να κάνει επιτυχημένη καριέρα στη μουσική στα 40 της. Πρώην σοφρονιστικός υπάλληλος σε γυναικείες φυλακές, νεότερη είχε προσπαθήσει να βρει μάνατζερ, ακούγοντας feedback του τύπου «Καλύτερα να ασχοληθείς με κάτι άλλο γιατί δεν κάνεις για τραγουδίστρια. Είσαι πολύ μαύρη, πολύ χοντρή, πολύ μεγάλη κλπ». Τώρα λογικά θα αισθάνονται απίστευτη ντροπή όλοι όσοι είχαν πέσει τόσο έξω. Ή μπορεί και όχι, δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί η Σάρον Τζόουνς, την οποία πάμε να ακούσουμε μαζί με τους Dub Kings στο «She Ain't a Child No More».

Και τώρα πάμε στη Brigitte Fontaine, η οποία αποτελεί μια κατηγορία από μόνη της. Γεννημένη το 39, υπήρξε ανέκαθεν υπεράνω μουσικής κατηγοριοποίησης και πολύ ωραίος τύπος. Το 1971 ήταν από τις πρώτες που υπέγραψαν το διάσημο μανιφέστο των 343 γυναικών υπέρ των αμβλώσεων στη Γαλλία. Στο κομμάτι που θα ακούσουμε, η ίδια δηλώνει απροσάρμοστη και δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό.

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο μιας γυναίκας που έχει αφήσει το στίγμα της στη μέρα της γυναίκας ως δεσμού, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Αναφέρομαι στη Μελίνα Μερκούρη και διαβάζω τα λόγια του Κώστα Γαβρά για αυτήν. Η εκπληκτική προσωπικότητα της Μελίνας και το γεγονός ότι ήταν Ελληνίδα ήταν δύο στοιχεία που την έκαναν διεθνώς διάσημη. Κάτι που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα είναι ότι όταν κάτι προέρχεται από την Ελλάδα έχει δύο φορές περισσότερες πιθανότητες να πετύχει από ότι αν προέρχεται από μια άλλη χώρα. Δεν λέγεται συχνά ότι οι Έλληνες πετυχαίνουν καλύτερα στο εξωτερικό από άλλους λαούς? Υπάρχει από την αρχή μια στάση ευνοϊκή απέναντι στον Έλληνα, αν είναι βέβαια ποιοτικός. Αυτό το είχε η Μελίνα. Σε επίπεδο φαντασιακό θα είναι για πάντα η εικόνα της Ελλάδας. Κλείνουμε με τη Μελίνα Μερκούρη στο Ήμερο 1 και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Άννα Προκόβα και στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα και τη φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζαζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντηλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ιστορικούς περιπάτους. Μια εκπομπή που εξερευνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο, με εκλεκτούς καλεσμένους και ατμοσφαιρικές μουσικές. Οι ιστορικοί περίπατοι ακούγονται δυνατά από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και ο Κώστας Κυριακάκης επιμελείται τους ήχους και το μοντάζ της εκπομπής.

0: σήμερα ξεκινάμε ένα καλοκαιρινό αφιέρωμα στο ελληνικό πανηγύρι. Πολλοί από εμάς το ταυτίζουμε με το ίδιο το καλοκαίρι και κυρίως το αυγουστιάτικο. Τι είναι όμως ένα πανηγύρι? Είναι απλώς μια γιορτή, ένα θρησκευτικό έθιμο, ένα λαϊκό δρόμενο? Όπως χαρακτηριστικά λέει η εθνολόγος λαογράφος Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, που είναι και συνοδοιπόρος μας σε αυτό το ταξίδι, ένα πανηγύρι δεν είναι αξιοθέατο, είναι αξιοβίωτο. Μαζί λοιπόν θα περιπλανηθούμε στα πανηγύρια της Ελλάδας για να κατανοήσουμε τη βαθιά τους σχέση με τη θρησκεία, τα έθιμα, την κοινότητα, αλλά και για τις αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτά με το πέρασμα του χρόνου. Κυρία Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, καλώς ήρθατε, και να πω ότι ανάμεσα στις πολλές ιδιότητες που έχετε είστε και προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογών Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και δασκάλα παραδοσιακών χορών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα κάνουμε μαζί αυτόν τον περίπατο στον χώρο και τον χρόνο.
1: Κυρία Μαριλένα Κατσίμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρίσκω στη Φωνή της Ελλάδας. Πολύ όμορφος τίτλος για διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό που μιλάει στις ψυχές όλων των Ελλήνων. Θα έλεγα τελικά όλων των ανθρώπων που κατοικούν σε κάθε τόπο και θέλουν να σκέφτονται τούτο εδώ τον τόπο.
0: Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι γιατί επιλέξατε αυτό το τραγούδι για την εισαγωγή του τριπλού αφιερώματος που θα έχουμε τον Αύγουστο για τα ελληνικά πανηγύρια.
1: Μα το είπατε σχεδόν κατευθείαν. Πρώτα απ' όλα γιατί είμαστε στο καλοκαιράκι, γι' αυτό και ξεκινήσαμε με το τραγούδι τούτο το καλοκαιράκι σε εκτέλεση εδώ από τον Νίκο Γράψα από το βινήλιο στα βουνά της Αρκαδίας. Μία δουλειά της δεκαετίας του 90, προπομπό της διάθεσης να πειράξουμε, να επανεπισκεφθούμε παραδοσιακά τραγούδια, και ξεφυτρώνει σαν τραγούδι με τον ιδιωματικό τρόπο κάθε περιοχής, πραγματικά από την Πελοπόννησο μέχρι την μακρινή και κριτική Θράκη, για να μπούμε στο κλίμα των πανηγυριών που ίσως λίγο παρεξηγημένα τα έχουμε συνδέσει με το καλοκαίρι.
0: Γιατί ασχολείστε εσείς και μάλιστα επιστημονικά με τα πανηγύρια?
1: Ως εθνολόγος και λαογράφος και θεωρώντας ότι είμαι εδώ εκπροσωπώντας αυτό τον τόσο αγαπημένο επιστημονικό κλάδο, δεν θα μπορούσα και δεν θα μπορούσαμε οι εθνολόγοι και οι λαογράφοι να μην ασχοληθούμε με τα πανηγύρια. Γιατί είναι πραγματικά η στιγμή που συμπυκνώνεται ό,τι ο καθής μας μελετά ως πεδίο ερευνητικό. Από κοινωνικές πρακτικές μέχρι στοιχεία που πια έχουν απομείνει της προφορικότητας, από την κίνηση στο χορό, από τις λαϊκές πίστης και τα έθιμα που περιδινίζονται γύρω από τα πανηγύρια μας. Συμπυκνώνει το πανηγύρι πολλές από τις σχέσεις που θέλουμε να δούμε και διέπουν την κοινότητα.
0: Εσείς είχατε εμπειρίες από πανηγύρια στη ζωή σας από τότε που ήσασταν παιδί?
1: Καταγόμενη από την όμορφη λιόλουστη και ελαιοπαραγωγό Μεσσηνία, οι παιδικές προσλαμβάνουσες ήταν τα πανηγύρια του χωριού, τα οποία δεν λειτουργήσαν τόσο θελεκτικά μέσα μου ώστε να με κατευθύνουν στο κομμάτι του να επιλέξω τη λαογραφία ως πεδίο και επαγγελματικής δράσης, γιατί μέσα σε όλα εργάζομαι στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού ως λαογράφος. Η μεγαλύτερη τριβή έρχεται αργότερα, όταν πια στα πρώτα φοιτητικά χρόνια συνδυάζω σαν άσκηση βλέμματος αλλά και σαν διαφυγή από την πόλη, από την Αθήνα που σπουδάζω, πανηγύρια επιλεκτικά σε συγκεκριμένους τόπους.
0: Τώρα, τι σχέση έχουν οι ιστορικοί περίπατοι με τα πανηγύρια?
1: Και εγώ στην αρχή το αναρωτήθηκα, αλλά ακριβώς γυρνώντας σε αυτό που πρωτοείπα και νομίζω ότι είναι η ραχοκοκαλιά της κουβέντας μας, δηλαδή ακριβώς επειδή το πανηγύρι ξεκλειδώνει αποτυπώνοντας στο χώρο κοινωνικές σχέσεις, οικονομικές σχέσεις, πολιτικές σχέσεις των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να μην ειδωθεί μέσα και από τη διόπτρα της ιστορικότητας. Ως εκ τούτου, ναι, οι ιστορικοί περίπατοι είναι πολύ καλό που παίρνουν το δρόμο των πανηγυριών και αυτοί, για να δούμε καταρχάς ακόμη και το πώς αλλάζουν τα πανηγύρια μέσα στο χρόνο. Και αυτό είναι κομμάτι της ιστορικότητας, έτσι ως δομείται τώρα και έτσι ως μετά από 5, 10, 15 χρόνια μπορεί να αποτελέσει και αντικείμενο ιστορικής έρευνας. Η ιστορία άλλωστε έχει πάψει να είναι η ιστορία των γεγονότων, έχει πάψει να είναι γεγονοτοκεντρική και έχει φύγει πολύ περισσότερο σε ενδιαφέρουσες και διεπιστημονικές της εκφάνσεις που ακουμπάνε τα εργαλεία της προφορικής ιστορίας τόσο κοντινά μας στις κοινωνικές επιστήμες, την ιστορία των συναισθημάτων. Ως εκ τούτου είναι κομμάτι της ιστορίας τα ίδια τα πανηγύρια, είναι αντικείμενο έρευνας και ιστορικής.

0: Και αφού πήγαμε νοερά στη Λέρο με το σκοπό του Μπιλάλη, αυτό ακούσαμε, που κάποιοι πλέον το ξέρουν οι περισσότεροι μας ως άρωμα, είναι ίσως κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για τη σχέση του πανηγυριού με την παράδοση, ακριβώς γιατί αυτό που στον τόπο του δεν είχε όνομα ήταν ο αγαπημένος σκοπός ενός γλεντιστή, του Μπιλάλη. Όταν δισκογραφήθηκε και δόθηκε στα μεγάλα ακροατήρια πια μέσα από τους δρόμους, τους κλασικούς της κατανάλωσης ενός ηχογραφημένου προϊόντος, απέκτησε τον τίτλο «Το άρωμα», από την αμηχανία και ευρηματικότητα ή την αμήχανη ευρηματικότητα των ανθρώπων από τη Λέρο που το δισκογράφησαν. Και τώρα πώς θα το πούμε αυτό, πώς θα πούμε το σκοπό του Μπιλάλη? Και ονοματοδοτείται από τον πρώτο στίχο που ακούσαμε. Και θα ήθελα να ήμουν άρωμα να μπαίνω στην καρδιά σου.
1: Ποια χρονολογία είναι αυτή η ηχογράφηση?
0: Αυτό γίνεται μέσα στη δεκαετία του 90.
1: Α, τόσο αργά.
0: Ναι. Και ερχόμαστε τώρα εδώ να μιλήσουμε για το τι είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε παράδοση και το οποίο ακριβώς δεν μπορούσαν να το ορίσουν οι άνθρωποι στους τόπους που παραγόταν. Όπως εύστοχα και αξεπέραστα έχουν θίξει άνθρωποι όπως ο Βασίλης ο Νητσιάκος, η παράδοση είναι κάτι που έρχεται να ονοματίσει για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, ιδίως οι νεωτερικοί, μετανεωτερικοί πια θα έλεγα εγώ, μελετητές, ερευνητές, αλλά και προσκυνητές ή απλώς λάτρεις των φαινομένων, των πολιτισμικών που εξακολουθούν να παράγονται και να δημιουργούνται ή που αναπαράγονται, όπως είναι τα έθιμα και τα πανηγύρια μας. Για τους ανθρώπους στους τόπους τους είναι ο τρόπος ζωής τους.
1: Τι είναι όμως παράδοση? Γιατί για μένα το πανηγύρι ταυτίζεται με την παράδοση. Το πανηγύρι είναι παράδοση.
0: Είναι ο τρόπος ζωής ανθρώπων που δομούν καθημερινότητά τους μέσα από σχέσεις, μέσα από ένα παρεδώσε, είτε με τη γη, είτε με την εργασία τους, είτε με τον τρόπο που διαπραγματεύονται για όλα αυτά. Και είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζει στεγανά. Είναι πολύ περίεργο που αντιμετωπίζουμε πια τα πανηγύρια ως έναν τρόπο ψυχαγωγίας. Είναι πολύ περίεργο που βάζουμε στην κουβέντα μας την ψυχαγωγία, ακόμη και για μορφές όπως ήταν ο χορός ή η μουσική, που ήταν σύμφυτες με διάφορες πλευρές της ζωής. Δεν μαζεύονταν να πούν «τώρα θα τραγουδήσουμε». Σιγοτραγουδούσαν ενώ έκαναν δουλειά, σιγοτραγουδούσαν ενώ το βράδυ μπορεί να βελόνιαζαν τα καπνά, σιγοτραγουδούσαν όταν καθάριζαν τη μαστίχα, έτσι όπως και εμείς μπορεί τώρα να ακούμε ραδιόφωνο. Δεν μαζεύονταν στο καφενείο για να ξεσκάσουν, μαζεύονταν για να συζητήσουν για τις τιμές των προϊόντων, για να κανονίσουν τις αλληλέγγυες βοήθειες στις αγροτικές εργασίες, χόρευαν για να δείξουν ποια είναι τα νέα μέλη της κοινότητας που θα βγουν και θα αναπαράξουν αυτή την κοινότητα, ποιες είναι οι νέες νύφες και οι νέοι γαμπροί. Κάθονταν και πίνανε το κρασάκι τους και κανονίζανε μέσα από τις γαμήλιες πρακτικές που εμείς ονομάζουμε προξενιά και συνοικέσια, πώς θα αυγατήσει το βιός, πώς θα γίνουν περισσότερα τα εργατικά χέρια. Αυτή η διχοτόμηση ανάμεσα στην ψυχαγωγία, κάτι που κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου, όλα αυτά είναι τελείως νεωτερικές έννοιες που είναι πολύ έξω από μία φυσιολογική ροή καθημερινότητας.

0: ακούσαμε Μάρθα Φριτζίλα τώρα.
1: Ακούσαμε Μάρθα Φριτζίλα, αναγνωρίσαμε τη φωνή της Μάρθας Φριτζίλα. Δεν είναι καινούριο στοιχούργημα. Είναι ένα παλιό κομμάτι από αυτά που πολύ φιλότιμα νέοι άνθρωποι ξεθάβουν πραγματικά από τις γιαγιάδες, οι οποίες μπορεί να σου πούν στο πρώτο άκουσμα, στην πρώτη ερώτηση, «Ναχ, δεν θυμάμαι τίποτα», και σιγά σιγά αρχίζουν και ρέουν ποταμό στα λόγια τραγουδιών που ήταν ενεργά μέχρι και το 60 και το 70, και μιλάμε και για μια περιοχή παραγνωρισμένη. Πριν και εγώ είπα ότι δεν με έθελγαν τα πανηγύρια της Πελοποννήσου, τα μεσσηνιακά πανηγύρια. Τα πράγματα, όσο περνάει ο καιρός και νιώθουν την ανάγκη οι άνθρωποι του τόπου να ασχοληθούν σοβαρά με τους τόπους τους, μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή του Νικού του Μπαριάμι, που επιμελήθηκε την καταγραφή και τη μουσική αποτύπωση για την περιοχή του Ζάρακα στη Λακωνία, νοτιοανατολική Λακωνία, αγαπημένος τόπος. Η Μάρθα Φριτζίλα, καταγόμενη από την περιοχή, δάνεισε τη φωνή της σε ένα από αυτά τα τραγούδια. Και είναι και ενδεικτικό του πώς μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που δεν έχει κατά ανάγκη σπουδάσει από την αρχή το κομμάτι της καταγραφής και της ερμηνείας, τουλάχιστον στο κομμάτι της καταγραφής, στέκεται επάξια, σκύβοντας και σκάβοντας πολλά από τα τραγούδια που έχουμε να ακούσουμε σε αυτό το τρίωρο ταξίδι αφιέρωμα. Φέρνουν τέτοιες περιπτώσεις, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να τις αναζητήσουν και οι ακροατές. Μία τέτοια είναι και ο Νικός ο Μπαριάμις με τη δουλειά που έκανε για το Ζάρακα.
2: Ο περισσότερος κόσμος πάντως δεν γνωρίζει και πολλά για την επιστημονική έρευνα πίσω από τα πανηγύρια.
1: Εθνολόγοι, λαογράφοι, ανθρωπολόγοι, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την πολιτισμική πραγματικότητα του πανηγυριού ως μία αρένα διεξαγωγής πολλαπλών γεγονότων την ίδια στιγμή. Είναι αυτοί που συμμετέχουν στο πανηγύρι, είναι οι επισκέπτες του πανηγυριού, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τρέξει για το πανηγύρι, γιατί ένα πανηγύρι έχει την τάξη του και δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, είναι πολλά επεισόδια πιο πριν και είναι και πολλά επεισόδια απολογισμού μετά τη λήξη του πανηγυριού. Όλα αυτά μελετώνται, το ζήτημα είναι να βρούμε έναν τρόπο να τα επικοινωνήσουμε με φιλικό τρόπο στο δημόσιο λόγο. Εδώ ο ρόλος ενός μουσείου, των μουσείων, μπορεί να είναι κομβικός. Ο ρόλος της δημόσιας και όχι μόνο ραδιοτηλεοπτικής ματιάς μπορεί να είναι καταλυτικός.

0: αυτό που ακούσαμε.
1: Αυτό που ακούσαμε μας πήγε στη Μυτιλίνη, στη Λέσβου. Και είναι, όπως αγαπημένη συνάδελφος από τη Λέσβου μου είπε σήμερα, το πρώτο και το καλύτερο και πολλές φορές ακούγεται στα πανηγύρια μας. Είναι μια καταγραφή που γίνεται το 1996, ολοκληρώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε επιμέλεια του Νίκου του Διονυσόπουλου, που σαρώνει πραγματικά το νησί και βγάζει και πολλά άγνωστα στοιχεία, όπως τα χάλκινα, τα υπέροχα χάλκινα της Λέσβου. Συστήνεται ανεπιφύλακτα το Λέσβος Αιωλής, είναι από τις κλασικές δουλειές τις οποίες πρέπει να ανατρέχουμε για να δούμε και πώς αλλάζουν τα πράγματα σιγά σιγά.
0: Θέλω να ρωτήσω πώς γίνονται αυτές οι καταγραφές, από ποιους γίνονται συγκεκριμένα, γίνονται μέσα από πανεπιστήμια, ο καθένας πάει και κάνει μια καταγραφή, πώς αρχιοθετούνται.
1: Η κατάσταση ακριβώς είναι λίγο πιο ελεύθερη από την κατάσταση της ανασκαφής, αλλά παρουσιάζει και πολλές ομοιότητες. Επειδή στην Ελλάδα γενικά το κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς το διαχειρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί το έχουμε ταυτισμένο με κάτι το οποίο πρέπει να μείνει άθικτο στο χρόνο και αποτελεί, και καλά κάνει, δημόσια περιουσία, τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά στο κομμάτι της καταγραφής του πιο πρόσφατου και συνεχώς εναλλασσόμενου, μετασχηματιζόμενου, εμπλουτιζόμενου κομματιού του ζωντανού πολιτισμού, κομμάτι του οποίου είναι και ο λαϊκός πολιτισμός. Λέω κομμάτι γιατί έχουμε και το κομμάτι της σύγχρονης δημιουργίας, που πολύ συχνά, όλο και συχνότερα τον τελευταίο καιρό, εμπνέεται από αυτό που ονομάζουμε λαϊκό πολιτισμό, για να συνεννοούμαστε. Πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία συνεργάζονται όλο και περισσότερο με τοπικούς φορείς. Θα ήταν μεγάλη παράληψη να μιλήσουμε για το Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας, που από συστάσεώς του εδώ και 107 χρόνια, το 1918, διενεργεί μέσα από τους ερευνητές του, μόνιμους αλλά και συνεργάτες εξωτερικούς, επιτόπιες έρευνες, σαρώνει σε ολόκληρη την Ελλάδα και επιστρέφει και σε παλιότερες και τις επικαιροποιεί. Μουσικά αρχεία, όπως είναι το αρχείο του Σίμωνα Καρά, θα ακούσουμε αποσπάσματα παρακάτω, που επισκέπτεται τόπους όπου έχουμε παλιότερες καταγραφές και γυρνά να δει τι συμβαίνει τώρα εκεί. Και μέσα από την αντιπαραβολή φαίνεται, προκύπτει και πόσο όλο αυτό είναι ζωντανό και απρόβλεπτα ζωντανό. Από εκεί που λέμε δεν έχει μείνει τίποτα, όρος που θα τον συζητήσουμε παρακάτω, έχουν αλλοιωθεί και χαλάσει και αλωτριωθεί και με έναν πανικό, θα έλεγα συντηρητικό, αντιμετωπίζουμε τη ζωντάνια, το χυμαρόδε στην εξέλιξη, συχνά μένοντας μόνο στα φαινόμενα και όχι στη δομή που παραμένει η ίδια. Όλοι αυτοί οι φορείς με δουλειά μυρμηγκιού έρχονται και βγάζουν στην επιφάνεια πράγματα τα οποία πρέπει, και το ξαναλέω γυρνώντας και στην προηγούμενη ερώτησή σας, να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνηθούν για να βρουν αποδέκτη τελικά, για να μην μείνουν μόνο για να γίνονται.
0: Υπάρχει κάποιος ορισμός για το πανηγύρι?
1: Ο ορισμός είναι περισσότερο για να συνεννοούμαστε, όπως είπαμε και πριν, με τον όρο παράδοση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για πάνδημες ή έστω με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου εκδηλώσεις, οι οποίες συνδέονται, αυτό είναι κομβικό και διαφοροποιεί το πανηγύρι από ένα οποιοδήποτε γλέντι, συνδέονται με το θρησκευτικό εορτολόγιο, το οποίο θρησκευτικό εορτολόγιο συνδέεται με το βιωμένο χρόνο της φύσης, ως εκ τούτου είναι γιορτές που συνδέονται με θρησκευτικές γιορτές, οι οποίες περιλαμβάνουν πολλά επεισόδια. Κάποια από αυτά είναι το κοινό γεύμα, είναι ο χορός, είναι η μουσική, είναι το γλέντι, που έπονται συνήθως του εκκλησιασμού. Με όσο χαλαρό πλαίσιο μπορεί να είναι αυτό σήμερα, σε μια εποχή που και οι νέοι θα κοιτάξουν να πάνε στη στιγμή της κορύφωσής του.
0: Που είναι ο χορός.
1: Που είναι ο χορός. Και που δεν είναι μόνο ο χορός το γλέντι του πανηγυριού.

0: πούμε, για τα πανηγύρια και να μην ακουστεί ο ύμνος του Κίνικ. Το Κίνικ είναι το βασικό μουσικό και χορευτικό μοτίβο που ακούστηκε 26 του Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής, αχολογάει όλο το περιβόλι Γρεβενών για 3 μέρες σε ένα πανηγύρι με πολλά εφημικά στοιχεία και πολλά εφημικά στιγμιότυπα. Αν με ρωτούσε κάποιος, είναι από μόνο του στενά δεμένο με τον τόπο του περιβολιού, το χωριό του περιβολιού, γιατί Κίνικ είναι το πλάτωμα στο οποίο μαζεύεται όλη η κοινότητα στην άκρη του χωριού.
1: Σταυλάχικα δηλαδή.
0: Κίνικ σταυλάχικα, που σημαίνει πλάτωμα με κίτρινα λουλούδια. Και μαζεύεται όλο το χωριό με την τάξη κατά ηλικία και κατά καλυφωνία παλιότερα. Οι πιο καλύφωνοι και ηλικιωμένοι έμπαιναν μπροστά, χωριστά άντρες, χωριστά γυναίκες. Αυτό εξακολουθεί να τηρείται. Είναι υπέροχο το ότι ακόμη και σήμερα στο περιβόλι Γρεβενών θα το δούμε να γίνεται και συνέχει την κοινότητα με έναν μαγικό τρόπο. Όλα τα βλαχοχώρια του νομού Γρεβενών επέρονται το καθένα για το πανηγύρι του και δικαίως, η Σαμαρίνα, το περιβόλι, η Αυδέλα, η Σμίξη, το Κίνικ που σηματοδοτεί και αυτόν τον πολύ μεγάλο σε συμμετοχή χορό, έναν τρανό χορό και γίνεται της Αγίας Παρασκευής. Και ήθελα πραγματικά να το ακούσουμε γιατί ακριβώς στα πανηγύρια ειδικά ομάδων εθνοπολιτισμικών όπως είναι οι βλάχοι, τα επεισόδια των πανηγυριών κρατιώνται ακόμη μια μεγαλύτερη τάξη από τη χαλαρότητα πιο νησιωτικών ίσως ή πιο δημοφιλών πανηγυριών, δημοφιλών ως προς την επισκεψιμότητά τους. Εδώ η ακολουθία είναι αυστηρή, τα επεισόδια είναι πολύ συγκεκριμένα, κάθε μέρα υπάρχει άλλη σήμανση του τόπου, άλλη συμμετοχή, άλλα τραγούδια και συμπλέει αυτός ο τριήμερος εορτασμός μας αποτυπώνει πάρα πολύ καλά πως το πανηγύρι δεν είναι μόνο βρισκόμαστε και χορεύουμε για 3 ώρες και φεύγουμε. Πολλές φορές πανηγύρια εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο ευρύτερων εθιμικών διαδικασιών. Στο μυαλό μου έχω τον εορτασμό του Αϊσιμιού στο Μεσολόγγι. Μιλάμε για ένα πανηγύρι τριήμερο επίσης του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έχει συνδυαστεί στενά στη συλλογική μνήμη και με την ιστορική περιπέτεια της πολιορκίας του Μεσολογγίου και οι αντανακλάσεις ακόμη και σήμερα στις αναπαραστάσεις των βασικών συμμετεχόντων τελεστών με τις φορεσιές τους, με τα κοσμήματά τους, με τους μιμητικούς χορούς, δημιουργούν ένα πολύ πιο πλούσιο περιεχόμενο από τα πιο συντετμημένα πανηγύρια της παραμονής και του ανήμερα, του εορτασμού ενός Αγίου.
1: Άρα αυτό είναι ένας συνδυασμός και της θρησκείας αλλά και της ιστορίας.
0: Σε πολλά πανηγύρια το βρίσκουμε αυτό. Ειδικά η περίπτωση του Αϊσιμιού ή η περίπτωση της Αγίας Αγάθης πάλι στη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας το έχουν πολύ έντονο αυτό το στοιχείο.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δρόμενα, τα έθιμα, ναι, και τα πανηγύρια.
0: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχει ο αστικός μας οδοστρωτήρας περνάει με έναν εξομοιωτικό τρόπο ανάμεσα στο πανηγύρι, το δρόμενο ή ένα απλό γλέντι. Ακριβώς επειδή μένουμε στη σημασία του ρόλου που έχει η μουσική και ο χορός. Το έθιμο δεν συνοδεύεται απαραίτητα από πανηγύρι. Το έθιμο είναι η εξαντικειμενοποίηση μιας συνήθειας. Πρωτομαγιάτικο έθιμο είναι το στεφάνι που βάζουμε στην πόρτα, αυτό ή τα μαγιόξυλα. Όλα αυτά, το στεφάνι, το ξύλο, στην πραγματικότητα είναι το πώς μέσα από αντικείμενα εκφράζουμε βαθύτατες πίστες και δοξασίες που έχουν δομηθεί μέσα από το διάλογο που προείπα με τη φύση για την ευκαρπία, τη γονιμότητα, την καλωσοδιά. Αυτό λοιπόν ως έθιμο ορίζουμε μία συνήθεια. Το δρόμενο είναι μία πολύ πιο θεαματική μορφή εθιμικής διαδικασίας που έχει αυστηρούς ρόλους, τελείται σε συγκεκριμένη περίοδο. Συχνά τώρα όλο και περισσότερο βλέπουμε να συμμετέχουν και γυναίκες. Συχνά ήταν μόνο αρενοκρατούμενη η θίαση των τελεστών και εδώ πια μιλάμε για ό,τι γίνεται το 12ήμερο στη Βόρεια Ελλάδα ή στις Απόκριες με έθιμα κοδωνοφορίας και λαϊκά δρόμενα, όπως είναι και η ιστορία των Γενίτσαρων και της Μπούλας στην Άουσα. Στα δικά μας μάτια είναι σαφής η διαφορά ανάμεσα σε ένα πανηγύρι και ένα δρόμενο ή ένα έθιμο. Όχι ακριβώς και στον άνθρωπο της πόλης. Πολύ πρόσφατο παράδειγμα είναι η ιστορία τέλη Ιουνίου της γιορτής του Αγιάννη του Κλείδωνα, που είναι μία αστική εθιμική πρακτική που και εγώ ακόμα από τα χρόνια που ζούσα στην Αθήνα ως παιδί, στα τέλη του 70 τη θυμάμαι να ασκείται αυθόρμητα στο σταυροδρόμι εκεί στο πολύγωνο σύνορα με αμπελόκηπους, να πετάμε τα στεφάνια μας και να μαζεύουμε ό,τι ξερόκλαδο μπορούσε να βρεθεί γύρω μας και μετά να επιστρέφουμε σπίτι. Σύντμηση του εθίμου, έτσι. Είχαμε αφήσει τα μαντέματα, είχαμε αφήσει τα τραγούδια, η προφορικότητα είχε χαθεί.

αυτός ο σκοπός που ακούσαμε είναι από τη μακρινή αλλά εμβληματική, δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη, αλλά για να συνεννοούμαστε, Κάρπαθο. Και μάλιστα από τη Μέκα των λαογράφων, που είναι η Όλυμπος Καρπάθου. Και δεν βάλαμε τυχαία αυτό το τραγούδι σε αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι αν θέλαμε να μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά του πανηγυριού και να προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε μία τυπολογία, θα πηγαίναμε λίγο τη ματιά μας σε τέτοιο κρατεό πανηγύρι σαν αυτό που γίνεται στις 29 Αυγούστου στην Κάρπαθο, στον Αγιάννη του Βρικούντα, ή αντίστοιχα στα πανηγύρια που συζητήσαμε στη Βόρειο Ελλάδα, στην Ακτίνα γύρω από τα Γρεβενά, ακόμη και στο πανηγύρι που γίνεται στα Σπάτα, στα τέλη Ιουνίου. Πολύ πρόσφατο πανηγύρι, με την έννοια του ότι έγινε μόλις τον Ιούνιο που μας πέρασε και κρατάει χρόνια και εξελίσσεται μέσα στο χρόνο, και αυτό τόσο κοντά στην πύλη της Αθήνας προς τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι. Πραγματικά έχει επιδράσει και τοπογραφικά ακόμη και το αεροδρόμιο, αλλά το πανηγύρι εξακολουθεί να γίνεται αδιάσπαστα από το 19ο αιώνα τουλάχιστον, που έχουμε τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες. Ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά του πανηγυριού είναι η συλλογικότητα. Πανηγύρι χωρίς κόσμο δεν είναι πανηγύρι, ή κάτι συμβαίνει και κάτι σημαίνει. Σημαίνει κάτι για τη συνοχή της κοινότητας, σημαίνει κάτι ιστορικά. Σημαίνει κόσμος που έχει φύγει ή είναι στα βουνά, είναι στην ξενιτιά και δεν μπορεί να έρθει. Μία συνθήκη πάντως που είναι λίγος πολύ δυσχερής. Πανηγύρι σημαίνει καταμερισμός εργασίας. Το είπαμε και πριν. Αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς που πηγαίνουμε απλώς ως επισκέπτες είναι η κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω υπάρχει μία προετοιμασία παλιότερα από την ίδια την κοινότητα, τώρα πια και από τους συλλόγους που συμμετέχουν στη διοργάνωση των πανηγυριών, για το ποιοι είναι αυτοί που είναι επιφορτισμένοι να συλλέξουν τα χρήματα για να αγοραστούν τα φαγητά, ποιοι είναι αυτοί που θα προετοιμάσουν με τον κοντινότερο σε αυτό που έχουν παραλάβει από τους δικούς τους γονείς τρόπο τα φαγητά, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα προσφέρουν, ποιοι είναι αυτοί που θα χωροθετήσουν το μέρος, γιατί συχνά το πανηγύρι γίνεται σε έναν ανοιχτό χώρο, είτε είναι στο κέντρο του χωριού, είτε είναι σε ένα από τα ακραία σημεία του χωριού, στο Ξοκλήσι, που

0: και αυτό έχει τη σημασία του. Ποιοι είναι αυτοί που θα φιλοξενήσουν και πώς θα γίνει αυτό. Ένα από τα άλλα χαρακτηριστικά του πανηγυρίου είναι η φιλοξενία.
1: Να φιλοξενήσουν τι τους μουσικούς?
0: Να φιλοξενήσουν τον κόσμο. Σε δέχονται στο πανηγύρι, σε τραπεζώνουν στο πανηγύρι. Γι' αυτό και πρέπει και εμείς να προσερχόμαστε με έναν σεβασμό και με μία ενσυναίσθηση και των ορίων μας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του πανηγυριού είναι η εμπλοκή συχνά, η προσωπική ανθρώπων με το πανηγύρι, ακόμη και ως εκπλήρωση τάματος. Είτε έχω υποσχεθεί για κάποιο λόγο σε αυτό το οποίο εγώ ορίζω ως θείο και στο οποίο αναφέρομαι να με προστατέψει, να με βγάλει από τη δύσκολη στιγμή, θα αναλάβω να κάνω το πανηγύρι του χρόνου. Θα αναλάβω εγώ να καθαρίσω τις εικόνες εκκλησίας που πανηγυρίζει. Άρα η συλλογικότητα, ο καταμερισμός εργασίας, η τάξη στην ακολουθία του πράγματος, η φιλοξενία, το τάμα είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά του πανηγυριού, θα λέγαμε. Η τάξη επίσης στο πότε θα γίνει οτιδήποτε, πότε θα φάμε, πότε θα ακούσουμε μουσική, τι θα παιχτεί, με ποια σειρά θα παιχτεί, πότε ξεκινάμε το χορό, ποιος ξεκινάει το χορό. Άρα και αυτή η σεβαστική ματιά σε μια ιεραρχία πράξεων και ανθρώπων που μας έχει παραδοθεί είναι και αυτό από τα χαρακτηριστικά του.
1: Όμως οι διοργανωτές πια μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία.
0: Παρά τα αυτά, το ορόσημο εξακολουθεί να είναι η γιορτή της Αγίας Μαρίνας, της Αγίας Παρασκευής,
1: ως ημερομηνία.
0: Ναι. Και την ίδια στιγμή, επειδή η σχέση με το θείο, το οποίο διαφέρει από το πολιτικό σύστημα που είναι μια θρησκεία στην πραγματικότητα, η σχέση με το θείο μπορεί να έχει αλλάξει σημείο αναφοράς και όνομα, αλλά ενυπάρχει. Κάποιοι νεότεροι θα στο πούνε σχέση με τη φύση. Κάποιοι θα αναφερθούν σε παλιότερα θρησκευτικά συστήματα και θα νιώσουν την ανάγκη να συνδέσουν το πανηγύρι της Μεσοσπορίτισσας εδώ δίπλα μας στην Ελευσίνα τον Νοέμβρη με την ιστορία της Περσεφόνης και της Δήμητρας. Πολύ περισσότερο μάλιστα που βρίσκεται κιόλας η καρδιά του συγκεκριμένου πανηγυριού, το ξοκλήσει μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Άρα με έναν τρόπο αυτή η συνομιλία με το θείο, γι' αυτό και αποφεύγω εγώ τουλάχιστον όσες φορές έχω κληθεί να ερμηνεύσω ή να μεταδώσω κάτι σε σχέση με το συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή τη σχέση με τη θρησκεία, αποφεύγω την έννοια της θρησκείας ως θεσμισμένου συστήματος και προτιμώ την αναφορά στο θείο, που είναι πάντοτε μια ελπίδα, που είναι πάντοτε μια χαρά, που είναι πάντοτε μια ανακούφιση και μια ανάγκη για προστασία.

0: αυτό που ακούσαμε τι είναι και τελικά πόσα πανηγύρια υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά είδη πανηγυριών και αυτό έχει να κάνει με τη μουσική, με τον τόπο.
1: Ακούσαμε μία βλάχα ναξιώτικη, απερασίτικη, παιγμένη όμως με τσαμπούνα.
0: Τι σημαίνει βλάχα?
1: Είναι ένας από τους χορούς που οι ναξιώτες αγαπάνε πάρα πολύ και εξακολουθούν να χορεύουν και χορεύουν σε όλο το νησί με διαφορετικό τρόπο στα βόρειά του και διαφορετικό τρόπο στην Απείραθο. Και αυτό το οποίο έχει σημασία εδώ είναι η τσαμπούνα, η οποία αντιπροσωπεύει τη βοσκάρικη παράδοση όλων αυτών των τόπων που έχουμε πια εμείς μέσα από την νέα ματιά μας που διχοτομούμε το χρόνο σε χρόνο εργασίας και χρόνο διακοπών και το ορεινό και το νησιωτικό, και το νησιωτικό μας θέλει το καλοκαιράκι ενώ το ορεινό είναι η διαφυγή μας στα Σαββατοκύριακα του φθινοπόρου και της Άνοιξης. Είναι αυτό το οποίο είχε ξεχαστεί και ευτυχώς ξαναβγήκε στην επιφάνεια τα τελευταία 20 χρόνια πολύ δυναμικά και είχε ξεχαστεί ακριβώς γιατί αντιπροσώπευε μία κόντρα εικόνα των νησιών. Την εικόνα των Κορφοβουνιών, που είναι άλλωστε και τα νησιά του Αιγαίου, δεν είναι παρά Κορφοβούνια στην πραγματικότητα. Και με αυτό έρχομαι λίγο να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να απαντήσω σε αυτό που ρωτήσατε για τα είδη των πανηγυριών και αυτή την διάθεση να μιλήσουμε για τα νησιώτικα πανηγύρια ή για τα ηπειρώτικα πανηγύρια. Είναι πολλά τα κοινά χαρακτηριστικά κτηνοτροφικών πληθυσμών στην Νάξο με κτηνοτροφικά χαρακτηριστικά πληθυσμών στην Ήπειρο. Το να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με όρους διαίρεσης τα πανηγύρια των νησιών, αν διαφοροποιούνται από τα πανηγύρια της Ηπείρου, είναι μάλλον μία δική μας αστική ανάγκη περισσότερο, γιατί παραβλέπουμε τι είναι αυτό που συνήχε τα πανηγύρια. Και στην πραγματικότητα ήταν η ανάγκη να ορίσουμε το χρόνο, να σταματήσουμε για λίγο το χρόνο, να ευχαριστήσουμε αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, το θείο, και να το ταξινομήσουμε λίγο ανάλογα και με τους δικούς μας χάρτες προορισμού. Αν κάτι έχει σημασία είναι να δούμε και την μετάβαση λίγο στην πόλη και να δούμε και πόσο κοντά μας είναι το πανηγύρι ακόμη και εδώ σήμερα. Δεν υπάρχει λοιπόν το νησιώτικο πανηγύρι διαφορετικό από το ορεινό πανηγύρι. Πανηγύρια θα βρούμε όμως και στην πόλη μας, την κάθε πόλη μας. Ακόμη και σήμερα, μέσα στην καρδιά της Αθήνας, θα βρούμε τέλη Αυγούστου πανηγύρι στα Σεπόλια, θα βρούμε το μεγάλο πανηγύρι την Πρωτομαγιά στη Νέα Φιλαδέλφια, στον Προφητηλία του Παγκρατίου, με την έννοια κυρίως του εμπορικού πανηγυριού, που ήταν όμως σύμφυτη έννοια. Ξεχάσαμε να το θίξουμε πρωτύτερα. Ήταν και η κορυφαία οικονομική στιγμή της κοινότητας. Λίγες πια οι εμποροπανήγυρες που είναι ενεργές. Μια από αυτές που δεν γίνεται πια αλλά ήταν κορυφαίο γεγονός για όλη την Ήπειρο ήταν αυτή της Κόνιτσας στις αρχές του Σεπτέμβρη, που συνέπιπτε με το γενέθλιο της Παναγίας, 8-9 Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα, 15 Αύγουστου παραμονές, η ανάμνηση είναι ακόμη ζωντανή στην Τεγέα Αρκαδίας. Στην πόλη, ήδη από τις παραμονές των γιορτών, έξω γύρω από εκκλησιές, στείνονται οι πάγκοι των μικροπολιτών με 1,002 κίνεζο γκατζετάκια πια. Τότε ήταν τα κεφάλια των τυριών, ήταν οι ελιές, ήταν τα καινούρια τσαρούχια, ήταν λίγο παρακεί τα ζώα, ήταν τα γεννήματα. Και αυτά συχνά ανταλλάσσονταν μέχρι να μπούμε στην κανονική χρηματική οικονομία.
0: Αλλάζουν τα πανηγύρια στο πέρασμα του χρόνου?
1: Θα αλλάξει η μουσική. Μέσα από την ανάγκη να ικανοποιηθούν ευρύτερα ακροατήρια μπήκαν μικροφωνικές εγκαταστάσεις, οπότε αμέσως ο ήχος πειράζεται. Αλλάζουν τα μουσικά όργανα. Αυτά όχι τώρα, ήδη από τη δεκαετία του 70 Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος έχουν μία επέλαση του echo και του synthesizer. Αυτά πια τείνουν να γίνουν κλασικά και μερικές φορές καταλαβαίνεις και πόσο μαεστρία θέλει για να ενσωματώσει την λαϊκή μελωδία μέσα και να την περάσει μέσα από αυτά τα φίλτρα. Η μουσική λοιπόν θα αλλάξει. Τα ακροατήρια στα οποία απευθύνεται ο μουσικός αλλάζουν. Η σχέση μουσικού και χορευτή στο πανηγύρι έχει αλλάξει. Ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχουν οι μουσικοί έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο προσέρχονται και οι πανηγυριστές. Και δεν δημιουργούνται πια οι σχέσεις της παραγγελιάς. Έχει αλλάξει έμφυλα η διάθεσή μας μέσα στον κύκλο. Θα βγει να χορέψει μια κοπέλα πρώτη, χωρίς να τη βαστάει αναγκαστικά ο μπαμπάς ή ο ξάδερφος ή ο αδερφός. Θα πιαστεί άντρας με γυναίκα χέρι-χέρι. Ο κύκλος όμως και ο χορός και η δύναμη του χορού μένουν. Το πώς λειτουργούσε ο χορός, το είπαμε και πρωτήτερα, του πανηγυριού ως ένα είδος κυκλικής πασαρέλας και ως μια ανακοίνωση διαθεσιμότητας. Να, αυτά είναι τα νέα μέλη της κοινότητας, εδώ είναι το μέλλον τώρα, εδώ κάποτε παραζαρευόταν όλο αυτό, τώρα πιο κομψά εκφράζεται, αλλά παραμένει η ανάγκη για μια τέτοια να συχναλλάξεις βλέμματα και να κοινωνικοποιηθείς και συναισθηματικά μέσα από το πανηγύρι.
0: Και μέχρι και σήμερα.
1: Μέχρι και σήμερα και νομίζω έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια ακόμη. Είναι μια ανάγκη που μας συνέχει και θα μας συνέχει, η ανάγκη της γιορτής και η ανάγκη της αναφοράς.
0: Και το πρώτο επεισόδιο των ιστορικών περιπάτων αφιερωμένο στα πανηγύρια τελειώνει εδώ. Μιλήσαμε για την ανατομία του πανηγυριού. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για την επιστροφή του πανηγυριού, γιατί βλέπουμε ότι συνέχεια τα νέα παιδιά πηγαίνουν στα πανηγύρια που, τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ νέα, δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Εμείς απομακρυνόμασταν πιο πολύ και τώρα τα παιδιά επιστρέφουν. Με ποιο τραγούδι θα κλείσουμε αυτό το πρώτο
1: επεισόδιο? Μιλώντας και για τις αλλαγές στο χρόνο και για το τι γίνεται κλασικό, ενώ στην αρχή μας ξένιζε, θα κλείσουμε με μια Φιλιό Πυργάκη, η οποία μας έχει αφήσει πια, αλλά οι ηχογραφήσεις που έχει κάνει έχουν γίνει κλασικές, και θα κλείσουμε με ένα από τα τσάμικα χωρίς έκο, για να θυμηθούμε και τα πανηγύρια τα ρουμελιώτικα και μωραΐτικα, που είναι ίσως τα λιγότερο γνωστά σε μεγάλα ακροατήρια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Άιντε.

Αγαπητοί μας ακροάτες και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας στο πρώτο μας ταξίδι στο μαγικό κόσμο του ελληνικού πανηγυριού. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο για να συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή παρέα με θέμα την αναβίωση ή μήπως εξέλιξη του πανηγυριού που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια κυρίως μέσα από τη μαζική συμμετοχή των νέων. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Ελλάδα και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Από τον Κώστα Κυριακάκη και τη Μαριλένα Κατσίμη, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια. Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express στα Μουσικά Προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα 15 Αύγουστος, μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή, μια μέρα αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας. Και η μουσική επιλογή μας για απόψε καθορίζεται αυστηρά από αυτό το γεγονός. Καλώς ήρθατε στα Μουσικά Προάστια, σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. Παναγία, η μητέρα του Φωτός, ένα σύγχρονο ορατόριο του Γιώργου Θεοφάνους.

Το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου και η Αποστολή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, προέβησαν το Φλεβάρι του 2019 στην παρουσίαση του ορατόριου «Παναγία, η μητέρα του φωτός». Με αφορμή τις 7 θαυματουργές εικόνες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, καθώς και της Αγίας Ζώνης της Παναγίας, επιχειρείται μια παράσταση η οποία φιλοδοξεί με ποιητική απλότητα να προσφέρει ένα σεμνό προσκύνημα στην ιερή εικόνα της Παναγίας. Η μουσική είναι γραμμένη από τον μουσικοσυνθέτη Γιώργο Θεοφάνους πάνω σε ποίηματα αφιερωμένα στην Παναγία, κυρίως από πατέρες που έζησαν στο Άγιο Όρος, καθώς και σε ποίηση Καβάφη, Βάρναλη, Δροσίνη, Μόντι και άλλων. Η σκηνική δράση υπηρετείται από ομάδα ηθοποιών οι οποίοι συνδέουν τις ενότητες παράστασης, δίνοντας πνοή στα κείμενα της Δέσποινας Γκάτζιου που υπογράφηκε τη σκηνοθεσία. Το επιπλέον στοιχείο είναι η εικόνα, η οποία ουσιαστικά αντικαθιστά ή συμπληρώνει το σκηνικό. Μοναδικές εκκλησιαστικές σκηνές, ειδικά κινηματογραφημένες για την παράσταση.

σύγχρονο ορατόριο «Παναγία, η μητέρα του φωτός» του συνθέτη Γιώργου Θεοφάνους παρουσιάστηκε και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024. Περισσότεροι από 200 συντελεστές βρέθηκαν στη σκηνή για μια παράσταση που συνδύασε εικόνα, μουσική και θεατρικά δρόμενα και καθήλωσε πάνω από 15.000 θεατές σε Αθήνα και Κύπρο. Πρόκειται για μια παραγωγή του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, που έχει ως σκοπό την έρευνα, διάσωση και προβολή των πνευματικών και πολιτιστικών μας παραδόσεων. Οι πρώτες παρουσιάσεις έγιναν στις 7 και 8 Φεβρουαρίου του 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στις 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου του 2019 στην Κύπρο, στη Λεμεσό, τη Λευκοσία και τη Λάρνακα αντίστοιχα. Όλες στέφθηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η ηχογράφηση που ακούμε σήμερα είναι από τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και με μια εντυπωσιακή γκάμα ερμηνευτών: Πίτσα Παπαδοπούλου, Πέγκι Ζήνα, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Κώστας Καραφώτης, Κύρος Πατσαλίδης, Άρτεμις Μπόγρη, Όλγα Βενετσιάνου, Νίκος Παπουτσής, Μαρίνα Βερζανλή, Αγγελική Μισαηλίδου, Άντρεα Γρηγορίου, Παναγιώτα Βεργίδου, Κώστας Χάτζη Χριστοδούλου.

Γιώργος Θεοφάνους θυμάται, μιλώντας τον Θάνο Ματζάνα, μεγάλωσα σε μια απλή οικογένεια στη Λάρνακα της Κύπρου, όπου αυτά που θεωρούμε ίσως σήμερα περίεργα και ακραία ήταν εντελώς δεδομένα. Δεδομένο να μην τρώμε κρέας και γαλακτοκομικά κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Δεδομένο να νηστεύουμε πριν τις μεγάλες γιορτές. Δεδομένο να πηγαίνουμε στην εκκλησία τις Κυριακές. Κυριολεκτικά γραμμένα στο DNA μου, με τρυφερό βέβαια τρόπο και χωρίς να μου επιβληθεί με το ζόρι. Πέρασα όμως μια δύσκολη εφηβεία όταν έχασα τη μητέρα μου στα 16 και τα έβαλα με το Θεό γιατί την πήρε μακριά. Έτσι, από παιδί με τα εξαπτέρυγα βρέθηκα στην απέναντι όχθη. Ήρθε όμως σιγά σιγά ο καιρός και επέστρεψα στην αγκαλιά του όταν βρέθηκα με έναν υπέροχο γέροντα, τον γέροντα Εφραίμ, να με συμβουλεύει, να με ακούει, να με καθοδηγεί, να μου θυμώνει όταν χρειάζεται, να χαίρεται με τις χαρές μου και να μου δίνει κουράγιο στις λύπες μου.

Και συνεχίζει η εξομολόγηση του Θεοφάνου στη Huffington Post. Είπα στο γέροντα Εφραίμ την ιδέα που είχα για να γραφτεί ένα ορατόριο, μια παράσταση για την Παναγία που να περιέχει μουσικές ποικίλες, όπως ακριβώς είναι και το κοινό και η σχέση του με την Παναγία. Άλλος τη σκέφτεται σαν μάνα, άλλος σαν αδερφή, άλλος σαν μεσήτρια και άλλος ως συμπαραστάτρια. Έμπνευση αλλά και θεματικό υλικό ήταν τα ποίηματα τα οποία ανακάλυψα που έγραψαν πατέρες οι οποίοι έζησαν στο Άγιο Όρος. Ποίηματα του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού, του γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού, ποίηματα άλλων πατέρων όπως του Θεοκλήτου του Διονυσιάτου ή του Πέτρου του Γρηγοριάτου. Στη συνέχεια βρέθηκαν και άλλα ποίηματα από τη Δέσποινα Γκάτζιου, η οποία έγραψε πανέμορφα κείμενα για να συνδεθούν οι κυριότερες στιγμές της ζωής της Παναγίας. Η άμωμος σύλληψη, τα εισόδια, ο Ευαγγελισμός, η γέννηση του Χριστού και τα πάθη του, καθώς και η κοίμησή της. Μετά θελήσαμε να παρουσιάσουμε τις 7 θαυματουργές εικόνες που βρίσκονται στο μοναστήρι, καθώς και την Αγία Ζώνη της Παναγίας.

Εξηγεί ο Θεοφάνους, το καλό συνάδελφο και φίλο Θάνο Ματζάνα, είναι ένα σύγχρονο ορατόριο που σίγουρα δεν έχει την κλασική φόρμα όπως τη γνωρίζουμε. Το κείμενο, αλλά και η μελοποιημένη και μη ποίηση που εμπεριέχει και αναφέρεται στα θεία, το καθιστά αυτόματα ορατόριο, αλλά με μεγάλες διαφορές από την κλασική μορφή του ιδιώματος. Αναμφίβολα, επίσης, η σκηνική δράση το κάνει πιο σύγχρονο. Μπήκα πολλές φορές στον πειρασμό και την αμφιβολία για το πώς να χαρακτηρίσω το έργο. Κάποτε μου φαινόταν όπερα, κάποτε ορατόριο, κάποτε μια απλή μουσική παράσταση. Καταλήγω ότι δεν είναι παρά μια προσευχή προς την Παναγία, τη μητέρα του φωτός. Φράση από ποίημα του γέροντα Μωυσή, η οποία έδωσε και τον τίτλο στο έργο. Στόχος μου είναι να απευθυνθώ σε όλη αυτή την ποικιλία θεατών, όχι μόνο των Ορθοδόξων που μιλούν την ελληνική γλώσσα, αλλά και όποιου άλλου θεατή ή ακροατή.

Απόψε ακούμε εκτενή αποσπάσματα από το σύγχρονο ορατόριο «Παναγία η μητέρα του φωτός» του συνθέτη Γιώργου Θεοφάνους, όπως παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη στις 6 Μαρτίου του 2024. Το δικό τους χρώμα έδωσαν στη μουσική εκδήλωση οι χοροδίες που πήραν μέρος. Συμμετείχαν η μεικτή νεανική και παιδική χοροδία Ιερού Ναού Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης, η μεικτή χοροδία «Επτά Χορδιλίρα» Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου, η μεικτή χοροδία «Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου» και οι βυζαντινές χοροδίες «Βυζαντινός Χορός Φιλαθονίτε» και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση είχε ο Γιώργος Θεοφάνους, ενώ τις ενορχιστρώσεις επιμελήθηκε ο Ντίνος Γεωργούτζος.

Εξηγεί η Δέσποινα Γκάτζιου, η οποία συνέγραψε και επιμελήθηκε τα κείμενα της παράστασης από την πρώτη στιγμή και χωρίς δεύτερη σκέψη ενεργοποιήθηκε μέσα μου η προσωπική μου αίσθηση για την Παναγία, αυτή που φέρω μέσα μου από μικρό παιδί και στην πραγματικότητα με έχει καθορίσει. Είναι η μάνα, η δική μου μάνα. Είναι ο τρυφερός κόρφος, η απόλυτη ζεστασιά, το στήριγμα, η εμψύχωση, το καμάρι στην αξιοσύνη μου και το γλυκό της μάλωμα στα παραπτώματά μου. Ποτέ τιμωρητική, πάντα λιγόλογη και πάντα εκεί. Είναι η Παναγία, έτσι όπως την κουβαλούσαν μέσα τους η προγιαγιά μου, η Θεοφάνη, η οποία μετέτρεπε όλα της τα βάσανα σε καλοσύνη και αγάπη. Η μοναχή κόρη της, η Θεία Χριστοφόρα, που μας έμαθε ότι ο Θεός δεν τιμωρεί, μόνο αγαπάει. Έτσι λοιπόν αφέθηκα στην αυτόματη ανάκληση όλων αυτών των συναισθημάτων της παιδικής ηλικίας, τα οποία με οδήγησαν στο συγκεκριμένο τρόπο γραφής. Σημαντικό επίσης ρόλο έπαιξε η καταγωγή μου από την Επίδαυρο και οι σπουδές μου στην αρχαία τραγωδία. Η τραγωδία και το θείο δράμα είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους και μάλιστα με όρους καθημερινότητας, παράδοσης και κουλτούρας. Όλα αυτά εντάσσονται πολύ διακριτικά μέσα στην παράσταση.

Ο Γιώργος Θεοφάνος είναι ελληνοκύπριος συνθέτης, στιχουργός, μουσικός και συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 9 Ιανουαρίου του 1968 και άρχισε να συνθέτει από την ηλικία των 5 ετών. Έχει σπουδάσει κιθάρα, πιάνο και αρμονία στο Εθνικό Οδείο της Κύπρου και στο Μουσικό Κολέγιο Berkeley της Βοστόνης. Στο ενεργητικό του έχει πολλά χρυσά και πλατινένια άλμπουμ, όπως «Αισθήσεις» με τη Μαντό, «Καρδιά μου, μην ανησυχείς» και «Μια αναπνοή» με τον Αντώνη Ρέμο, «Στα υπόγεια είναι η θέα» και «Ο δικός μου ο δρόμος» με τον Πασχάλη Τερζή, «Τόση αγάπη πώς να χαθεί» με την Νατάσα Θοδωρίδου, «Νόημα» με την Μπέγκη Ζήνα, «Τίποτα δεν γίνεται τυχαία» με τη Μαρινέλα. Εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με τα τραγούδια «Ταιριάζουμε» με την Ευρυδίκη το 1992, «Είμαι άνθρωπος κι εγώ» με την Ευρυδίκη επίσης το 1994 και «Gimme» με τους One το 2002. Το φθινόπωρο του 2008 ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσίασε στην Τάφρο Νταβίλα της Λευκωσίας τη μουσική παράσταση «Τραγουδώ το νησί μου» με μελοποιημένα ποίηματα για την Κύπρο από την αρχαιότητα έως σήμερα. Το Νοέμβριο του 2008 κυκλοφόρησε το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Αιώνιος δείπνος» από τις εκδόσεις «Σύγχρονοι ορίζοντες». Επίσης κυκλοφόρησε και μια σειρά από 7 βιβλία νεανικής λογοτεχνίας με το γενικό τίτλο «Παραμυθολογία» από τις εκδόσεις Μένανδρος.

Από το 2009 ο Γιώργος Θεοφάνους είναι πρέσβης καλής θέλησης στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Hope for Children, με ενεργό ρόλο εκεί. Το 2010 ίδρυσε το μουσικό εργαστήρι Γιώργος Θεοφάνους σε Ελλάδα και Κύπρο, έναν καλλιτεχνικό μουσικό πολυχώρο για παιδιά. Το Μάρτιο του 2015 κυκλοφόρησε στην Κύπρο το άλμπουμ «Χοές», με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Ταυτόχρονα, ο Θεοφάνους έχει γράψει τη μουσική για πληθώρα θεατρικών παραστάσεων, καθώς και για την ταινία Without Borders. Στις 7 και 8 Φεβρουαρίου του 2019 παρουσίασε την παράσταση «Παναγία, η μητέρα του φωτός» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε σκηνοθεσία της Δέσποινας Γκάτζιου. Επί σκηνής βρέθηκαν πάνω από 250 συντελεστές, μεταξύ των οποίων γνωστοί καλλιτέχνες όπως ο Πέτρος Γαϊτάνος, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Μανώλης Μητσιάς, η Δέσποινα Ολυμπίου. Στους συντελεστές εντάσσονται και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηλίου, η Χοροδία του Δήμου Διονύσου, η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία και η Μεικτή Χοροδία Επτάχορδη Λύρα Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου. Σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από την παρουσίαση αυτού του έργου όχι στην Αθήνα, αλλά στη Θεσσαλονίκη.

Με αυτό το εντυπωσιακό χοροδιακό, φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους σήμερα, στο πνεύμα του 15 Αυγούστου και της σημαντικής θρησκευτικής γιορτής. Ακούσαμε αποσπάσματα από το ορατόριο «Παναγία, η μητέρα του φωτός» του Γιώργου Θεοφάνους. Ολοκληρώνουμε το αφιερωμά μας με άλλο ένα απόσπασμα και την ερμηνεία της Πέγκη Ζήνα από τον Αλέξανδρο Κασελάκη που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους και όλες σας εκεί έξω, χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας, στους απανταχού Έλληνες και στους εορτάζοντες. Ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, η Μαρία, ο Μάριος, χρόνια πολλά σε όλους, γιορτάζει η όλη Ελλάδα, γιορτάζει ο Ελληνισμός απανταχού, από την Κάσο, τη Χάλκη και τη Ρόδο μέχρι την Κέρκυρα, την Ιθάκη και την Κεφαλονιά, από το Ηράκλειο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, από τα Γιάννενα μέχρι την Πάτρα και τη Λάρισα, όλοι οι Έλληνες απανταχού και στο εξωτερικό, χρόνια πολλά. Ο 15 Αύγουστος είναι σήμερα το Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι αφιερωμένος λοιπόν ο 15 Αύγουστος στην Παναγία, τη μητέρα όλων των χριστιανών, και γιορτάζεται με ιδιαίτερη ευλάβεια σε όλο τον ελληνικό χώρο.

Η Παναγία έχει για τους Έλληνες και εθνική σημασία, αφού έχει συνδεθεί με τους αγώνες του έθνους και έτσι ο ελληνικός λαός την τιμά και την σέβεται περισσότερο από κάθε άλλο ιερό πρόσωπο. Αυτή η ιδιαίτερη λατρεία που έχει ο ελληνικός λαός για την Παναγία μας φαίνεται και από τα εκατοντάδες προσωνύμια που τις έχουν αποδώσει, αλλά και από τα αναρρύθμιτα προσκυνήματα ανά την επικράτεια. Κάθε χρόνο το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων βρίσκεται στην Παναγία της Τίνου, όπου έχει και εθνικό χαρακτήρα, αφού εκτός από την Παναγία τιμάται και η μνήμη αυτών που χάθηκαν κατά τον τορπιλισμό του πολεμικού πλοίου Έλλη από τους Ιταλούς μέσα στο λιμάνι του νησιού ανήμερα του 15 Αυγούστου 1940, αλλά και στο Βέρμιο της Ιμαθίας, όπου τιμάται η Παναγία των ξεριζωμένων ποντίων, η Παναγία του Σουμελά. Όπως καταλάβατε, σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, στο ιδίωρη εκπομπή «Καλές Θάλασσες», θα το γιορτάσουμε ελληνικά, θα πάμε στα πανηγύρια και στις εκδηλώσεις γύρω από την Παναγία μας, γύρω από το 15 Αύγουστο. Να μοιραστούμε με όλους σας σε διάφορα σημεία της χώρας τα ήθη και τα έθιμα για της Παναγίας που λέμε. Χρόνια πολλά σε όλους, να είσαστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Ελληνικά θα περάσουμε σήμερα και εσείς μαζί μας και εμείς μαζί σας, όλοι μαζί μια παρέα. Η Ελλάδα γιορτάζει το Πάσχα του καλοκαιριού της Παναγίας. Η Στεφανία Τσακίρη είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά Ελλάδα.

Και πρώτος μας σταθμός, η Τίνος. Η Τίνος, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Το μεγαλύτερο προσκύνημα του 15 Αύγουστου γίνεται στην Τίνο, με τους πιστούς γονιπετής να φτάνουν στο ναό της Παναγίας της Ευαγγελίστριας για να εκπληρώσουν το τάμα τους στην εικόνα της Παναγίας. Ο ιερός ναός Ευαγγελίστριας χτίστηκε στο σημείο όπου βρέθηκε η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις 30 Ιανουαρίου του 1823, που θεωρείται από τους πιστούς θαυματουργή. Μάλιστα, η έβρεση της Αγίας εικόνας θεωρήθηκε θεϊκός ιονός για το δίκαιο και την επιτυχία της Επανάστασης ενάντια στον τουρκικό ζυγό, ενώ η ανέγερση του Μεγαλοπρεπούς Ναού αποτελεί το πρώτο μεγάλο αρχιτεκτονικό έργο του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Με βασιλικό διάταγμα του 1836 καθιερώθηκε ο εορτασμός της Παναγίας στην Τίνο να είναι οκταήμερος και να διαρκεί έως τα 9 μέρα της Θεοτόκου στις 23 Αυγούστου, όπου μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης, κατάνοιξης και σεβασμού ψάλλονται ύμνοι και εγκόμια μπροστά στον επιτάφιο και την εικόνα της.

Και μετά την Τίνο πάμε στην Παναγία Σουμελά. Οι πιστοί από την Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο κατακλείζουν την Παναγία Σουμελά στις πλαγιές του Βερμίου κοντά στο χωριό Καστανιά για την πανηγυρική γιορτή του 15 Αυγούστου. Η εκκλησία χτίστηκε το 1951 από τους πρόσφυγες του Πόντου στη μνήμη της ιστορικής ομώνυμης μονής, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στο όρος Μελά κοντά στην τραπεζούντα του Πόντου. Εδώ φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, ο Τίμιος Σταυρός και το Ευαγγέλιο. Χιλιάδες ευλαβείς προσκυνητές καθώς και εκπρόσωποι ομοσπονδιών και ποντιακών σωματείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό ζούνε ανεπανάληπτες στιγμές θρησκευτικής κατάνοιξης. Μετά τον εσπερινό της παραμονής στις 14 Αυγούστου γίνεται η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και στη συνέχεια ακολουθούν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με ποντιακά συγκροτήματα. Ανήμερα της Παναγίας στις 15 Αυγούστου τελείται επίσημη δοξαστική λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολουθούν παραδοσιακοί χοροί με τοπικά παραδοσιακά συγκροτήματα.

Μετά την Παναγία Σουμελά πάμε στους καβαλάριδες της Σιάτιστας. Ανήμερα το 15 Αύγουστο οι παρέες καβαλάριδων σκεντρώνονται στην πλατεία της Γεράνιας και με τη συνοδεία παραδοσιακής μουσικής τα Χάλκινα με τα στολισμένα άλογα διασχίζουν τη γραφική Κωμόπολη και πηγαίνουν στο μοναστήρι της Παναγίας στο Μικρό Κάστρο ακολουθώντας το παλιό λιθόστρατο μονοπάτι. Εκεί προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας και με το πέρας της λειτουργίας επιστρέφουν καβάλα στην Σιάτιστα. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Τότε η ημέρα της Παναγίας, 15 Αυγούστου, έδινε τη δυνατότητα στους σκλαβωμένους να ζήσουν μια μέρα ελευθερίας, καθώς άγραφο προνόμιο φαίνεται είχε δοθεί από τους Τούρκους και αποτελούσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους σκλαβωμένους να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για τη λευτεριά. Από όλη τη Δυτική Μακεδονία προσέρχονταν προσκυνητές καβάλα στα άλογα να τιμήσουν τη Θεοτόκο και να πάρουν από αυτή ευλογία και δύναμη.

ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες εξέλιξη, χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά Ελλάδα. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, το 15 Αύγουστο, είναι τα πανηγύρια της Παναγίας και εμείς κάνουμε ένα ταξίδι σε διάφορα μέρη της χώρας μας για να τιμήσουμε την ημέρα. Σειρά έχει η Πάρος, η κοσμοπολίτικη Πάρος αλλάζει πρόσωπο ανήμερα του 15 Αύγουστου με πρωταγωνίστρια μία από τις εντυπωσιακότερες εκκλησίες του Αιγαίου, τον παλαιοχριστιανικό ναό της Εκατοπηλιανής ή Κατοπολιανής στο λιμάνι της Παρικιάς. Σύμφωνα με την παράδοση, η εκκλησία έχει 99 φανερές πόρτες, ενώ η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Η πόρτα αυτή θα φανεί και θα ανοίξει όταν οι Έλληνες πάρουν την πόλη. Πολλές παραδόσεις αναφέρονται στην ίδρυση της Εκατοπηλιανής. Η πρώτη πληροφορεί ότι όταν η Αγία Ελένη, μητέρα, πήγαινε στην Παλαιστίνη για να βρει τον Τίμιο Σταυρό, έφτασε στην Πάρο και προσευχήθηκε σε έναν μικρό ναό που βρίσκονταν στη θέση της Εκατοπηλιανής. Κατά την προσευχή της έκανε τάμα ότι αν βρει τον Τίμιο Σταυρό θα χτίσει στη θέση αυτή έναν μεγάλο ναό. Η προσευχή της εισακούστηκε, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και πραγματοποιώντας το τάμα της ανοίγειρε τον μεγαλοπρεπή ναό της Εκατοπηλιανής. Μία δεύτερη παράδοση αναφέρει ότι το τάμα της Αγίας Ελένης ολοκλήρωσε ο γιος της Κωνσταντίνος Αυτοκράτορας του Βυζαντίου, καθώς η ίδια δεν πρόλαβε. Στο νησί γίνεται η περιφορά του επιταφείου της Παναγίας και κατόπιν ακολουθεί το γλέντι στο παραδοσιακό δρόμο της Παρικιάς με μουσικούς και χορευτικά συγκροτήματα, ενώ τα ψαροκάικα βγαίνουν στο κόλπο της Παρικιάς και φωτίζουν τον ουρανό με θεαματικά πυροτεχνήματα. Την ίδια ώρα και στο λιμανάκι της Νάουσας δεκάδες καΐκια με αναμένες δάδες προσεγγίζουν την προβλήτα και δίνουν το σύνθημα για να αρχίσει η γιορτή. Στην Πάρο, όπως και στη Σαντορίνη, την Ίω και τη Σύφνο, ανήμερα του 15 Αύγουστου ένα πιάτο δίνει γεύση στη γιορτή, το κυκλαδίτικο ρόστο. Το ρόστο είναι πιάτο με ιταλική καταγωγή που περιλαμβάνει κρέας με πατάτες, καρότα και μανιτάρια, σερβιρισμένο με χοντρά μακαρόνια και παρέχει δύο γεύματα μαγειρεμένα στο ίδιο σκεύος χωρίς να χρειάζεται η χρήση φούρνου.

Παλιά στο εορταστικό μας πρόγραμμα του 15 Αύγουστου στα Πανηγύρια της Παναγίας έχει η Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά, τα φιδάκια της Παναγίας στο όμορφο νησί της Επτανήσου. Τα φιδάκια της Παναγιάς στην Κεφαλονιά είναι κάθε 15 Αύγουστο πόλος έλξης, καθώς χιλιάδες κόσμου συγκεντρώνονται στο ναό της Κίμησης της Θεοτόκου στα χωριά Μαρκόπουλο και Αγρίνια στη νότια Κεφαλονιά. Από την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στις 6 Αυγούστου εμφανίζονται μέσα και έξω από το ναό μικρά φίδια. Είναι τα λεγόμενα φίδια της Παναγιάς. Στη θέση αυτή, λέει η παράδοση, υπήρχε ένα παλιό μοναστήρι της Παναγίας, μεγάλο και πλούσιο. Όταν το μοναστήρι δέχθηκε επίθεση από πειρατές, οι καλόγριες, για να μην πέσουν στα χέρια τους, παρακάλεσαν την Παναγία να τις κάνει πουλιά ή φίδια. Έτσι, σαν φίδια, ιερά πλέον, γυρίζουν κάθε χρόνο στις αρχές του Αυγούστου και όσο περνούν οι μέρες, πληθαίνουν. Την παραμονή της Κοιμήσεως πλημμυρίζουν τον ναό. Η παράδοση θέλει τα φιδάκια να φέρουν καλή τύχη στο νησί και αν δεν εμφανιστούν, ο ιονός είναι κακός, όπως έγινε για παράδειγμα τη χρονιά των καταστρεπτικών σεισμών το 1953. Μάλιστα, θεωρείται ότι όσα περισσότερα φιδάκια συλλέγονται και μεταφέρονται στο ναό, τόσο καλύτερα είναι για τη χρονιά αυτή.

Και μετά την Κεφαλονιά πάμε στη Λέσβο, στην Αγιάσο της Λέσβου. Στην εγγραφική κομμόπολη της Αγιάσου, στην Λέσβο, ο εορτασμός του 15 Αυγούστου γίνεται με μοναδικό τρόπο. Με επίκεντρο την ξακουστή εκκλησία της Παναγίας της Αγιάσου, οι πιστοί επισκέπτες και ντόπιοι απολαμβάνουν ένα από τα αραιότερα πανηγύρια του Ανατολικού Αιγαίου. Η ομώνυμη εικόνα είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, πλασμένη με κερί και μαστίχα. Πολλοί από τους προσκυνητές με αφετηρία την πόλη της Μυτιλίνης περπατούν 25 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο αυλόγυρο της εκκλησίας, όπου και διανυκτερεύουν. Την ημέρα της γιορτής της Παναγίας, ύστερα από την καθιερωμένη λειτουργία, γίνεται η περιφορά της εικόνας γύρω από το ναό, ενώ οι εορταστικές εκδηλώσεις φτάνουν στο αποκορύφωμά τους με τις μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις στην πλατεία του χωριού.

Πάμε Κυκλάδες και πάμε στην Αμοργό. Πάνω σε έναν γκρεμό 300 μέτρων δεσπόζει το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Χοζοβιώτισσας που τιμάται στις 15 Αυγούστου. Χτίστηκε το 1088 από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Αλέξιο I Κομνηνό σύμφωνα με επιγραφή της μονής. Για τον τρόπο άφιξης της εικόνας στην Αμοργό υπάρχουν δύο παραδόσεις. Η πρώτη λέει ότι η εικόνα βρέθηκε μέσα σε μία βάρκα εκεί ακριβώς που είναι χτισμένο το σημερινό μοναστήρι. Λέγεται ότι την εικόνα τοποθέτησε μία ευσεβής κυρία μέσα σε βάρκα από την πόλη Χόζοβα της Παλαιστίνης και την άφησε να ταξιδέψει μόνη της στη θάλασσα για να γλιτώσει από τα χέρια των εικονομάχων. Η δεύτερη εκδοχή λέει ότι η θαυματουργή εικόνα έφεραν στην Αμοργό μοναχή από το μοναστήρι του Χοτζεβά της Παλαιστίνης που βρίσκεται κοντά στην Ιεριχώ, οι οποίοι έφυγαν λόγω των διωγμών από τους εικονομάχους. Περνώντας από την Κύπρο, οι μοναχοί έπεσαν πάνω σε ληστές που βεβήλωσαν, έκοψαν στα δύο και έριξαν στη θάλασσα την εικόνα. Τα δύο τεμάχια ήρθαν με θαυματουργό τρόπο κάτω από τον βράχο της Αμοργού και ενώθηκαν μόνα τους χωρίς να διακρίνεται τίποτα από την τομή. Άλλοι λένε ότι συγκολήθηκαν από τους μοναχούς που συνέχισαν το ταξίδι τους, έφτασαν στην Αμοργό και έκτισαν το μοναστήρι στον τόπο που τους υπέδειξε η Παναγία. Μάρτυρας για τον τόπο αυτό ήταν η Σμήλη που για αιώνες βρίσκονταν σφηνωμένη στο βράχο, η οποία έπεσε το 1952.

Σειρά έχει τώρα η Μάνη. Στο επίκεντρο του εορτασμού της κοίμησης Θεοτόκου βρίσκονται τα κονάκια Γηθίου. Την παραμονή 14 Αυγούστου τελείται πανηγυρικός εσπερινός και ακολουθεί η περιφορά του επιταφείου στο χωριό. Ανήμερα του 15 Αυγούστου, μετά την Θεία Λειτουργία, στον παραδοσιακό οικισμό του Πολυαράβου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης για την ιστορική επέτειο της μάχης που δόθηκε στην περιοχή κατά την επιδρομή του Ιμπραήμ στις 28 Αυγούστου 1826. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται το βράδυ στην πλατεία των Κονακίων με ένα παραδοσιακό μανιάτικο γλέντι με τη συνοδεία

πάθος. Το δικό της μοναδικό χρώμα στον εορτασμό του 15 Αύγουστο δίνει και η Κάρπαθος με κορυφαία στιγμή τον χορό που γίνεται στην Όλυμπο, στην κεντρική εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκο, στο Πλατή, πλατεία του Οικισμού. Πρόκειται για έναν ναό του 17ου αιώνα βυζαντινού ρυθμού με τοιχογραφίες από την εποχή της Τουρκοκρατίας και με ξυλόγλυπτο τέμπλο εξαιρετικής τέχνης. Στο προάβλιο της εκκλησίας οργανοπαίχτες παίζουν τον κάτω χορό. Ο χορός, αργός και πάντα με σταθερό βήμα και κατανοητική διάθεση, διαρκεί ώρες ατέλειωτες. Αρχικά οι άντρες καθισμένοι στο τραπέζι και με ένα κομμάτι βασιλικό στο πέτο τραγουδούν και πίνουν με τη συνοδεία λαού του λύρας και της τσαμπούνας. Στη συνέχεια ξεκινά ο χορός, στον οποίο μπαίνουν σιγά σιγά και οι γυναίκες ντυμένες με τις παραδοσιακές γιορτινές τους φορεσιές.

Και το ταξίδι μας ανά την Ελλάδα για το 15 Αύγουστο, για τα πανηγύρια της Παναγίας, καλά κρατεί. Μετά την Κάρπαθο πάμε στην Ίσυρο. Με δύο τηλετουργίες εορτάζεται στο ξεχωριστό νησί των Δωδεκανήσων ο 15 Αύγουστος. Η μία γίνεται στην Παναγία Σπηλιανή και είναι η επίσημη εκκλησιαστική από τους ιερείς, οι οποίοι λιτανεύουν την εικόνα της Παναγίας έως το χωριό για να ευλογήσει το πανηγύρι. Η δεύτερη είναι παραδοσιακή και γίνεται από τις μαυροντυμένες εννιαμερίτησες, όπως λέγονται οι γυναίκες που έχουν ταχθεί στη Θεοτόκο. Αυτό το έθιμο ξεκινά από τις 6 Αυγούστου, όπου οι γυναίκες αυτές προσκυνούν στο χώρο του μοναστηριού της Παναγίας της Σπηλιανής, που βρίσκεται μέσα στο κάστρο των Υποτών, και καθαρίζουν τον χώρο και τα ιερά σκεύη. Ακολουθούν αυστηρή νηστεία, κάνουν 300 μετάνοιες κάθε 24ωρο και ψέλνουν. Τον 15 Αύγουστο κρατούν τους δίσκους με τα κόλυβα και ανοίγουν το δρόμο για την ιερή εικόνα. Το γλέντι ξεκινά τη στιγμή που η εικόνα φτάνει στο χωριό με τον τοπικό χορό της κούπας, τραγούδια και άφθονο κρασί, ενώ οι εννιαμερίτησες αποσύρονται σιγά σιγά. Την παραμονή προσφέρονται στους επισκέπτες ρεβίθια και πατάτες και ανήμερα κρέας με πατάτες.

15 Αυγούστου, ημέρα γιορτής και λατρείας. Μια συνήθεια που συνοδεύει ευχάριστα τα καλοκαίρια μας με τα ήθη και τα έθιμα, τα γλέντια και τα πανηγύρια. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως ονομάζεται αλλιώς το 15 Αυγούστου. Όπου και αν βρεθείς στις 15 Αυγούστου, υπάρχει ένα πανηγύρι για σένα. Μην το χάσεις. Είναι το αφιέρωμα το διπορικό της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Καλές Θάλασσες για τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Στην επιμέλεια του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη, στην παραγωγή της εκπομπής στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, έπειτα το δεύτερο, χρόνια πολλά Ελλάδα, μη φύγει κανείς, πανηγύρια 15 Αυγούστου σε εξέλιξη.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών, χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας. Στην καρδιά του 15 Αυγούστου λοιπόν όλη η Ελλάδα γίνεται μια παρέα. Μια παρέα και γιορτάζει απ' άκρη σ' άκρη. Από την Κρήτη, την Κάσο, την Κάρπαθο, τη Σίμη, από την Πελοπόννησο μέχρι την Ικαρία, από την Αττική μέχρι την Θεσσαλονίκη, τη Θράκη, από τη Σάμο μέχρι την Κέρκυρα, την Ιθάκη, τη Θάσο, και φυσικά γιορτάζουν και οι απανταχού Έλληνες σε όλα τα μέρη της Ιφιλίου. Αύγουστο σήμερα γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Είναι ένας σκοπός, ένας είναι ο σκοπός. Κέφι και χορός μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι νωρίς το πρωί. Έτσι, μουσικοκουρευτικά δρόμενα λαμβάνουν χώρα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και αφήνουν αναμνήσεις μιας ζωής. Πανηγύρια της Παναγίας, απ' άκρη σ' άκρη, υπάρχει ένα και για σένα, μην το χάσεις. Στεφανία Τσακίρη στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Ταξιδεύουμε με όμορφες περιγραφές και με ήθη και έθιμα της πατρίδας μας για τα πανηγύρια της Παναγίας.

σειρά στο εορταστικό μας πρόγραμμα για τα πανηγύρια της Παναγίας έχει υψέρημος. Η εορτή της Παναγίας στο νησί των Δωδεκανήσων, όπου δεσπόζει η εκκλησία της Παναγίας της Μελαχρινής, όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, λόγω του σκούρου χρώματος της ρώσικης τεχνοτροπίας εικόνας, είναι ιδιαίτερη. Με πλοιάρια, κάτοικοι από την Κάλυμνο, την Κό και την Ίσιο καταφθάνουν για να ζητήσουν τη χάρη της Παναγίας. Οι καμπάνες ηχούν πανηγυρικά τη στιγμή που γίνεται η περιφορά του επιταφείου της Θεοτόκου. Συγκινητικές είναι οι στιγμές όταν κλήρος και λαός, ντόπιοι και τουρίστες συμμετέχουν στη λιτανία, η οποία περνά από τους δρόμους και τα σοκάκια του νησιού, ακόμα και από την Αμμουδιά στην άκρη της θάλασσας, εκεί στην Ψέρυμο. Και μετά την Ψέρυμο πάμε στο νησί μου, στην Κάσο. Στην ηρωική νήσο Κάσο, στο χωριό Παναγία, γίνεται το μεγαλύτερο πανηγύρι του νησιού, το πανηγύρι της Πέρα Παναγιάς. Όλα τα πατροπαράδοτα έθιμα τηρούνται ευλαβικά και δεν είναι λίγοι ξενιτεμένοι κασιώτες που επιλέγουν αυτή τη μέρα για να επισκεφθούν τον τόπο τους, το νησί τους, να δοκιμάσουν τα ντορμαδάκια και το πιλάφι και να ξεφαντώσουν με λίρες και λαούτα. Και φυσικά, να μην ξεχνάμε ότι οι άντρες είναι αυτοί που σερβίρουν όλο τον κόσμο που θα πάει, φορώντας άσπρες πουδιές, γράφοντας πάνω Παναγία.

Σειρά έχει τώρα η Αργολίδα. Στην περιοχή της Νέας Επιδαύρου πανηγυρίζει η ιστορική μονή Παναγίας Αγνούντος, όπου φυλάσσεται η ομώνυμη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Η Παναγία έλαβε αυτό το προσωνύμιο λόγω της θέσης που βρίσκεται, δηλαδή πάνω σε ένα μικρό λόφο δίπλα από την Εθνική Οδό Ισθμού Επιδαύρου. Και μετά την Αργολίδα πάμε στην Αρκαδία. Κάθε χρόνο πολλοί πιστοί σειραίουν στην Τεγέα για να προσκυνήσουν την εικόνα Παναγία της Επισκοπής, όπως και στο Λεωνίδιο, όπου βρίσκεται η μονή της Παναγίας της Ελώνης, χτισμένη σε κοκκινόβραχο του Πάρνωνα. Επίσης εορτάζουν η Παναγία η Πραστιώτισσα στον Πραστό και η Παναγία της Μαλεβής στον Άγιο Πέτρο Κινουρίας. Μάλιστα, η εικόνα της Παναγίας της Μαλεβής θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Ακόμη, στις 17 Αυγούστου αναβιώνει το βαλτεστινικό, το παραδοσιακό αλώνισμα, το οποίο πραγματοποιείται σε πλακόστρωτο αλώνι πολύ κοντά στην Ιερά Μονή Κυπμίσεως της Θεοτόκου.

Πάμε τώρα στην Ηλία. Στην Ηλία που πλήθος πιστών τιμούν την εορτή του 15 Αύγουστου σε μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στην Παναγία. Συγκεκριμένα, ένα από τα πιο σημαντικά μοναστήρια της Ηλίας είναι η Ιερά Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου στην Λαμπία, στη Δίβρη, η οποία χρονολογείται από τον 18ο αιώνα, ενώ το μοναστήρι της Παναγίας στην Σκαφιδιά χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Η Ιερά Μονή Καθολικής στη Γαστούνη ανεγέρθη το 920 προς τιμήν της Παναγίας και θεωρείται σημαντικό βυζαντινό μνημείο που προσελκύει πολλούς πιστούς κάθε χρόνο. Η Ιερά Μονή της Κρεμαστής, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε βράχο, χρονολογείται από τον 12ο αιώνα, ενώ σημαντικής ιστορικής αξίας είναι και η Ιερά Μονή της Παναγίας στην Φραγκαβίλα Αμαλιάδας.

Και μετά την Ηλία πάμε μέχρι την Κορινθία. Τον 15 Αύγουστο γιορτάζει το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης, που βρίσκεται στο Χιλιομόδι και έχει χαρακτηριστεί ως σπουδαίο βυζαντινό μνημείο και κορυφαίο αρχιτεκτονικό έργο. Η Ιερά Μονή χτίστηκε τον 13ο αιώνα απέναντι από τον βράχο όπου βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας από βοσκούς της περιοχής και υπάρχει μεγάλος θησαυρός Αγίων Λειψάνων, όπως η κάρα του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιερουσαλήμων, τεμάχιο Λειψάνου, του Αγίου Νεκταρίου και άλλα. Μετά την Κορινθία πάμε μέχρι την Μεσσηνία. Επίκεντρο του εορτασμού το 15 Αύγουστο είναι η Ιερά Μονή Βουλκάνου, που ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα και είναι χτισμένη πάνω στο όρος Ιθώμη. Εκεί φυλάσσεται εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιτσιώτισσας, που φέρει την επιγραφή «Η οδηγήτρια, η επανομαζόμενη, το όρι Βουλκάνο», και αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά.

Ώρα να πάμε στα Επτάνησα και να πάμε στην όμορφη Ζάκυνθο. Απ' άκρη σε άκρη, το νησί της Ζακύνθου γιορτάζει κάθε 15 Αύγουστο την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δεκάδες είναι οι εκκλησίες που έχουν δημιουργηθεί για τη μεγαλόχαρη στη Ζάκυνθο, μία σχεδόν σε κάθε χωριό του νησιού. Στις 15 Αυγούστου, χιλιάδες πιστών με την ψυχή γεμάτη ελπίδα και κατάνοιξη προστρέχουν στα προσκυνήματα όπου γίνονται οι λιτανεύσεις των εικόνων της Παναγίας. Μία ξεχωριστή εικόνα της Παναγίας της Θεοτόκου είναι αυτή που βρίσκεται στο νησάκι των Στροφάδων και έχει τη δική της μοναδική ιστορία. Η ιστορική εικόνα της Ιεράς Μονής Στροφάδων Ζακύνθου ήταν αρχικά φυλαγμένη στην Κωνσταντινούπολη. Στα χρόνια της οικονομαχίας οι χριστιανοί την έριξαν στη θάλασσα για να διαφυλαχθεί και να σωθεί από τη μανία των διωκτών. Η θαυματουργός εικόνα άντεξε τις κακουχίες και βρέθηκε στην Ιερά Μονή Στροφάδων Ζακύνθου. Ο ηγούμενος και οι πατέρες την παρέλαβαν με δεήσεις και παρακλήσεις και την τοποθέτησαν στο καθολικό της Μονής. Την ονομασία Θαλασσομαχούσα, η εικόνα την οφείλει σύμφωνα με την παράδοση στο γεγονός ότι πάλεψε με τα κύματα και έφτασε στο μοναστήρι χωρίς να καταστραφεί.

σειρά τώρα στο εορταστικό αφιέρωμα για τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου έχει η όμορφη Κέρκυρα. Η Παναγία της Κέρκυρας θυμάται σε δεκάδες εκκλησίες και μοναστήρια του νησιού, με λιτανίες των επιταφείων που στολίζονται από εκατοντάδες πολύχρωμες κορδέλες και βασικό έδεσμα τα ορφανά, μακαρόνια την παραμονή του 15 Αυγούστου, αλλά και το ζωμό από κρέας γιορτάζεται με πάσα λαμπρότητα ο 15 Αυγούστου στην Κέρκυρα, που γιορτάζεται από τους ντόπιους και από τους επισκέπτες. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την παραμονή της εορτής του 15 Αυγούστου με τη Λιτανία των Επιταφείων και διαρκούν περίπου ένα δεκαήμερο ως τα 9 μέρα της Παναγίας. Οι επιτάφοι είναι στολισμένοι με εκατοντάδες πολύχρωμες κορδέλες που συμβολίζουν την τίμια ζώνη που έδωσε η Παναγία στους Αποστόλους. Πρόκειται για ένα μοναδικό έθιμο που αναβιώνει στην Κέρκυρα κάθε χρόνο, με τις γυναίκες των πολιτιστικών συλλόγων να δένουν μέρες τις κορδέλες στους επιταφείους της Παναγίας, ώστε να είναι έτοιμοι για την παραμονή της γιορτής, που θα βγουν στα καντούνια και στις εκάστοτε γειτονιές του νησιού. Τους επιταφείους συνοδεύουν φιλαρμονικές, ενώ ακολουθεί μεγάλη πομπή από κληρικούς και λαϊκούς. Πολλοί πιστοί σηκώνουν τα πανύψηλα και βαριά λάβαρα των Αγίων της Εκκλησίας για να τιμήσουν την Παναγία, αλλά και να εκπληρώσουν τάμα που έκαναν. Οι κορδέλες δε μοιράζονται στους πιστούς ανήμερα της γιορτής της Παναγίας μετά τη Θεία Λειτουργία. Σύμφωνα με τους Κερκυραίους, οι ευλογημένες κορδέλες που φυλάζονται στο εικονοστάσι φέρνουν υγεία και καλοτυχία σε κάθε σπιτικό. Το νησί των Φεάκων κάθε 15 Αύγουστο βάζει κατσαρόλα και μαγειρεύει τη φημισμένη πατσιτσάδα με κόκορα, ένα πενταανόστιμο φαγητό που έχει ρίζες από τη βενετσιάνικη κουζίνα και συνδυάζει σήμερα τα μακαρόνια με τον κόκορα, ενώ κατά τα βενετικά έτη συνδύαζε τα μακαρόνια με το κυνήγι του βασιλιά. Κοινό μυστικό των Κερκυραίων η κανέλα, που προστίθεται σχεδόν σε όλα τα φαγητά με κόκκινη δεμένη σάλτσα, ενώ απαραίτητη λεπτομέρεια για το συγκεκριμένο φαγητό το πασπάλισμα με μπόλικο τριμμένο τυρί που δίνει χρώμα και γεύση. Να πάμε και στην Δυτική Κέρκυρα. Γιορτάζεται η Ιερά Μονή της Παναγίας της Παλαιοκαστρίτισσας. Το μοναστήρι χτίστηκε, όπως αναφέρει η θρησκευτική παράδοση, μετά την έβρεση της εικόνας με τη μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στην είσοδό του, μία παλαιά επιγραφή γράφει πως αναστηλώθηκε το 1228, όμως η ιστορική έρευνα εντοπίζει την αρχή της ύπαρξής του στα μέσα του 15ου αιώνα. Το όνομα Παλαιοκαστρίτισσα, η Ιερά Μονή, το πήρε από ένα φυσικό κάστρο το οποίο χρησιμεύε ως προμαχώνας της τότε κατοικημένης περιοχής.

Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες και στους ναυτικούς μας, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στους εορτάζουσες. Είναι το αφιέρωμα της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Καλές Θάλασσες για τα πανηγύρια της Παναγίας. Σειρά έχει η Στερεά Ελλάδα. Στην Βρετανία η Παναγία η Προυσιώτισσα, η κυρά της Ρούμελης όπως τη λένε, και η Παναγία της Τατάρνας, αν και δεν εορτάζουν το 15 Αύγουστο, είναι δύο σημεία που συγκεντρώνουν τον ενδιαφέρον των επισκεπτών και εκεί σειραίων κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές. Στη Θήβα τώρα η Μεγάλη Παναγιά και στον Ορχομενό η Παναγία η Σκρίπου, οι μονές Αγάθωνος και Δαμάστας στη Φθιώτιδα, η Παναγία της Βαρνάκοβας στη Φωκίδα, Παναγία της Φανερωμένης στην Αρτάκη, η Παναγία της Ντινιούς στην Ιστιαία, είναι ορισμένα από τα θρησκευτικά μνημεία αφιερωμένα στη Μεγαλόχαρη σε όλη τη Στερεά Ελλάδα όπου συγκεντρώνουν πλήθος επισκεπτών. Στα ορεινά χωριά της Δυτικής Φθιώτιδας, της Ευρυτανίας και της Φωκίδας οργανώνονται μεγάλα πανηγύρια που δίνουν την ευκαιρία για το αντάμωμα των απανταχού ξενιτεμένων της περιοχής.

Και πάμε μέχρι τα Τρίκαλα. Πλήθος κόσμου τιμά την παραμονή του 15 Αύγουστου, το θρησκευτικό έθιμο της μεταφοράς της εικόνας της Παναγίας της Οδηγήτριας από το Αχλαδοχώρι στην Ιχαλία μέσω της Κρίνης. Ο ιερέας του Αχλαδοχωρίου την συνοδεύει μέχρι την εκκλησία της Κρίνης. Εκεί τοποθετείται στον ιερό και οι πιστοί θα περάσουν να χαιρετήσουν την Παναγία τους. Ακολουθεί πομπή στην Κρίνη και ο ιερέας του χωριού παραδίδει την εικόνα συνοδεία πιστών στα σύνορα με την Ιχαλία στον Άγιο Αθανάσιο, στον ιερέα της Ιχαλίας που περιμένει την Παναγία έξω από το ναό. Μετά την δέηση η πομπή παίρνει το δρόμο της για την Ιχαλία, όπου όλο το χωριό την αναμένει με μεγάλο θρησκευτικό ενδιαφέρον. Εκεί, μετά από σύντομη στάση, οι πιστοί σχηματίζουν πομπή και συνοδεύοντας την εικόνα στην εκκλησία του χωριού, όπου εγκαθίσταται μέχρι τη δεύτερη μέρα του Πάσχα και θα ακολουθήσει την αντίστροφη διαδρομή. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε σε δύσβατο και δασόδες μέρος της περιοχής από 8 κυνηγούς, οι οποίοι κατάγονταν από τα χωριά Ιχαλία, Αχλαδοχώρι και Κουτσίκοβο. Έτσι αποφάσισαν κάθε χωριό να φιλοξενεί την εικόνα στην ενορία του για 4 μήνες το χρόνο. Όταν το Κουτσίκοβο έπαψε να υφίσταται, αποφασίστηκε τους 4 επιπλέον μήνες η εικόνα να παραμένει στην Ιχαλία. Κατά την περιφορά η εικόνα μεταφέρεται από τους κατοίκους του Αχλαδοχωρίου, της Κρίνης και της Ιχαλίας από όμο σε όμο, αναπαριστάνοντας τους κυνηγούς εκείνης της εποχής που μετέφεραν την εικόνα διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον μέχρι τον κάμπο.

διπορικό μας στα πανηγύρια της Παναγίας στην Ελλάδα μας συνεχίζεται. Πάμε μέχρι τα όμορφα Ζαγοροχώρια. Ξακουστά σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι τα πανηγύρια της Παναγίας που γίνονται τον 15 Αύγουστο στα Ζαγοροχώρια, σε χωριά όπως η Βίτσα και το Τσεπέλοβο. Οι εκδηλώσεις στη μνήμη της κοίμησης Θεοτόκου είναι τριήμερες και προσφέρουν την ευκαιρία για ατέλειωτο γλέντι με παραδοσιακούς υπηρώτικους χορούς. Και ενώ οι δύο πρώτες ημέρες το γλέντι είναι ανοιχτό για όλους, την τρίτη και τελευταία μέρα της χαράς και του κεφιού το πρώτο λόγο έχουν οι ντόπιοι με τοπικούς κοπούς και υπηρώτικους χορούς. Γεια χαρά στα Ζαγοροχώρια και χρόνια πολλά!

Από το εορταστικό μας οδηπορικό για την Παναγία μας, για τη Μεγαλόχαρη, δεν θα αφήναμε έξω την Κρήτη για να πάμε στα ήθη και τα έθιμα της Παναγίας στη Μεγαλόνησο. Με ιδιαίτερη ευλάβεια και λαμπρότητα γιορτάζεται ο 15 Αύγουστος και στην Κρήτη μας. Το κύριο έδεσμα στο γιορτινό τραπέζι είναι το κόκκινο κρέας. Στα Χανιά προσθέτουν στην κατσαρόλα και κόκορα ή κοτόπουλο συνοδεύοντας το με πιλάφι. Ενώ καταναλώνεται και κρέας ψημένο είτε σε φούρνο με κλιματόβριες είτε στη Θράκα, ενώ σε κάποια χωριά συναντάμε και το Αντικριστό. Στο Ρέθυμνο τα πιάτα γεμίζουν με μπουρέκια, αντικριστό στη φωτιά, αρνίσιο κρέας, πιλάφι, μυρωδικά, χειροποίητα λουκάνικα, μακαρόνια με τριμμένο ξερό ανθότυρο, ντολμαδάκια με γιαούρτι, κολοκυθοανθούς, γεμιστούς, ψητό στις κλιματόβεργες, στο φούρνο με πατάτες οφτές. Από το τραπέζι δεν λείπουν ποτέ το κρασί, η τσικουδιά και το ρακόμελο, ενώ και το επιδόρπιο είναι επιβεβλημένο. Επιδόρπιο περιλαμβάνει το γαλακτομπούρεκο, τα καλτσούνια και το τυρί με μέλι. Αυτή ήταν η Κρήτη. Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά. Χρόνια πολλά στην Κρήτη, στη Θράκη, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στη στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα νησιά μας, του Αιγαίου και του Ιωνίου, στους απανταχού Έλληνες και φυσικά στους ναυτικούς μας. Να είσαστε όλοι καλά. Ήμασταν εδώ στην Φωνή της Ελλάδας με τα πανηγύρια της Μεγαλόχαρης. Στεφανία Τσακίρη ήταν στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Του χρόνου να είμαστε καλά και να περνάτε όμορφα. Γεια χαρά, χρόνια πολλά Ελλάδα.